95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple Car-

Play. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας!
8: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως!
9: Τις κάλψες!
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι βρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
13: Α, όχι.
12: Είναι ο πατέρας?
13: Όχι.
12: Είναι όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
15: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
16: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
17: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
18: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
19: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή και τρισαλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
20: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνει το παράσημο. Αμέ!
18: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

Έλληνα σύντος, τι με νοιάζει εμένα. Ας γνιάστηκε ο Θεός, αν πονέσει μαύρος. Έλληνα σύντος, τι με νοιάζει εμένα. Ας νοιάστηκε ο Θεός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον μύθο. Υπάρχει κάποιο μυστικό.

0: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
1: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.

0: εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν θα περιμένουμε και πολύ, έτσι, εσείς τουλάχιστον που παίρνετε κατώτατο μισθό πολύ καιρό για να πάρετε τα 950 ευρώ, ε? 950 ευρώ δεν θα... Τόσο δεν είναι, γιατί ακούω, γιατί μικροφωνάει έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο κατώτατος λοιπόν μισθός, έτσι, θα είναι 950 ευρώ, είπε ο Πρωθυπουργός. Το 2027 όμως, θα περιμένετε λίγο. Ενώ το 2028 τα ευρώ θα γίνουν 1000 του κατώτατου μισθού. Όχι, ασχολούμαι πρώτα με εσάς που παίρνετε τον κατώτατο μισθό, έτσι, διότι αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και χειροκροτήθηκαν, τα ακούσαμε αρκετές φορές από πολλούς πρωθυπουργούς. Όλοι κάτι κάνανε, δώσανε κάτι της παραπάνω, αλλά το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία είναι η ακρίβεια, η οποία όλα αυτά τα πενιντάρικα που δίνονται, κάποια στιγμή η ακρίβεια τα κατατρώει. Διότι ας πούμε θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι τιμές θα μείνουν σταθερές. Έτσι, ένα απλό παράδειγμα. Θα καταργηθεί η φορολογία, η άκρατη, παραδείγματος χάρη, από την ενέργεια. Τώρα αν έχετε, αν είστε τρίτεκνη οικογένεια, εντάξει, έχετε λίγη τύχη παραπάνω από ό,τι είχατε τουλάχιστον μέχρι τώρα. 87.000 έχουμε στην Ελλάδα οικογένειες τρίτεκνες και πάνω τώρα. Και θα αυξηθεί το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Προσέξτε, για κάθε επιπλέον παιδί. Δηλαδή έρχεται ένας μουσουλμάνος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει 3 παιδιά. Έτσι, μπορεί να γίνει και ο παρότι λαθρομετανάστης και Έλληνας. Και μετά κάνει 6-7 παιδιά. Ωραία, και θα παίρνει 7.000 επίδομα. Απλά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Επίσης θα δημιουργηθεί σπίτι μου 3. Σπίτι μου 3, έτσι θα λέγεται. Θα λέγεται σπίτι μου 3. Είναι νέο, ένα νέο πρόγραμμα. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Εντός της εκπομπής και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, όπως κάνουν οι πρωθυπουργοί σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Τι κάνουν, κάτι πάρα πολύ απλό, μιλάνε για τα παιδιά τους. Τα οποία την επομένη των εκλογών ενδεχομένως και να τα ξεχάσουν, αλλά τι σημασία έχουν αυτά. Το χειροκρότημα που έπεσε ήταν το κάτι άλλο, έτσι, θα το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, θα το παρατηρήσατε κι εσείς.
1: Μιλώ για τα παιδιά μου και υδρώνω.
0: Είπαμε καλημέρα, δεν είπαμε καλημέρα, δηλαδή τώρα, αν δεν σήμερα 6 του μηνός, ημέρα Κυριακή, ποδόσφαιρο έχουμε, Φόρμουλα 1 έχουμε, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα.

0: Και εγώ τον είδα το Στέλιο χθες το πρωί. Αδυνάτησε λίγο. Έτσι, έχει αδυνατήσει ο Στέλιος. Αδυνάτησε, ειλικρινά μιλά. Τώρα θα πάρει όμως τα 950 ευρώ και θα πιστεύω, εντάξει, θα γίνει πάλι ρε παιδί μου άνθρωπος. Θα γίνει. Έτσι δεν είναι. Βέβαια τα μάτια όλων πέσανε και κάπου αλλού, παιδιά, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι. Πού πέσανε τα μάτια όλων? Τι σκεφτόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε? Τι θέλετε να σας πω, έτσι, για την Τανάγρα, για την πτώση του Φάντομ, κατά τη διάρκεια της επίδειξης? Αυτή η συντριβή του Φάμουμ, του Φάντομ στην επίδειξη. Η επίδειξη γινόταν κάτω στην Αθήνα με νεκρούς τους δύο πιλότους. Και τώρα διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας τα αίτια. Παλιά αεροπλάνα τα Φάντομ. Πολύ παλιά αεροπλάνα.
1: Δεν ξέρω πότε θα τα δω και λιώνω.
0: Έτσι, θεματολογία στην οποία θα περάσουμε νομίζω και αργότερα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των πεσών των Ελλήνων αεροπόρων. Τα μηνύματά σας 9.55 και ενώ δεν υπάρχει πια, έτσι όπως ξέρετε, τα μηνύματά σας στο Κουρσάρος ΜΑΚ, για να επικοινωνούμε έτσι στο Messenger. Σήμερα έχουμε και σήμερα γιορτές, δηλαδή, και πότε δεν έχει γιορτές, έτσι παιδιά, το ημερολόγιο μας, έτσι, και πότε δεν έχει γιορτές. Κάθε μέρα κάποιος γιορτάζει. Ο Σιωμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου, Αγίας Λιγερής της Χιοπολίτιδος, σήμερα Κυριακή 6 του μηνός γιορτάζει ο Βίβος η Βιβή. Ο Ευδόξιος, ο Ευδόξης και ο Δόξης, γιορτάζει και η Λιγερή με γιώτα. Παρότι η Αγία Λιγερή γράφεται με έψιλον στο εορτολόγιο, το όνομα Λιγερή αναφέρεται με γιώτα. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το ξέρω. Ένα λεπτό πριν τις 7 θα ανατείλει ο ήλιος. 47 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα θα δύσει.

0: Διάβαζα χθες και για τη διεθνή κοινότητα τα γεγονότα τα οποία έγιναν, όχι μόνο εδώ για την Ελλάδα. Και πάντοτε, κύριε παιδί μου, στην Αμερική είχαμε, πάντοτε είχαμε θέματα. Έτσι, ένας άνεργος, λέει, αναρχικός ολίων κόλχος, πυροβολεί και τραυματίζει θανάσιμα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ουίλιαμ Μακκίνλεϊ, στην Παναμερικανική έκθεση στο Μπάφαλο, στη Νέα Υόρκη. Μετά ήρθε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και σχετικά με τις εκθέσεις τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, έχω την εντύπωση. Το 1968 είχαμε παγκόσμια σημασία, αν θέλετε, ένα καφέ στη Σαντορίνη. Τα ευρήματα που ήταν θαμμένα, αυτά που βρέθηκαν δηλαδή, μέσα στη στάχτη, έδωσαν μοναδικές πληροφορίες για τη ζωή μεταξύ των ετών 1550 έως 1520 π.Χ. Γι' αυτό είπα πρώτα το μεγάλο αριθμό και μετά το μικρό, γιατί ήταν π.Χ. Το 1997 είχαμε την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας στο Λονδίνο. Έτσι, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι τότε κατέκλυσαν τους δρόμους. Ενώ ήταν σημαντικό το γεγονός, την αγαπούσε ο κόσμος την Νταϊάνα για πολλούς και διαφόρους λόγους. 2,5 δισεκατομμύρια, λέει, τηλεθεατές τότε παρακολούθησαν την κηδεία στην τηλεόραση όπως καταμετρήθηκε. Αλλά 6 Σεπτεμβρίου εν έτη 1955 τα Σεπτεμβριανά. Φαντάζομαι θα πούν 5-6 πράγματα στα σχολεία για τα Σεπτεμβριανά ενδεχομένως. Η λογική λέει ότι θα πούνε έτσι, για τα Σεπτεμβριανά. Τι ήταν αυτά? Τι ήταν? Ήταν οι Τούρκοι. Η κυβέρνηση Μεντερές τότε στην Τουρκία άφησε οργανωμένες ομάδες χιλιάδων Τούρκων να επιτεθούν στις ελληνικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η λέξη, είναι Κωνσταντινούπολη. Είναι Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και δεν θα ήταν ενδεχομένως συμπρωτεύουσα, έτσι, αν η Κωνσταντινούπολη ανήκει στην Ελλάδα. Συμπρωτεύουσα θα ήταν η Αθήνα. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπήρχε έτσι μια, πώς θα το πω, θα υπήρχε μια κόντρα, ρε παιδί μου, μεταξύ Αθηνών και Κωνσταντινούπολης, αλλά όλα τα βολεύει το σύστημα, έτσι. Τα βολεύει όλα το σύστημα για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Και επειδή τώρα ανέφερα, ρε παιδί μου, ανέφερα για την Μακεδονία, έτσι. Ανέφερα για τη Μακεδονία, να υπενθυμίσω ότι όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος. Και όποιος παραδίδει όνομα χάνει ένα κομμάτι της ιστορίας του. Αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό, αλλά κάποιοι δικοί μας που κυβέρνησαν δεν το είχαν υπόψη, το είχαν υπόψη. Έτσι έγινε κάτι άλλο, κάποιες βαλίτσες κυκλοφορούσαν, όπως είπε τότε ο κύριος Καμένος, και θα μας πει τι είχε μέσα και η βαλίτσα. Ο κύριος Καμένος δεν θα μας έλεγε τι είχε μέσα η βαλίτσα του κυρίου Κοντζιά? Δεν μας το είπε όμως. Δεν μας το αποκάλυψε, δεν ήξερε. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, δεν ξέρω τι να πω. Σεπτεμβριανά λοιπόν θα μιλήσουμε αργότερα με τον Θεοφάνη Μαλκίδη. Λίγο μετά τις 8 σκότωσαν οι Τούρκοι ιερείς. Βίασαν εκατοντάδες Ελληνίδες. Κατέστρεψαν ελληνικά σπίτια, μαγαζιά, χριστιανικούς ναούς. Βεβήλωσαν τάφους. Και αυτός ο οποίος φανέρωσε όλα αυτά, τις θηριωδίες αυτές των Τούρκων, έτσι, ήταν ο Δημήτρης Καλούμενος, ήταν ο φωτογράφος του Πατριαρχείου, ενώ έμεινε και το όνομα της κυρίας Αλκμίνης Σταυρίδου Δασκάλας, η οποία τότε αποκάλυψε ότι ο δρόμος μύριζε βενζίνη μετά το πογκρόμμα. Τάχα έγινε έκρηξη βόμβα στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, έτσι, ποιος την, έτσι, μια καλωστημένη προβοκάτσια όπως αποκαλύφθηκε των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης που είπαν ότι γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, που δεν γεννήθηκε εκεί, γεννήθηκε λίγο έξω από το Λαγκαδά. Έτσι, τα διαστρεβλώνουν τα γεγονότα οι Τούρκοι, τα διαστρεβλώνει ο τουρκικός τύπος, αλλά οι δικοί μας είδηση δεν παίρνουν, να πουν το αληθοφανές, να βγάλουν στη φορά την αλήθεια.
1: Τα όνειρά.
0: θέμα λοιπόν με το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα και θα μιλήσουμε φυσικά γι' αυτό.

Τα μηνύματα σας, να επαναλάβω, έρχονται στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, έτσι, κάπα και μη κεφαλαίο, όλα ελληνικά, τα άλλα τα γράμματα μικρά, για να μιλάμε στο Messenger, όπου βλέπω εδώ ήρθαν και πάρα πολλά μηνύματα. Σαν αυτό του φίλου μας του Νίκου, λέει πες γρήγορα τον καιρό για να πας η ειδησιογραφία. Θα το πω γρήγορα τον καιρό και θα περάσουμε και σε ειδησιογραφία. Έτσι, μην ανησυχείς καλέ μου φίλε. Όλα θα γίνουν με τη σειρά.

0: Άντε πάμε να δούμε λοιπόν λίγο έτσι τον καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα που ερχόμουν, 24 βαθμοί εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα η θερμοκρασία, 25 ήταν μεταξύ Νέας Κρίνης, Φίνικα, Αγίου Γιάννη, στην Καλαμαριά δηλαδή, από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Αλλά σήμερα η θερμοκρασία δεν ξέρω αν θα φτάσει στους 38 βαθμούς, μα τους 37 θα τους φτάσει έτσι σίγουρα, θα αρχίσει να πέφτει πάλι από αύριο, 33 αύριο το μεσημέρι το καινούριο μοντέλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και το 33 θα γίνει 29 βαθμούς την Τρίτη και θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και η ελάχιστη θερμοκρασία 1 με 2 βαθμούς τα πρωινά, με συγχωρείτε, μια Θεσσαλονίκη που θα έχει ήλιο, έτσι, θα έχει ηλιοφάνεια και υγρασία όπως πάντα αυτή την ώρα είναι περίπου, φτάνει στο 40%, αλλά θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά, θα πρέπει να σας πω, η υγρασία από τις 12 και έπειτα. Έτσι το μεσημεράκι θα έχουμε υγρασία από ό,τι βλέπω 19% και το βράδυ 16%. Μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση των βαθμών Κελσίου δεν θα είναι ιδιαίτερα αισθητή εδώ στη δική μας την πόλη, η οποία κατέχεται από μια υγρασιακή μορφή κλιματικής ατμοσφαιρικής πίεσης. Πώς να το πω.
1: Ουδινό γυαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
0: Αέριδες, να σας πω, λογική αέριδες και στο Αιγαίο, πλην των ανατολικών κομματιών της Κρήτης προς τη Ρόδο και στο Καστελόριζο, που εκεί φτάνει και τα 6 μποφόρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Στο υπόλοιπο Αιγαίο δεν ξεπερνάει πουθενά τα 4 μποφόρα, όπως γίνεται και στο Ιόνιο, είναι παντού βοριάς, παντού βοριάς. Εκτός από την υπηρετική Ελλάδα που είναι και βοριάς και διαφόρων διευθύνσεων σε ορισμένες περιοχές, και θα πρέπει να πούμε κάπως έτσι θα πάνε οι άνεμοι και αύριο, αλλά θα ενισχυθούν λίγο στο Αιγαίο, ενώ θα πέσουν κάτι τίσεις στο Ιόνιο, για να μπορέσετε κάποιοι όσοι θα κάνετε μπανάκι σήμερα και αύριο, μάλλον τυχεροί βλέπω είστε εδώ πέρα, διότι οι αέριδες θα σας το επιτρέψουν. Κάτσε, μας έβγαν και τα τραγούδια τώρα. Στα καράβια ήμασταν, στα άσπρα. Πάμε τώρα στα άλλα, στα γενικά καράβια, τα οποία φεύγουν συνήθως, μας εγκαταλείπουν, μας αφήνουν, επανέρχονται. Αλλά αν δεν είναι έτσι μεγάλων ονομάτων εφοπλιστικών κύκλων, δεν τολμούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Και επί τη ευκαιρία ο κόλπος του Μεξικού, τελικά πώς λέγεται, κόλπος του Μεξικού ή κόλπος της Αμερικής, που είπε ο Τραμπ.
2: Ξεχνάτε που μόνος πηγαίνω, πικρός μοναχού.
0: Βροχές θέτε? Δεν νομίζω ότι θέτε. Κάτι σύννεφα βλέπω μόνο που ενδεχομένως να βρέξουν λίγο εδώ στα βόρεια κομμάτια της και από Καβάλα ευθεία προς Τράκη. Ψιλοπράγματα, τίποτε. Αύριο ακόμη πιο καθαρός ο καιρός. Βροχές τώρα δεν ξέρω πότε θα έχουμε, ενδεχομένως κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα και όχι μάλλον πολλές, διότι από την επόμενη εβδομάδα μετά τις 10-11 του μηνός θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και μπόρες, θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όχι πάρα πολύ σημαντική. Οι θερμοκρασίες
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
0: Κάπου εκεί η θερμοκρασία και στην Κρήτη. Έτσι στην Πελοπόννησο να πω 36 βαθμούς θα έχουμε στην Πάτρα, ένα 37 θα χτυπήσει στην Άρτα και στο Μεσολόγγι. Έτσι εκεί μεταξύ Υπήρου και Στεριάς Ελλάδας. 34 βαθμούς θα έχουμε στη Χαλκίδα, 36 μπορεί και 37 να έχουμε στην πρωτεύουσά μας στην Αθήνα. Ενώ στη Φλόρινα εδώ τα πράγματα θα είναι πιο δροσερά, το μεσημέρι η θερμοκρασία θα παίξει και γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ πριν από λίγη ώρα στη Φλόρινα έτσι είχαμε 17 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, 17. Στο μοναστήρι ήλιος, έτσι, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται και σήμερα και αύριο, με θερμοκρασία 32 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι και αύριο 30. Στο Αργυρόκαστο 35 θα χτυπήσει το μεσημέρι, βέβαια θα έχουμε ηλιοφάνεια, έτσι, θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, θα χτυπήσει 35. Για να δω αύριο, 33. Πού δεν πήγαμε? Δεν πήγαμε στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο 35 βαθμοί το μεσημέρι, 37 αύριο, 34 την Τρίτη. Βλέπω εδώ πέρα ότι και στην Κύπρο οι θερμοκρασίες θα είναι όπως πάνω κάτω στην Ελλάδα. Αυτά τα ανεβάσματα κάποια στιγμή θα έχουν κατεβάσματα. Ωραία, αλλά όχι πάρα πολύ σημαντικά και εκεί, γιατί όπως φαίνεται, παιδιά, εδώ το καλοκαίρι θα συνεχίσει και για να πάρουμε ακόμα μια ανάσια δροσιάς, να πάμε στην πρωτεύουσα του Πόντου, έτσι, να πάμε στην Τραπεζούντα. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει εδώ στην Τραπεζούντα, γιατί δεν κατεβαίνει. Να το και κατέβηκε. Σήμερα ήλιος, αύριο βροχές. 26 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 23 αύριο, γύρω στα 20 έχει, είναι η θερμοκρασία τα πρωινά στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα. Έτσι, και πάμε διαφημιστικά μηνύματα, είναι της ώρας για να επανέλθουμε εντός ολίγου.
6: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης,
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

φίλος μου Δημήτρης μου στέλνει τα ονόματα των πιλότων του Phantom που κατέπεσε. Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου. Θρήνος στην πολεμική αεροπορία και όχι μόνο στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στη χώρα. Δυστυχώς χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι, ο Άννης Μπλέσιας που καταγόταν από τον πύργο, πατέρας ενός πεντάχρονου αγοριού. Όπως βλέπω εδώ πέρα, και ο Δημήτρης Πέτρου που είχε καταγωγή από την Πάτρα, 40 και 37 ετών αντίστοιχα. Τι να πει πραγματικά, τι να πει κανείς για αυτό το γεγονός που συνέβη μπροστά στα μάτια τόσων ανθρώπων που ήταν σαν να μην το πίστευε κανείς.

0: Από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία, τα πράγματα δεν είναι καλά. Λένε ότι θα συγκρουστούμε πολεμικά με την Αθήνα, γιατί η Ελλάδα με τα Ραφάλ και τα Ισραηλινά συστήματα θα αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Αυτό λένε εκεί στην Τουρκία οι αναλυτές, κάτι φυσικά που δεν θέλει η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θέλει ο τουρκικός λαός έναν πόλεμο. Ο ελληνικός λαός πάντως δεν θέλει, αλλά είναι έτοιμος. Πώς το λέγανε και αυτό το πλοίο και το τάδε Μαρμαρά στην Τουρκία. Αυτό το ερευνητικό σκάφος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, είχε και τη λέξη Μαρμαρά, του Μπιτάκ Μαρμαρά, κάπως έτσι. Απεχώρησε, παιδιά. Απεχώρησε από την περιοχή του Καστελορίζου. Απεχώρησε. Πριν εκπνεύσει η τουρκική ναύτεξ, που προέβλεπε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να είναι σε ισχύ. Αποχώρησε. Αποχώρησε, όπως το ακούτε. Να πω ότι οι κινήσεις αυτού του σκάφους συνέχεια παρακολουθούνταν από τα ελληνικά πλοία. Δεν συνοδευόταν από τουρκικά πλοία. Γιατί ήθελε η Τουρκία να δείξει τη ΜΕΚ ότι αυτό είναι μια επιστημονική έρευνα και όχι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά μετά δύο μέρες το σκάφος την έκανε. Και ο Τούρκος Απόστρατος Αντινάβαρχος λέει τώρα ότι πρέπει να υπάρχει εξήγηση και να δοθεί αυτή η εξήγηση από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας. Κάτι που δεν πρόκειται να δοθεί ποτέ. Εμείς παραμένουμε Μακεδόνες. Η πραγματική Μακεδονία είναι εδώ. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγράφονται ως ελληνιστικά χρόνια. Τι σχέση έχουν οι Σλάβοι με αυτό? Δημοψήφισμα δεν έγινε ποτέ, άρα δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, άρα το πατριωτικό καθήκον πήγε τζάμπα. Η μειοψηφία δεν αρκεί, έτσι, για εθνική εγρήγορση. Και όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολιά, σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, άρα μιλούσε την ελληνική και δεν είχε καμιά σχέση με αυτήν την ψεύτικη γλώσσα η οποία υπεγράφει για να μιλούν σήμερα οι Σκοπηγιάνοι.
1: Και ο Μέγας Αλέξανδρος κι αυτός ήτανε Θεσσαλονικιός, ήτανε Θεσσαλονικιός.
0: Τα λέει ο Γιώργος, αλλά ο Γιώργος ούτε αρχηγός κόμματος έγινε, ούτε πρωθυπουργός να κάνει τέτοια πατριωτικά καθήκοντα που έκανε ο Α, Λάμδα 6.

0: Έβλεπα εδώ τώρα σχετικά με την ακρίβεια. Άφησα, θα τα πούμε αργότερα για τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Έβλεπα την ακρίβεια και έβλεπα ότι εντάξει, δεν τα πάμε καλά. Δεν μας φτάνουν πλέον τα χρήματα. Και με τα χρήματα, με κάτι επιδόματα τώρα, χάντρες και κατρεφτάκια. Εντάξει, είναι καλό είναι αυτό. Όταν παίρνεις κάτι περισσότερο, είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι δεν είναι, αλλά δεν φτάνουν, ρε παιδί μου, τα λεφτά. Είπανε κάποια προϊόντα θα φτηνίνουν, φτύνιναν κάποια προϊόντα, στα άλλα κρατήθηκαν οι τιμές. Ή ακρίβηναν, διότι εγώ επειδή μαζεύω κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, κρατάω αποδείξεις, έτσι. Και μετά βάζω στο αρχείο, μόλις περάσει ο χρόνος, βάζω στο αρχείο από κάθε εβδομάδα και ανάλογα το σούπερ μάρκετ που ψωνίζω, βάζω στην άκρη την απόδειξη, την έχω, την κρατάω και την βγάζω και μια φωτοτυπία συνήθως, έτσι. Γιατί καμιά φορά τα γράμματα ξεβάφουν και δεν φαίνεται και μπορώ να κάνω σύγκριση τιμών. Να σας πω λοιπόν ότι αρκετές τιμές είναι αυτές. Οι οποίες πριν έρθει, πώς θα το πω, πριν έρθει η φτήνια, ακριβαίνουν. Και άμα δείτε, έχω συγκεντρώσει παραδείγματος χάρη και πιστεύω να προλάβω να τα πω αργότερα αυτά. Να σας πω παραδείγματος χάρη, τι να σας πω, παίρνω, ρε παιδί μου, μια μαγιονέζα ελληνική. Ελληνική μαγιονέζα παίρνω εδώ, ελληνική εταιρεία, η οποία 9 εβδόμου έκανε 2,52. Ακριβώς μετά από 1,5 μήνα, 29,8 την πήγαν 3,36 και τώρα την πήγαν 2,72. Δηλαδή, 2,72 όταν πριν από 2 μήνες ήταν 2,52. Ήταν 2,52 και τώρα με την έκπτωση πήγε 2,72. Έχω κι άλλα. Έχω καφέδες και τα λοιπά. Είναι 20% πάνω σε 1,5 μήνα ο καφές, έτσι. Επάνω με την έκπτωση. Είναι 20% με την έκπτωση καφές, κάψουλες καφέ, να σας το πω έτσι. Επάνω. Θα τα πούμε αυτά όλα σε λίγο και για να πω τα μηνύματά σας, μαζεύτηκαν πάρα πολλά και τα άφησα και θα πρέπει τώρα, κύριε Θανάση Τσιλόγλου, την καλημέρα μας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας βλέπω Facebook. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο ψεύτης πρωθυπουργός, μην του λες έτσι, και είναι εδώ πέρα τώρα και θα μας ακούει κανένας δικός του και θα πει λένε ψεύτη τον πρωθυπουργό μας. Εσύ τώρα λες ψεύτη τον Πρωθυπουργό, τα πιστεύεις αυτά που λες? Έταξε πάλι εχθές το βράδυ, εγώ δεν το είδα, αλλά μην πιστεύετε τίποτα από αυτά που είπε. Και έταξε, ούτε το ένα δεύτερο θα κάνει. Οπότε τα λόγια του είναι ψεύτικα και ξεγελάνε, ειδικά όλοι τους είναι ψεύτες. Τάζουν πάντα κάθε εκλογές όταν ζυγώνουν, γιατί έτσι το θέλει το σύστημα, το ευρωπαϊκό. Γι' αυτό να προσέξουμε το ποιον θα ψηφίσουμε για τις ζωές μας. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, αδέρφια, σε όλους από τον Τάσο τον Πατριώτη. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Λεβέντη Τάσο. Πιστεύω να το πήραν το μήνυμά σου. Να έλαβαν το μήνυμα του λαού. Ευαγγέλη Καντόπουλε, καλημέρα. Έχω λάβει και όλα αυτά τα οποία μου έχεις στείλει. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι μαζί μας και ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Βέρεια με τη δική τους καλημέρα. Να επαναλάβω, γράφετε ένα όχι μπροστά αν δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας, να λέω μόνο το όνομά σας. Έτσι να αναφέρω μόνο το όνομά σας όταν διαβάζω το δικό σας μήνυμα. Ευχαριστώ για τα λουλουδάκια, τις καρδούλες και τα τριαντάφυλλα από τη φίλη μου την Γεωργία από την Καλαμαριά. Γεωργία, τι έγινε, το πήρες στο μετρό ή το μετρόλιο το πήρες? Έτσι, συγχρόνως με το μετρό στην Καλαμαριά, παιδιά, έτσι, τη μέση ενοικίων συν 10% και μπροστά ένα νεφρό. 100 τετραγωνικά μέτρα πλέον στην Καλαμαριά, προσέξτε, 1000 έως 1200 ευρώ ενίκιο, νίκιασε και σε μένα μπάρμπα δηλαδή. Αρετσού, 50 τετραγωνικά, ενίκιο παλιά 470 ευρώ, πιο καινούργια έως 650 ευρώ τώρα. Γκαρσονέρες, 35 τετραγωνικά έως 450 ευρώ. Παρέχει, δεν παρέχει πάρκινγκ. Καλαμαριά, μόλις έγινε το μετρό. Που έγινε το μετρό και αντί να έρχονται οι άλλοι να θαυμάσουν την ωραία Καλαμαριά από άλλες περιοχές, από το κέντρο της πόλης κλπ. Καλαμαριώτες πάνε και ψωνίζουν στο κέντρο. Για να δω τι θα γίνουν τα μαγαζιά της Καλαμαριάς.
1: Αγάπη μου για σένα.
0: Ο φίλος μου ο Τάσος από τη Νέα Ευκαρπία είναι εδώ, είναι μαζί μας και μας στέλνει έναν ιδιαίτερα σήμερα αγωνιστικό χαιρετισμό.

0: Οι ελεύθεροι και οι ωραίοι πλέον ζουν στη δική τους φυλακή, εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα το οποίο αποζημεί όχι μόνο, απομυζεί, να πω σωστά τη λέξη, όχι μόνο χρήμα, έτσι, αλλά και συνειδήσεις.
1: Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν ουρανούς.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα, λέει, εντός εισαγωγικών η λέξη, προνομιούχη, εντός εισαγωγικών επίσης, Θεσσαλονίκης. Όχι, Θεσσαλονίκης είμαστε, βγάλω τα παίξω, όσοι μένουν Θεσσαλονίκη, τι είναι. Θεσσαλονίκης γίναν όλοι, ρε παιδί μου. Όσοι πήγαν από ένα χωριό έτσι, από την κάτω κατρακυλίτσα στην Αθήνα, τι έγιναν, Αθηναίοι δεν έγιναν. Γεννήθηκαν εκεί τα παιδιά τους, Αθηναίοι. Δηλαδή τώρα αν βγάλεις έχει 4,5-5 εκατομμύρια πληθυσμό η Αθήνα, πόσοι Αθηναίοι είναι, 500.000, όλοι οι άλλοι από πού είναι. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, θα γορτάσετε Σανό και Πουρμπουά. Απόστολη καλημέρα, πολύ ψηλά σηκώνει στην ασπίδα του Αχιλέα που την κάνανε σουρωτήρι για μακαρόνια η Ιρακινή. Ποτέ μα ποτέ οι Ισραηλίτες δεν θα είναι φίλοι μας και σύμμαχοι. Μέχρι χθες ήσαν με τους Τούρκους, αγοράζουν κατεχόμενα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απικία εν ειρήνη και εκμετάλλευση δημιουργούν. Η Ελλάδα μας καταστράφηκε, υποδηλώθηκε και καταστρέφεται από τους συμμάχους. Δεν είμαστε ελεύθερο έθνος, διαχειριστικές εντολές εκτελούμε. Μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γράφει στο μήνυμά του ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης.
1: Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά.
0: Έτσι, από την πολύπαθη έβεια, όπως συνηθίζει να λέει ο φίλος μου ο Τάσος Επιτροπάκης, από την Κάριστο, πιστοποιημένος εθελοντής Δασοπύρος Βέστης. Σήμερα μου στέλνει φωτογραφία από τη φωτιά που είχαμε μεσοβδόμαδα, έτσι, στην Κάριστο, στην έβεια, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε την Τετάρτη. Για μια ακόμη φορά, ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπύρος Βέστης Κάριστου βρέθηκε στα μέτωπα της φωτιάς και μετά από μεγάλη μάχη την περιορίσαμε μακριά από τις κατοικίες. Παραμένουμε πάντα σε επαγρύπνηση και επιφυλακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος μας ο Τάσος Επιτροπάκης από την Κάριστο. Τάσο, εκτελείται πάρα πολύ σημαντικό μεγάλο εθνικό έργο. Και μπράβο σας. Από την Καβάλο Χαράλαμπος ο Παντελάτος, Απόστολε καλημέρα. Δύσκολη σημερινή μέρα με εθνικό πένθος για το θάνατο των δύο πιλότων μας. Συλληπιτήρια στους οικείους τους, αθάνατοι. Ο φίλος μου ο Κάπτεν Κώστας από την περιοχή των Αγίων Μετεώρων. Καλημέρα, Απόστολε. Αμάν, μαύρο το έξυπνο πουλί. Πάντα κανένας, αλλά σώζεται. Μετά τον αείμνηστο Θανάση και Μπαρμπαγιώργη, καλή Κυριακή και δεν έχω πορτοφόλι να βάλω αυτά που θα μου δώσει ο Χουβαρντάς. Ηρωίδα μάνα και δύο παλικάρια. Δεν κατάλαβα, ήρθαν, τι λες εδώ, κάτσε να δω λίγο. Ήρθαν. Από τον Μπίλεφεντ, έχεις από τον Μπίλεφεντ επισκέψεις. Τους φτιάχνω, λέει, ένα παστίτσιο να τρώει μάνα και να μην δίνει στα παιδιά της. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, Ιαν και Ευλοία, να ακούωσε. Κρίμα στα δύο παλικάρια, στο ιστερόγραφο που χάσαμε, άξιοι και αείμνηστοι, αμήν. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα, παιδιά. Γιώργος Νεράντζη, δεν πρόκειται να τα διαβάσω όλα, τα διαβάσω λίγο αργότερα αυτά που ήρθαν. Για λίγο είμαστε τώρα, να πάω τουλάχιστον στο... Καλημέρα στον εξαίρετο φίλο. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νεράντζης. Ετοιμαζόμαστε για ψάρεμα. Μακάρι να μας πάει όπως την άλλη φορά. Από το Ρεόκαστρο κατεβαίνετε για ψάρεμα, δηλαδή. Αν κατάλαβα, φίλε μου Γιώργο. Ο Τάσος ο Καρλίτο είναι εδώ από την Καλαμαριά. Καλημέρα, Απόστολε. Ακούσαμε και πάλι τα κουραφέξαλα του Πρωθυπουργού. Απίθμενο θράσος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των Ικάρων μας που χάσανε τη ζωή τους από υπτάμενα φέρετρα αεροσκάφους 50 ετών. Σε δύο χρόνια, 4 παλικάρια Phantom F4 φτάνει πια. Έτσι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπερεξυγχρονιστούμε, έχω την εντύπωση. Τάσο, ο Γιώτης ο Κελεόγλου. Καλημέρα, Απόστολε. Από Νέα Ζύχνη μας κρατάς παρέα όπως πάντα με υπέροχα. Μουσικές, ο φίλος μου ο Γιώτης. Αυτοί τώρα που ήρθαν από το 15 λεπτό και εδώ τα μηνύματα, θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα για να περάσουμε, έτσι, να περνάσουμε και σε ρυθμούς εκπομπής.

0: Μου στείλε χθες ένας φίλος από την Καβάλα κάποια στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, ο φίλος ο Γιώργος, έτσι, πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με το Κυπριακό, χωρίς να μου αναφέρει την ιδιότητά του. Κάποια από αυτά τα ψάξα, τα βρήκα, είχα στο αρχείο, κάποια άλλα δεν τα γνώριζα, αλλά είναι μια τεράστια πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον ανακάλυψα μέσω της παλιάς ειδησιογραφίας. Και μου στείλε για κάποια θέματα για την Τουρκία. Έτσι. Την Τουρκία που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει για πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τι έγινε. Η Τουρκία προχωρά όταν θέλει σε έρευνες και παράνομες εξορίξεις εντός της νόμιμης ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τι έγινε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κάθε βράδυ γλέντι και κρασί και τραγούδι.
0: Δεν ξέρω, πάντως νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδρανεί εντελώς. Δεν υπερασπίζει τα εθνικά συμφέροντα, όπως τουλάχιστον λέει, των χωρών μελών. Και θα πρέπει η Ελλάδα, και άρχισε ήδη να παίρνει, όπως φαίνεται στον ορίζοντα, πάρα πολύ δυναμικά μέτρα για να σταματήσει πλέον αυτό και στα εθνικά θέματα και όπου μας βγάλει. Ιδάλλως η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχει. Και αυτό δεν θα γίνει βράδυ, έτσι, θα γίνει ξημέρωμα με την ανατολή του ηλίου. Και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά για τα κατεχόμενα της Κύπρου, για το σκλαβωμένο κομμάτι ελληνικής και κυπριακής γης, ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε εξάλλου, ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ο επικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Και απαγορεύεται να υπάρχει στρατός κατοχής σύμφωνα με τον ίδιο τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών σε μια χώρα μη αναγνωρίσιμη από κανέναν, μόνο η Τουρκία την αναγνωρίζει.
1: Τα δυο μάτια παγαπώ.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι και σύνορα έχει θάλασσα και ότι η θάλασσα είναι έδαφος, αφού είναι έδαφος έχει και σύνορα. Και υπάρχει συλλογική ευθύνη για τα σύνορα της Ευρώπης όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή

0: Βέβαια, τώρα η Ένωση ασχολείται με άλλα πράγματα, ασχολείται με άλλα θέματα, ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον οι ηγεσίες των κρατών μελών ασχολείται με την άνοδο, λέει, των ακροδεξιών κομμάτων. Ωραία, γιατί ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα? Να πούμε τις λέξεις αυτές δεν είναι μαγικές, έτσι. Δεν είναι μαγικές οι λέξεις, κρύβουν μια πραγματικότητα πίσω τους. Γιατί ανεβαίνουν τα κόμματα, τα ακροδεξιά? Η πρώτη λέξη είναι λαθρομετανάστευση. Λαθρομετανάστευση, η οποία έφερε απώλεια ελέγχου και μια απειλή για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το πρώτο θέμα, το μεγαλύτερο, είναι αυτό. Είναι η λαθρομετανάστευση που κάναν γκέτο οι λαθρομετανάστες ακόμα και έξω από τη Στοχόλμη στη Σουηδία, που ανεβαίνουν συνεχώς τα ακροδεξιά κόμματα σε χώρες που δεν θα το πίστευε κανείς. Ακόμα και σήμερα έχουμε δεξιές κυβερνήσεις εκεί που κάποτε η πλειοψηφία του κόσμου είχε μια αριστερή υφή ψήφου. Μετά από τη λαθρομετανάστευση, τι είναι, τι κοιτάμε? Τι κοιτάνε όλοι? Την τσέπη τους. Είναι η μείωση των πραγματικών μισθών. Και η μείωση των πραγματικών μισθών έχει και ένα άλλο αντίκτυπο μαζί με το κόστος της στέγαση. Ότι όλοι σχεδόν και σε άλλες χώρες πια, μεγάλες μάζες του λαού χρωστάνε. Χρωστάνε στο κράτος, χρωστάνε στις τράπεζες. Επίσης είναι μια άλλη λέξη την οποία λέγαμε παλιότερα, αλλά μετά αντικαταστάθηκε από τον πολυπολιτισμό. Έτσι, παλιά λέγαμε μόνο παγκοσμιοποίηση. Τι είναι παγκοσμιοποίηση? Είναι η έννοια που υπονομεύει την εθνική κυριαρχία. Αυτή δεν είναι η παγκοσμιοποίηση? Αλλά μετά τα χρόνια πέρασαν και μας ήρθε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή. Τέλεια θεωρία για να καταστρέφονται κάποιοι και άλλοι να τα οικονομάνε. Και να έρθω λίγο και στα κόμματα. Δεξιά και αριστερά. Αυτά που παρέμειναν στα λόγια και δεν έδωσαν λύσεις. Αυτά που πολλές φορές προτρέπουν λόγους. Ας πούμε, με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χθες για το θάνατο των δύο πιλότων, για την απώλεια των δύο Ελλήνων πιλότων, πριν ακόμη βγει επίσημα ανακοίνωση από το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πράγματα τα βλέπουμε λίγο αντικομματικά και επειδή έρχονται και εκλογές προεκλογικά. Ένα άλλο θέμα το οποίο επηρεάζει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, πέραν της αλλαγής της ιστορίας, αλλάζουν τα βιβλία, θα σας πω. Woke agenda. Τι γράφουν πλέον τα βιβλία, ακόμη και τα ελληνικά, τα συζητούσαμε χθες. Και έρχονται οι τράπεζες, έρχονται οι κατασχέσεις, έρχονται τα fans. Και όταν η μεσαία και η αγροτική τάξη πιέζεται, τότε ψηφίζει με οργή για να τιμωρήσει όλους αυτούς που δεν φάνηκαν αντάξει της ψήφου του λαού, αλλά και των προσδοκιών του λαού προς τα πρόσωπα των πολιτών.
1: Και στα λευκά σου τα μάλια, και στα λευκά σου τα...
0: Να έρθουμε λίγο στο σήμερα, παραδείγματος χάρη, έτσι, αναντιστοιχεία λόγων και έργων. Η υποβάθμιση της υγείας. Τι ωραίο αυτό το πλάνο χθες που έβλεπα με τον κύριο Γεωργιάδη, που ήταν εδώ στο Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο ήταν. Και παρακάτω τα αυτοκίνητα παρκάρουν μέσα στα χώματα. Στο νοσοκομείο. Βάφουν έναν τοίχο, έτσι, μισό κτίριο, πηγαίνει ο υπουργός στο φρεσκοβαμένο και τα λέει ωραία. Παιδεία, να μιλήσω για την παιδεία. Και όπου μας βγάλει, μένω. Και τα λέει ωραία.

0: Σκάνδαλα, ευνοιοκρατία, απευθείας αναθέσεις μεγάλων έργων, Κέιμαν, αγγλικές παρθένη νήσι, πρώην Ολλανδικές αντίλες. Και πάει λέγοντας, και η δυσπιστία της νέας γενιάς σε θεσμούς και πολιτικούς είναι αυτή η οποία θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο. Μια γενιά που ξέρει ότι θα ζήσει σε χειρότερες οικονομικές συνθήκες. Και άρχισε ήδη η νέα γενιά να τιμωρεί τους ψεύτικους και θα τους τιμωρήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη και πιστεύω σε ολόκληρη τη Δύση, ακόμη περισσότερο σε επερχόμενες εκλογές σε όποια χώρα όταν σύντομα γίνουν.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Λίγο μετά τις 7.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θημισκή 14.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Για ψάρια, για ψάρια πάτε. Θα σας βάλω το τραγούδι λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα πηγαίνετε για ψάρια. Καλημέρα, για ψάρεμα δηλαδή. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην ανοιχτά της Νέας Τρίκλειας. Είμαστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Είμαστε στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, δηλαδή στην Ελλάδα. Είμαστε μαζί με GSA. Είμαστε μαζί με GSA για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Δεν μας επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Οι μείον 25 βαθμοί Κελσίου παραμένουν σταθεροί. Στις αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης με υπεύθυνο τον κύριο Κοκαλά Δημήτριο παρέχουμε επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232. Στη συντροφιά μας το Up Home. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Τι είναι λοιπόν το Up Home? Είναι ένα καινούργιο γενικά κατάστημα είδη σπιτιού και είδη δώρων με διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, άνθοσυνθέσεις, μικροέπιπλα. Τα πάντα είναι χειροποίητα. Ιδιαίτερα οι αθοσυνθέσεις, ενώ παρέχουμε επαναλαμβάνω και μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη,

και συμβουλευτική διακόσμηση Up Home. Για συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε 2-3-16-00-92-21 Up Home Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη.

0: να δω τι μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Μάικο Κυριακού. Τις Κυριακές και τα καλοκαίρια να χαρίζεις σε όσους ήταν πλάι σου τις Δευτέρες και τους χειμώνες σου. Το πας τριήμερο δηλαδή, εσύ, Εσδέμακη. Το πας τριήμερο τώρα. Πας και τη Δευτέρα μέσα. Καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, από το φίλο μας τον Αναστάσιο τον Χατζηλία. Τα θερμά συλλαπητήρια του Τάσου στα παλικάρια μας, τους αετούς των εθέρων και ειδικά στις οικογένειές τους. Φίλο μου το Γιάννη από το Leverkusen να του στείλω την καλημέρα μου. Από τη Γερμανία και το Wuppertal βλέπω εδώ είναι και σήμερα μαζί μας. Εδώ είσαι τώρα ποιος είσαι, να, γιατί βλέπω και άλλη Γερμανία, για να δω. Ναι, να εδώ φίλος μου το Μόναχο είναι μαζί μας. Και έχω και το τραγουδάκι έβλεπα εδώ τώρα και το ετοίμαζα. Γιατί μου αρέσει και το τραγούδι, ρε παιδί μου, έτσι, μου αρέσει το τραγούδι αυτό.
1: Στο σταθμό του...
0: Και στην Γερμανία που δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, δεν τα πηγαίνουν καλά οι αυτοκίνητοι βιομηχανίες. Αρχίζουν και απολύουν ανθρώπους, δεν ξέρω αν απολύσουν ακόμη περισσότερους. Ένα μικρό ρεπορτάζ πήγα να κάνω χθες, θα πρέπει να βρω τα πλήρη στοιχεία, να τα πούμε κάποια στιγμή, να τα συζητήσουμε και με τον Γιάννη τον Καφανέλη, αυτά που τα ξέρει πάρα πολύ καλύτερα λόγω Μάινταλ. Από την άλλη στην Αγγλία εθνικοποιούν συνεχώς το σιδηρόδρομο, το νερό, την ίδρυυση δηλαδή, την ενέργεια. Όλα στο κράτος, και όταν λέμε στο κράτος εννοούμε εν μέρη στην τσέπη της κοινωνίας. Εδώ αυτό τώρα που αλλάζουν, ας πούμε, οργανισμός τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Δεν θα υπάρχει αυτό σε λίγο. Αυτό σε λίγο δεν θα υπάρχει. Είχαμε μάθει ότι εμείς, έτσι. Δεν θα υπάρχουν αυτά. Κάποτε κάναμε ολόκληρο αγώνα, αν θυμάστε, εδώ και αρκετά χρόνια. Και λέγαμε ότι γιατί να έχουμε παντού ξενόγλωσσες πινακίδες και να μην βάζουμε και ελληνικές, ή έστω ξενόγλωσσες και ελληνικές. Σήμερα πηγαίνεις ακόμη και σε κέντρα διαφόρων πόλεων και μια ελληνική πινακίδα δεν διαβάζεις. Άσε που τώρα έχουμε πινακίδες, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουν τη γλώσσα τους και οι λαθρομετανάστες. Αυτοί που κάποιοι από αυτούς ήδη έγιναν Έλληνες και θα ψηφίσουν μαζί με σένα, Έλληνα πατριώτη, ε! Θα ψηφίσουν μαζί με σένα, θα εκλέξουν και αυτοί τον δικό τους άνθρωπο, αυτόν που τους που πηγαίνει, μιλάει στις ομιλίες τους, δεν έχει σχέση σε ποιο κόμμα ανήκει, έτσι, πηγαίνει μαζί τους. Λέει ότι είναι Έλληνας, αλλά αμήνεται υπέρ ξένων συμφερόντων. Και επίσης, επειδή μιλάω τώρα για κρατικοποίησεις και τέτοια, στην Γαλλία, στο Παρίσι, το νερό, πώς θα το πω, ενώ έχει πουληθεί, ξανακρατικοποιήθηκε. Δηλαδή είναι, να πω καλά τη λέξη, επανακρατικοποιήθηκε. Και στη Γερμανία είδαν και απόείδαν και εκεί οι δημοτικές επιχειρήσεις, τι να κάνουν κι αυτές, αρχίζουν σιγά σιγά να κάνουν το ίδιο για το νερό. Και υπάρχουν και χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά η Ολλανδία πρέπει να ήταν, που απαγορεύεται αυστηρά με νομοθεσία η ιδιωτικοποίηση του νερού. Λέει, κύριοι, το νερό ανήκει στους δήμους, το νερό ανήκει στην κρατική παρέμβαση, το νερό ανήκει στον πολίτη. Μόλις κρατικοποιηθεί και εδώ το νερό, θα γίνει όπως έγινε η ΔΕΡΕ, παιδί μου, και το τηλέφωνο, το κόβουν. Δεν θα έχεις νερό, δεν θα σε αφήνουν να χρωστάς 100 ευρώ, τέλος αυτά. Έτσι, και να μην ξεχνάμε, και επειδή εδώ πέρα μιλάμε για τράπεζες και τα χρήματα τα οποία δίνουμε εμείς στις τράπεζες, άλλοι τα παίρνουν και τα οικονομάνε, μην ξεχνάμε ότι η Deutsche Bank στη Γερμανία ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος. Εδώ εμείς φτάσαμε, έτσι, στο σημείο να μην έχουμε, ρε παιδί μου, καν αγροτική τράπεζα. Δηλαδή κατήργησαν την αγροτική τράπεζα και τώρα σιγά σιγά θέλουν να καταργήσουν και την αγροτιά, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να είναι όλα Mercosur και ποιος ξέρει τι θα τρώμε. Να μην ξεχνάμε επίσης, επειδή μιλάω για ενέργεια, ότι η Γαλλία ελέγχει την κυριότερη, τον ενεργειακό γίγαντα, ας το πω έτσι, της χώρας. Το ίδιο γίνεται και στην στη Βόρεια Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στη Σουηδία, στην Νορβηγία. Ο μεγάλος πάροχος εκεί ανήκει στο κράτος, ακολουθούν οι άλλοι. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, τι έγινε, δεν ξέρω. Η κυρία Πόπη, ο κύριος Φραπές, ο κύριος εκδοροσφαγέας από την Κρήτη ήταν αυτοί καλεσμένοι εδώ στο Βελίδιο. Κανονικά θα έπρεπε να είναι. Δεν τιμωρήθηκε κανείς. Και ανήκουν και στο κόμμα. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να έρθουν στο Βελίδιο.

0: κάνω λίγο έτσι πολιτική, να πω για κάποιες τιμές. Βρήκα εδώ το χαρτί που τα έγραφα χθες το βράδυ, τα μετέφερα από τις αποδείξεις που έχω όταν πάω και ψωνίζω και είδα κάποιες διαφορές σε ορισμένα θέματα. Διάβασα και κάτι τι στο διαδίκτυο, πόσο κάνει και πόσο δεν θα κάνει. Εντάξει, να πω λίγο, να πολιτικολογήσω λίγο, να μου επιτρέψετε, διότι η κυβέρνηση προσπάθησε επικοινωνιακά να υποβαθμίσει το κόμμα Σαμαρά, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα διαφορετικά εξελίσσονται και το βλέπω μέσα και από το δικό μου δημοσιογραφικό, αν το πω, και περιβάλλον το οποίο ασχολείται με την πολιτική κατάσταση. Για να δούμε αυτούς που αντέδρασαν εναντίον του Σαμαρά πρώτοι, ποιοι ήτανε, για να δούμε λίγο. Γεραπετρίτης, Φλωρίδης, έτσι, δηλαδή σημειωτικό Πασόκ. Και από την άλλη ο Άδωνης, που τον αγκάλιαζε κάποτε τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχομένως θα τον ξαναγκαλιάσει, παιδιά, γιατί τους έχει αγκαλιάσει όλους ο Άδωνης. Είναι αγαπητικούλης, έτσι. Και πολύ σήμερα θα σας πω από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, επειδή αυτοί έχουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις, τις πραγματικές, όχι σε αυτές από εταιρείες που κάπου σε κάποιον ενδεχομένως και πολιτικό παράγοντα ανήκουν, έτσι. Να πω λοιπόν ότι κάποιοι από τους υπουργούς του σημερινούς του κυβερνώντος κόμματος κρατάνε την ανάσα τους και φύγουν και σφίγγουν τη μιλιά τους, γιατί ξέρουν ότι το κόμμα τους ήταν πρώτο. Εντάξει, θα είναι πρώτο τώρα. Θα είναι πρώτο γιατί να χαρίσουμε και το τραγουδάκι τώρα, μια και θα είναι πρώτο. Για τους ψαράδες και για τα ψάρια στους φίλους. Τη Νέα Τρίκλια δεν ήταν το μήνυμα, για να το δω. Τη Νέα Τρίκλια ήταν. Αυτοί θα πάνε για ψάρεμα, κάποιοι άλλοι βγαίνουν για ψάρεμα ψήφων. Τους έχετε δει τώρα πώς τριγυρνάνε μέσα στη Θεσσαλονίκη, σφίγγουν χέρια. Δηλαδή, ο ένας που σφίγγει το χέρι, του σφίγγει που λέμε και ο πισινός, σφίγγει και τον πισινό του, γιατί σου λέει τώρα θα μας φίξουν που θα μας φίξουν τον πισινό, τους πιάνουμε και το χέρι. Εντάξει. Ας φιχθούμε από παντού να είμαστε σφιγμένοι. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι κάποιοι από αυτούς ήταν υπουργοί και του κυρίου Σαμαρά. Αυτοί που κρατάνε την ανάσα τους, επαναλαμβάνω, και σφίγγουν τη μιλιά τους, έτσι. Να θυμηθούμε ποιον, να θυμηθούμε παραδείγματος χάρη την κυρία Κεφαλογιάννη, με όλους υπουργός ήτανε. Την κυρία Κεραμέως, ανερχόμενο αστέρι ήτανε. Τον κύριο Παπασταύρου, εντάξει. Τον Άδωνη που ανέφερα νωρίτερα, παντούς καιρού και παντός νεοδημοκράτη πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα παίξει, αυτό το κόμμα το οποίο θα παίξει ρόλο όταν γίνει, γιατί μάλλον όπως φαίνεται θα γίνει, θα δημιουργηθεί, θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω πότε, θα είναι αυτό το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο ενδεχομένως να απορροφήσει και κάνα δύο πιο μικρά κόμματα τα οποία είχαν ελπίδες να μπουν εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Όχι, ειλικρινά θα ήθελα να δω μια συγκυβέρνηση, ρε παιδί μου, και να δω τι θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης σε μια συγκυβέρνηση. Ποιον θα πάει αυτή τη φορά να αγκαλιάσει. Το παίζει έξυπνος όμως, έτσι. Έτσι, τα κατάφερε. Από ένα λαός, έτσι, λαός το λέγαμε, λαού ήταν τελικά, έτσι, από ένα λαός κατάφερε, έγινε υπουργός, έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καταφερτζής ο τύπος, έτσι, με τον Α ή με τον Β τρόπο. Να στείλω την καλημέρα μου καιρό, παιδιά, εσείς που πηγαίνατε στον Όλυμπο, τι γίνεται, καιρό έχετε να πάτε. Πάτε να ατενίσετε το σύμπαν. Μπας και κατέβουν τα αδέρφια μου από πάνω, μας πάρουν και σωθούμε. Άντε, κάντε κάτι. Ψαρεύει και ο Γιάννης ο Καφανέλης, μάλλον αυτή την ώρα, γιατί έτσι πάει λίγο νωρίς το βράδυ και κάθεται μέχρι να πιάσει 4 ψάρια. Στο 5ο αισθάνεται βασιλιάς σας. Πάρια ψάρια όλοι μαζί. Άντε μαζί. Όλοι μαζί. Έχει χάσει το φεγγάρι, πάνε για μεγάλο ψάρι. Ας το να πάει. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε, κουρσάρο σμακ, κάπα μη κεφαλαίο, όπως πάντοτε. Και ελληνικά, τα γράμματα είναι ελληνικά. Κάτσε να βρω λίγο αυτό εδώ τον κατάλογο, ρε παιδί μου, που διάβαζα για τις τιμές, έτσι. Έτσι, κάποια προϊόντα φτύνουν. Εντάξει, 7%, 8%, 9% φτύνουν. Ναι, είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Κάποια άλλα ακρίβηναν. Μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις αριστερά μια τιμή 1,5 ευρώ και όταν βγαίνεις είναι 1,70. Συμβαίνει και αυτό. Ναι, αλλά από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του Αυγούστου, έτσι, να δούμε λίγο μια στιγμή τι ακριβώς συνέβη. Τι έγινε. Επαναλαμβάνω, από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Κάποια προϊόντα είχαν ακριβήνει έως και 33,7%. Έτσι, αυτή η κακούργα η πλατφόρμα πόσο κάνει, αυτή το κάρφωσε.
1: Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι.
0: Και προσπαθούμε να βγούμε από τη γλάστρα, αλλά να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε από το σαλόνι.

0: Και τώρα θα κλάψουμε ακόμη περισσότερο. Έτσι, άμα δούμε τις τιμές οι οποίες θα έρθουν, όχι αυτές που ήρθαν, και δεν ξέρω ως πότε θα συνεχιστεί αυτή η έννοια του φτηνένει το προϊόν. Έτσι, επίσημα. Επίσημα, αλλά όχι με νόμο, όχι με υπογραφή υπουργού, όχι, με συμφωνία κυρίων. Με συμφωνία κυρίων, δηλαδή φτηνίνουμε κάποια προϊόντα με συμφωνία κυρίων. Σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, γιαούρτι Αγελάδος 20 ευρώ μου έκανε 2,18, 28,8 έκανε 2,48, 30 λεπτά παραπάνω, και τώρα κάνει 2,33. Δηλαδή από 20 ευρώ μου μέχρι σήμερα μαζί με την έκπτωση. Δεν θα πω τη μάρκα για να μην... εντάξει, την έχω όποιος θέλει, μπορώ να δείξω τις αποδείξεις που παίρνω. Το 2018 με τη φτήνια έγινε 2,33 σε 1,5 μήνα. Δηλαδή 7% πάνω. Ένα αναψυκτικό, έτσι, ένα αναψυκτικό. Ένα αναψυκτικό, πώς θα λένε αυτά τα καινούργια που βάζουν μέσα αντζούγες, λεμόνια, πιπέρια και τι δεν βάζουν μέσα. Έτσι, ανεμόνες, σιγά σιγά θα πίνουμε αναψυκτικό με αγκινάρα. Λοιπόν, έκανε 4,22 αυτό το μεγάλο, 4,22 με διάφορα μέσα. Μ' αρέσουν αυτά, εγώ τα δοκιμάζω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ρίχνω και λίγο μπύρα άνευ μέσα όταν έχω κέφι και γίνεται έτσι μια χαρά, δεν με πιάνει και το αλκοτέστ. 10 ευρώ μου έκανε 4,22. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε σε κάποια προϊόντα θα είναι πιο φτηνά, πήγε 5,10 και τώρα κάνει 4,74. Δηλαδή με τη φτήνια 12,3% πάνω σε 1,5 μήνα. Έτσι. Ένα γάλα συμπυκνωμένο από αυτό που παίρνουμε, γιατί παίρνω ένα γάλα συμπυκνωμένο, γιατί δίνει καλύτερη γεύση, ρε παιδί μου, στον καφέ. Δείχνει μια... αυτό θα βάλω τώρα. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, γιατί βρέχει φωτιά στις τιμές. Αμάν.
1: Βρέχει φωτιά.
0: Τι ακούμε τώρα? Αυτό λοιπόν το συμπυκνωμένο των 400 γραμμαρίων, κάποτε ήταν παραπάνω. Ήταν 500 γραμμάρια, τα έκαναν 450, τώρα τα έκαναν 400, έτσι. Έκανε 8 εβδομού 5,59. Μετά ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός, ήρθε και ο αρμόδιος υπουργός, είπε θα φτηνίνουμε, λέει, 1000 τόσα είδη προϊόντων και καβουροδαγκάνες που τη συνηθίσαμε από την προηγούμενη φορά μείωση των προϊόντων.
1: Κανένας δεν θα κλάψει.
0: Ναι, θα κλάψουν πολύ. Έκανε λοιπόν 5,59 και το πήγαν 7,54. Και τώρα εκείνο το 5,59 έγινε 6,78, δηλαδή ακρίβεια είναι 21,3%. Στην κυρία Μαρία που μου στέλνετε αυτό το ωραίο μήνυμα το κυβερνητικό. Καλημέρα κυρία Μαρία. Πήρατε από εκείνον τον καφέ που κάνει 98 ευρώ το κιλό? Τι, δεν υπάρχει τέτοιο, θα παίρνετε. Εσείς θα παίρνετε καφέ, καθεστωτική είστε από ό,τι βλέπω. Θα παίρνετε τον καφέ που κάνει 98 ευρώ το κιλό. Εμείς θα παίρνουμε αυτό που κάνει 50-52. Δεν μπορούμε παραπάνω. Κάθομαι και εγώ να δω τον ποδόσφαιρο, παίρνω κάτι γαριδάκια, παίρνω κάτι φουντούνια, παίρνω κάτι πατατάκια. Θα σας πω τώρα για τα πατατάκια. 1,44 κάνανε. Μας τα πήγαν ξαφνικά 1,65 χωρίς ρίγανη.
1: Και τα πανιά.
0: Και τώρα τον πουλάνε 1,80. Τι να σας πω τώρα. Τώρα τι να σας πω δηλαδή.
1: Αγόρι μου.
0: Για τη μαγιονέζα σας είπα. Για τη μαγιονέζα σας είπα, την ελληνική. Για τις κάψουλες του καφέ σας είπα. Σας είπα, μου φαίνεται, για τις κάψουλες. Είναι 20% παραπάνω με τη φτήνια. Τι φτήνια είναι? Φτήνια είναι αυτή μέσα σε 1,5 μήνα. Ειλικρινά δεν μπόρεσα να καταλάβω.
1: Τελειώνει. Σβήνει το...
0: Κι άλλα έχω σε τιμές, αλλά να μην σας κουράσω, γιατί κουράστηκα κι εγώ δηλαδή.

Έχω εδώ και τη φίλη μου τη Λίνα, που μου στέλνει πάρα πολύ ωραία μηνύματα, έτσι, αστεράτα μηνύματα. Άντε να τη χαρίσω το τραγούδι. Είναι μοναδικό, σημαντικό, ανεπανάληπτο. Να ακούμε και κανένα καλό τραγούδι, γιατί πρωί είναι και είναι πρωί Κυριακής και είναι καλοκαίρι ακόμα, να μην ψυχοπλακωθούμε εντελώς δηλαδή. Άλλο πάλι δήλωση φίλο Εωπή, άρεν θύλη, άλλο ακαθόριστο, αγελάει κανείς.

Τέσσερα ψάρια, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Ωνεράντζης από το Γιάννη. Με έκανες και γέλασα και έχει εδώ πέρα πω ψάρια. Τι ψάρια είναι αυτή, ποιος την έκανε αυτή, εσείς την κάνατε, Γιώργη? Αυτό το, εντάξει τώρα, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, καλέ μου φίλε Χαράλαμπε. Αυτό το οποίο το ωραίο που μου στέλνεις βάσει του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσύ νομίζεις έτσι θα είναι εντυμένοι κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην απέξω θα είναι. Μπαμπή, στην απέξω.

0: Αυτά με τα αστέρια. Αυτά με τα αστέρια, με τα τραγούδια, με τις μουσικές μας. Για πρώτη φορά στον κόσμο, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών είναι περισσότεροι από τα παιδιά έως 5 ετών στον κόσμο. Και επειδή το φαγοπότι συνεχίζεται, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν χρήματα για συντάξεις. Αφού στη μέση μπήκε και η ρομποτική εργασία, η οποία έχει κλείσει δουλειές. Στην αγκαλιά μου. Θα μου πείτε, συμβαίνει αυτό παντού, συμβαίνει αυτό σε όλες τις κοινωνίες, κρατικές, εθνικές, θρησκευτικές. Το 35% του μουσουλμανικού πληθυσμού είναι παιδιά κάτω των 15 ετών. Το 35%. Αφού κατά τη λαϊκή έκφραση οι μουσουλμάνες γεννάνε αράδα. Ο καθένας μπορεί να έχει 4 και 5 γυναίκες. Και οι πάνω των 50% μουσουλμάνοι είναι μόνο το 13% του πληθυσμού. Νομίζω ότι αυτό το οποίο σκέπτεστε αυτή την ώρα, αυτό που σκέφτομαι εγώ δηλαδή, σκέπτεστε κι εσείς. Πώς αυτοί θα πολλαπλασιάζονται και πώς εμείς θα είμαστε σε μία διαρκή μείωση. Έτσι δεν είναι? Θα είμαστε, επαναλαμβάνω, σε μία διαρκή μείωση πληθυσμού. Σήμερα που μιλάμε αυτή την ώρα, υπάρχουν στον κόσμο 2,4 δισεκατομμύρια χριστιανοί και 2 δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι, με κύριες γεωγραφικές περιοχές Ορθοδόξων χριστιανών την Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ελλάδα.
1: Του έρωτα τον Άγιο Ιδρώτα.
0: Το Ισλάμ καταγράφει ετήσιο αριθμό ανάπτυξης πληθυσμού 1,57%. Ο χριστιανισμός ολάκερος 0,95%. Δηλαδή, σε έναν Ορθόδοξο σήμερα γεννιέται 1,6 μουσουλμάνος. Στα μέσα του αιώνα θα υπάρξει ισοβαθμία, όπως αναφέρουν Ινστιτούτα που κάνουν τις καταμετρήσεις και αναλύουν τα παγκόσμια γεγονότα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν 5,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Το 2007 ήταν 2,4 εκατομμύρια. Στην εκλογική διαδικασία τώρα κερδίζουν υποψηφιότητες και στις δύο παρατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι όπως είναι το εβραϊκό λόμπι. Και στους δημοκρατικούς και στους ρεπουμπλικάνους. Τώρα υπάρχουν συνολικά 405 μέλη στο Κογκρέσο μουσουλμάνοι. Το 2001 ήταν 0. Αυτό αρχίζει σιγά σιγά γίνεται και στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι στη Νέα Υόρκη, εκεί που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, ο δήμαρχος είναι μουσουλμάνος, γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα. Είναι ο κύριος Ζοχράν Μαμνάτη, ετών 34, και ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το θρήσκευμά του, Ισλάμ, Σιισμός, Σιίτης δηλαδή. Σιίτης, θεωρεί δηλαδή τον Αλή το γαμπρό του Μωάμεθος διάδοχό του. Δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί κάτι. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι, τι κάνουμε, τι κάνει το Υπουργείο Θρησκευμάτων, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού, τι κάνουμε για τη θρησκεία, τι ακριβώς γίνεται με τη θρησκεία μας, τι διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο, λέμε τα εγκλήματα που γίνονται στη Συρία σήμερα εναντίον των χριστιανών. Γιατί σκοτώνουν περισσότερο από όλους αυτούς οι οποίοι φοράνε σταυρό στο λαιμό? Δεν θα μας τα πει καμία είδηση, φίλε. Δεν θα τα δούμε, φίλοι μου, σε κανένα κανάλι. Δεν θα τα δούμε αυτά πουθενά. μόνο από κάποιες εικόνες τις οποίες ρίχνει το Facebook, αλλά ευτυχώς υπάρχει το Twitter.
1: Λυμμένη και χαρούμενη μπαλάντα, ένα μαρτύριο που αξίζει να το αντέξει.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Θάνο στην Ηλιούπολη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη στις Σέρες. Στον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο και τον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη. Ωραία τα λιθρινάκια, αγαπητέ μου φίλε Γεώργιε.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο ο Φιλάρετος θα μας πει, έτσι θα μας αναλύσει λίγο αν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάλυση ή μεταφορά των όσο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εσείς εκπλαγήκατε, έτσι, σε καλή μεριά παιδιά, σε καλή μεριά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9:30 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τι να κάνουμε, φιλάρετε, υπομονή κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Άκουσες φαντάζομαι τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα πάντα επισκιάστηκαν.
1: Εντυπωσιάστηκες.
0: Τα πάντα επισκιάστηκαν. Ναι, με συγγνώμη λίγο. Τα πάντα βέβαια επισκιάστηκαν έτσι από τους δύο άτυχους πιλότους του F4, αλλά είναι ένα γεγονός με την παλιότητα των αεροπλάνων, το οποίο συνέβη και αυτό δυστυχώς. Δεν έγιναν οι επισκέψεις που θα γινόταν υπουργών κλπ. Ήταν οι εκδηλώσεις, έτσι να πω, λίγο με μια θλίψη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και είναι φυσιολογικό όμως. Ο κ. Πρωθυπουργός, νομίζω, τα μέτρα τα οποία ήταν να τα πει από του Δήματος στο Βελίδιο, τα είπε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν είναι?
1: Μόνο που τέτοια φτώχεια,
0: ναι,
1: δεν ξανάγινε.
0: Φτώχεια από ποιας απόψεως?
1: Από το να τάξει, γιατί στο τέλος δεν θα τα έκανε κιόλας, απλά θα έταζε.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε και στο τάξιμο υπήρχε πλούτος. Ήταν φτωχά όλα τα μέτρα.
0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, 400 ευρώ ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Η ετήσια ενίσχυση. Εννοείται 4 εκατοστάρικα δια 12 για να δούμε πόσο πάει το μήνα. Έτσι δεν είναι?
1: Εδώ σε θέλω. Γιατί αυτό που λέει 400 ακούγεται όμορφο σαν αριθμός. Αλλά είναι για ολόκληρο τον χρόνο. Και όταν λέει από 300-400, η αύξηση είναι 100 ευρώ. 100 ευρώ το χρόνο είναι 8 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Αν η αύξηση αυτή μας καλύπτει, όλα καλά.
0: Όταν λέει 400, γιατί είναι 100, τι εννοείς?
1: Ήτανε 300 τα ευρώ.
0: Ναι, και τα κάνει 400.
1: Και τώρα τα κάνει 400.
0: Ναι, δηλαδή η αύξηση των 8 ευρώ. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτό έγινε.
0: Αυτό έγινε.
1: Και με τα 8 ευρώ εμείς καλύψαμε τον πληθωρισμό, όλα αυτά που είπες πριν.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί που ήταν όμως από κάτω, που οι περισσότεροι ήταν των 4 και 5.000 ευρώ το μήνα, τον χειροκρότησαν, τους άρεσε. Των 7.000, των 8 κλπ. Τους άρεσε, ρε παιδί μου. Ναι, λέει, να δώσουμε και κάτι στους πτωχούς, έτσι δεν είναι, που μας ψηφίζουν.
1: Αν έλεγε ότι θα σας πάρω και τα μισά από αυτά που παίρνετε, πάλι θα το χειροκροτούσαν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ακούγανε τι έλεγε, απλά περίμεναν μόνο για να χειροκροτήσουν.
0: Είναι όπως είναι, ας πούμε, στην θύρα 4, ρε παιδί μου. Αυτοί που δίνουν το σύνθημα, που κοιτάνε προς τους φιλάθλους, δεν ξέρουν πόσο έληξε το σκορ, μετά το μαθαίνουν.
1: Έτσι.
0: Έτσι θα γίνει και στην έκθεση, όταν κάνουν όλοι τους λογαριασμούς τους και τις διαιρέσεις. 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους επίδομα Χριστουγέννων. Εξήγησε το λίγο αυτό τώρα. 720.000 δημοσίους υπαλλήλους έχουμε.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Δεν είναι αυτό. Ουσιαστικά, όταν ήταν κάποτε 14 οι μισθοί και σταμάτησαν να είναι 14 πια, αυτό είναι τίποτα. Ουσιαστικά, δηλαδή, από τους δύο μισθούς λιγότερο που παίρνουνε, έχει ένα πεντακοσάρικο αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Είναι μια ελάχιστη δυνατότητα κάλυψης. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου? Είναι το ότι όλα αυτά, ειδικά όταν μιλάμε για βασικό μισθό, όταν μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να ζήσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή με τα ενίκια να μεγαλώνουν, με τα σούπερ μάρκετ που μπαίνει κανείς μέσα και βγαίνει και λέει, τώρα εγώ πώς μου έφυγε το πενιντάρι. Το πενιντάρι πια δεν είναι τίποτα. Είναι τα βασικά είδη για να μπορέσει κανείς να πει ότι θα κρατηθεί για μια εβδομάδα. Ούτε μια εβδομάδα δεν μπορεί να κρατηθεί. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι, επειδή ακούω πολλές φορές να λένε «Α, κοίταξε, είναι γεμάτα τα νυχτερινά κέντρα, είναι γεμάτο κάτω η πλάς και ό,τι άλλο». Αυτό το γεμάτο, ας θυμηθούμε λιγάκι. Παλιά, όταν γινόταν ακούγαμε για ότι μπορεί να γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Τι γίνε ο κόσμος, πηγαίναμε όλοι και αδειάζαμε τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πόσα χρόνια έχεις να δεις να αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ?
0: Δεν μπορούν να αδειάσουν.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει χρήμα για να αδειάσουν. Ακριβώς.
1: Το άλλο το εντυπωσιακό που το έχουμε ξεχάσει ίσως, κάποια στιγμή εμείς παίρναμε τα, όχι καλάφια, τα καρότσια και τα γεμίζαμε μέχρι επάνω. Έχεις δει γεμάτο καρότσι μέχρι επάνω όταν πηγαίνεις έστω και μία φορά?
0: Γιατί καλάθι γεμάτο, καλαθάκι γεμάτο είδες?
1: Αυτό μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Τα καρότσια πια σε λίγο δεν θα χρειάζονται. Γιατί
0: κάποτε παίρναμε και δεύτερο, και δεύτερο καρότσι, όχι μόνο ένα.
1: Έτσι.
0: Δύο καρότσια βέβαια, γιατί δεν μας έφτανε το ένα. Παίρναμε και ένα δεύτερο.
1: Αυτές είναι οι αποδείξεις.
0: Ναι, αλλά όταν μοίραζαν οι τράπεζες κάρτες χωρίς να τις ζητήσεις. Να το βάλουμε και αυτό μέσα στο παιχνίδι των τραπεζών και του συστήματος.
1: Ναι,
0: και πώς θα φτώχυναν τον ελληνικό λαό και πώς θα απομισούσαν χρήμα μέσω του υπερτοκισμού.
1: Ήταν υπαχές δανεικές αγελάδες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ το 2027 και 1000 ευρώ το 2028. Λοιπόν, έτσι που πηγαίνει η ακρίβεια, το 2028 για να ζήσει κάποιος, όχι μόνο δεν θα τον φτάνουν τα 1000 ευρώ, δεν θα τον φτάνουν ούτε τα 2000.
1: Μα δεν είναι 1000. Τώρα που λέει στο τέλος του χρόνου, μετά από ένα χρόνο, όταν θα έχουν γίνει και άλλες αυξήσεις, θα έχει πάει 950 ευρώ. Δεν είναι 950, είναι 800. Τα 150 ευρώ τα παίρνει το ΙΚΑ, ο ΕΦΚΑ. Άρα σε αυτή την ιστορία, με 8 κατοστάρικα, κάποιος πρέπει να πληρώνει ενοικίο, να πληρώνει το ρεύμα του, να πληρώνει τα πάγια που έχει, ό,τι πάγια που είναι κάθε φορά αυξάνονται, και να πρέπει να ζήσει κιόλας, να μπορεί. Καλά, δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο και τέτοια και να μετακινείται κάθε μέρα. Εκεί πέρα θέλει αυτά τα χρήματα να τα έχει μόνο για τη μετακίνηση. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Προσπαθεί κάποιος να κρατηθεί με το να μπορέσει πια να πάει και να ζήσει μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Αδέλφια είναι, μάνα, πατέρας, ό,τι μπορεί κάνει για να μπορέσει να κρατηθεί ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η καινούργια μας εποχή.
0: Για να προχωρήσουμε λίγο, για να τα προλάβουμε όλα, για να προχωρήσουμε. Κλειστός κουμπαράς για κάθε παιδί. Άκουσε ο άλλος 60.000 ευρώ στα 18 και λέει 60.000, μα τι πολλά χρήματα. Και άμα καθίσεις να αναλύσεις το μέτρο, είναι ότι οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν έναν λογαριασμό μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, και για κάθε ποσό που θα καταθέτουν έως 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, αν βάλει ένας 200 ευρώ, το κράτος θα βάλει άλλα 200. Πόσοι γονείς, ειλικρινά, σε αυτόν τον τόπο μπορούν να βάλουν κάθε μήνα 100, 200, 300, 1000 ευρώ, όταν ο μισθός δεν είναι 1000 ευρώ? Άρα θα ωφεληθούν αυτοί οι οποίοι έχουν χρήμα υψηλόμισθοι. Έτσι δεν είναι? Αυτοί θα ωφεληθούν για τα παιδιά τους. Δεν θα ωφεληθεί μια φτωχή οικογένεια.
1: Και γιατί πρέπει να βάλει κάποιος αυτά τα 100 ευρώ για να του δώσει άλλα 100 και να μην βάλει κατευθείαν τα 100 ευρώ το κράτος?
0: Τα 100 θα το κιστούν, τι θα γίνει? Δεν μας το είπαν αυτό. Θα τα το κίσει η τράπεζα τα 100 ευρώ?
1: Είναι ένα άλλο.
0: Και τα 100 του κράτους ενδεχομένως να το κίσει? 100 είναι 100.
1: Δεν υπάρχει. Κάποτε πληρώναμε κιόλας για να έχουμε τα χρήματα στην τράπεζα. Τώρα
0: αυτό το μέτρο τώρα τελευταία μου φαίνεται αφαιρέθηκε.
1: Ναι. Το εντυπωσιακό σε όλα αυτά τώρα είναι ότι η τράπεζα έχει γίνει ελεγκτής. Δηλαδή, πιο σκληρός ελεγκτής από το κράτος και πιο δίσκαμπτος. πήγε κάποιος, ήρθε από το εξωτερικό, πήγε να πάρει τα χρήματα που είχε στο λογαριασμό του και του λένε, α, δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά σου. Πρέπει πρώτα να μας επικαιροποιήσεις τα στοιχεία σου. Θα μας φέρεις τη δήλωση εισοδήματος, θα μας πεις πού εργάζεσαι, θα μας πεις... Δηλαδή έχουν κάνει ένα ολόκληρο κατάλογο που πρέπει να δηλωθούν όλα στην τράπεζα. Η τράπεζα τι δουλειά έχει με όλα αυτά? Και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματα που είχες μέσα καταθέσει. Και λέει, παιδιά, τα δικά μου χρήματα είναι... Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Θέλω να τα πάρω. Όχι, λέει, κύριε. Θα κάνετε αυτό που κάνουν όλοι. Θα μας κάνετε επικαιροποίηση. Αυτός λοιπόν άνοιξε το κινητό του και άρχισε να τα λέει χωρίς να δείχνει κανέναν, απλά μέσα στην τράπεζα. Και εκεί ζορίστηκε η προϊσταμένη και λέει, ίσως να βρούμε μια λύση, θα σας κλείσουμε το λογαριασμό για να σας δώσουμε τα χρήματα χωρίς να το κάνετε. Και επιτέλους βρέθηκε μια λύση να πάρει τα χρήματα του, τα δικά του χρήματα. Και το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι στο τέλος προσπάθησε πάλι να τον παγιδέψει με το να τον βάλει να υπογράψει ηλεκτρονικά το έγγραφο, ένα έγγραφο, χωρίς να δει τι γράφει μέσα. Λέει, θα υπογράψετε και θα σας το δώσουμε. Και του το δίνει και έλεγε ότι έχει μία μόνο διεύθυνση εδώ κατοικίας. Λέει, εγώ το είπα αυτό. Γιατί μου το γράψατε εδώ? Γίνονται πολλά περίεργα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δυστυχώς είναι πάνω από μας. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να γίνεται κάτι που δεν το θέλουμε, αλλά γίνεται. Και εκεί πέρα είναι το δύσκολο.
0: Μάλιστα. Είναι όλα και... Αυτά... Ναι, συνέχισε.
1: Όχι, όλα αυτά που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ήταν μετρημένα στα δάχτυλα και είναι με πάρα πολύ ελάχιστο κόστος. Άμα δούμε τις δαπάνες που γίνονται για άλλες καταστάσεις που δεν, δηλαδή, δεν ξέρω αν ψάξει κανείς να δει πόσα χρήματα σε είδος αλλά και σε οικονομική βοήθεια έχουμε δώσει στην Ουκρανία, υπάρχει πιθανότητα να είναι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τραγικό. Να μην μιλήσω για αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα και τους υποστηρίζουμε και οικονομικά.
0: Που τα επιδόματά τους είναι πολύ μεγαλύτερα και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια.
1: Ναι, εκτός από εκείνα.
0: Ζουν καλύτερα πια. Δίνει... Κάποιοι που ήρθαν ως λαθρομετανάστες σήμερα ζουν πολύ καλύτερα από ότι μια ελληνική οικογένεια.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, γιατί να μην κάνει παιδιά? Από τη στιγμή που έχει τα πάντα, έχει οικονομική κάλυψη, φυσικά θα κάνει παιδιά.
0: Ναι. Έχουμε
1: εμείς
0: και το...
1: κάνουμε παιδιά γιατί δεν μπορούμε.
0: Έχουμε και τις ελαφρύνσεις για τους πολύτεκνους. Τρίτεκνη οικογένεια, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Όχι για κάθε παιδί, για κάθε επιπλέον παιδί συν 1.000 ευρώ. Αυτό το συν 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, δεν ξέρω αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
0: Ναι, είναι λίγα.
1: Αν θα σε μια γένα με τα επιπλέον έξοδα, αν θα μπουνε, αν δεν τσοντάρουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, δεν βγαίνει το ζευγάρι. Και το εντυπωσιακό είναι όταν έχεις τρία παιδιά, η δαπάνη που έχεις να καλύψεις δεν είναι τόσο απλή. Στην παλιά εποχή ήτανε. Στην παλιά εποχή, εγώ το πρόλαβα λίγο στα όρια, είδα όμως κάτι ντοκιμαντέρ που έδειχνε μιας εποχής του 60, του 50, ήταν τα παιδιά χωρίς παπούτσια, περπατούσαν εξυπόλυτα. Τώρα πρέπει κάθε εξάμηνο να αλλάζουν παπούτσια. Γιατί και τα παπούτσια είναι της πλάκας. Δεν αντέχουν, δεν κρατάνε κιόλας.
0: Ναι, παλιά παίρναμε ένα ζευγάρι παπούτσια και το είχαμε 3-4 χρόνια.
1: Βέβαια. Και το κάναμε θέμα γιατί το Πάσχα ερχόταν δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό όλο που πάει να καλύψει με τρία παιδιά δεν καλύπτεται με 1.800 ευρώ το μήνα. Δεν καλύπτεται.
0: Δεν καλύπτεται.
1: Και αυτά τα 1.800 ευρώ ποιος τα παίρνει?
0: Ναι. Πες μου λίγο. Ναι.
1: Θέλεις να το κάνεις, ρε παιδί μου, ότι είναι αφορολόγητο. Μα κι άμα έβαζες και 40.000 αφορολόγητα, θα ήταν ελάχιστοι αυτοί που θα ήταν μέσα σε αυτό. Οι πιο πολλοί παίρνουν 1.200, 1.300, το πολύ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. 2.000 δεν φτάνει κανένας. Αυτό λοιπόν που μπορεί κανείς να πει ότι είναι εξαγγελία, είναι εξαγγελία φούσκα. Είναι για ελάχιστους. Οπότε αυτά που δίνει δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Mm-hmm. Αυτά που θέλει να δώσει. Γιατί δεν ξέρω αν θα τα δώσει και αυτά.
0: Η είδηση έλεγε ότι κατάργηση του ένφια και άμα διάβαζες παρακάτω τα ψηλά γράμματα, διευρύνεται από το 2027 η κατάργηση του ένφια για περισσότερες κατηγορίες ιδιοκτητών στο πλαίσιο των φορολογικών παρεμβάσεων κτλ. Κτλ. Άρα δεν θα καταργηθεί πάλι ο ένφια για περισσότερες κατηγορίες ιδιοκτητών. Πόσες φορές, πόσες κυβερνήσεις, πόσοι πρωθυπουργοί, πόσοι υπουργοί μας είπαν ότι ο ένφια καταργείται? Το καταργείται. Δεν μας είπαν καταργείται για ορισμένες κατηγορίες των Ελλήνων
1: το
0: πολιτών.
1: Το εντυπωσιακό είναι...
0: Καταργείται. Έτσι μας έλεγαν. Δεν καταργήθηκε ποτέ.
1: Τα χρήματα του ένφια τα παίρνουν από τις πολυκατοικίες. Από σπίτια που είναι μέσα στις πόλεις. Δεν είναι από σπίτια στην επαρχία. Άρα τα σπίτια που είναι μέσα στις πόλεις θα μείνουν τελευταία και καταϊδρωμένα. Εκεί πέρα θα τα παίρνει. Άρα εκεί είναι το πολύ το χρήμα. Και εκεί είναι και ο κόσμος που δεν αντέχει.
0: Και όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα, γιατί θα είναι πιο βάρης ο ένφια. Έτσι δεν είναι?
1: Ο ένφια ήταν προσωρινό μέτρο, αν θυμόμαστε. Ήταν για λίγο. Αυτό το για λίγο πώς έγινε πολύ, δεν το καταλαβαίνω. Mm. Είναι σαν να πληρώνεις ενίκιο στο σπίτι σου. Αυτό γίνεται.
0: Πες μου λίγο για την ενέργεια. Αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών. Των νοικοκυριών. Ναι. Όχι για τις επιχειρήσεις, για τους νοικοκύριδες. Mm-hmm. Για τα σπίτια δηλαδή. Πώς το βλέπεις αυτό? Κατά 50% οι χρεώσεις είναι οι χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, ας πούμε. Δεν είναι τα χρήματα που θα δώσουμε σε δημοτικά τέλη. Δεν είναι.
1: Στο
0: ΔΔΕ και τα λοιπά. Είναι μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό το μέτρο, αυτό το 50% πώς ακούγεται? Δηλαδή αντί να πληρώσεις 70 ευρώ, ας πούμε, για το μήνα για το ηλεκτρικό ρεύμα, μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί οι λογαριασμοί είναι συνήθως πάνω από 100, θα πληρώσεις 35. Πώς το βλέπεις αυτό το μέτρο?
1: Πρώτα να το δούμε.
0: Ναι.
1: Ένα βασικό. Το δεύτερο είναι ότι αν από τα 100 ευρώ τα 60 σχεδόν είναι εκτός ρεύματος.
0: Τόσο είναι.
1: Γιατί πληρώνουμε πιο πολλά εκτός ρεύματος παρά για το ρεύμα που καταναλώνουμε. Έτσι. Εκεί πέρα πλέον τα 40 που είναι για το ρεύμα, τα 20 θα τα κάνει, λέει, έκπτωση. Μακάρι να το κάνει, έστω και αυτό. Καλό είναι, αλλά θα το κάνει? Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Μακάρι να μπορούσαν να τα κάνουν και να λέγανε, παιδιά, εμείς τα κάναμε αυτά που σας λέμε, όχι θα τα κάνουμε. Και πηγαίνουν πολύ βαθιά μέσα στον χρόνο. Έφτασε να μιλάει για το 28, για το 29. Για σταθείτε, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Είμαστε στο 26 ακόμα. Εμείς χρειαζόμαστε τώρα άμεση βοήθεια. Μέχρι το 29 ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Και επειδή αυτό που λες τώρα κυριολεκτικά είναι κάποια πράγματα που σκαλώνουν. Δηλαδή, εσύ έχεις τη ΔΕΗ στο όνομα κάποιου άλλου. Γιατί δεν το άλλαξες. Δεν μπορείς να πάρεις αυτά τα χρήματα. Πρέπει να είναι στο δικό σου όνομα, πρέπει να έχεις λογαριασμό τραπέζης, για να μπορούν να. Πώς θα επιστραφούν, εκτός και άμα τα κάνει έκπτωση πάνω στο λογαριασμό. Ας έρθει η ώρα και το συζητάμε. Και το ωραίο είναι το άλλο το μέτρο που λέει ότι μειώνει τα τεκμήρια των κερδών των επιχειρήσεων. Τι ωραία. Είχε πει κάποτε, πριν από κάνα δύο χρόνια, δεν είναι πολύ παλιά. Είχε πει λοιπόν ότι αυτό που κάνει, το κάνει από ανάγκη, γιατί ακόμα κλέβουμε την εφορία. Και μόλις θα έχει μπει στην εφορία η τεχνητή νοημοσύνη και μόλις θα είναι έτοιμο το κράτος να ελέγχει τα πάντα, γιατί αυτό μας λέει, αγοράστε υπολογιστές, αγοράστε τα POS, αγοράστε όλα αυτά με δικά σας έξοδα για να μπορούμε να σας πιάσουμε αν τυχόν κλέψετε. Τα κάνανε οι επιχειρηματίες. Αγοράσαν όλα αυτά με δικά τους έξοδα. Τώρα που είναι όλα καλυμμένα ή έχει λίγο ακόμα με το δελτίο αποστολής που πάλι θα μας κάνει τη ζωή πατίνη, είναι στις 12 Οκτωβρίου. Αυτό που ουσιαστικά τώρα καλύφθηκε. Γιατί πρέπει να έχουμε πάλι να πληρώνουμε χωρίς να αποδεικνύεται ότι τα έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτό μας λέει. Μας λέει ότι είμαστε σαν κράτος, είμαστε ανίκανοι να μπορέσουμε να βρούμε ποιος κλέβει και ποιος δεν κλέβει, και επειδή είμαστε ανίκανοι, ακόμα και αυτός που δεν κλέβει θα πρέπει να πληρώσει. Γιατί?
0: Έτσι δεν γινόταν και παλιότερα με τις περαιώσεις.
1: Έτσι γινόταν.
0: Έρχονταν το κράτος και σου έλεγε, ξέρεις, δώσε 1500 ευρώ, όταν έγιναν τα ευρώ, δώσε 1500 ευρώ και δεν θα σε κάνουμε έλεγχο. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Το κράτος γιατί υπάρχει, δεν έπρεπε να κάνει έλεγχο χωρίς να σου το πει?
1: Αν είχαμε ένα δίκαιο κράτος, αν είχαμε ένα κράτος που δεν κοιτούσε πώς να κάνει, να βάλει το χέρι στην τσέπη μας, να το πω έτσι λίγο. Αυτό λοιπόν που νιώθουν όλοι, ότι δεν κάνει δίκαιη εισπράξη. Προσπαθεί να βάλει το χέρι του κράτους στην τσέπη τη δικιά μας και να πάρει ό,τι έχουμε. Εκεί πέρα λοιπόν νιώθεις ότι είναι εκβιασμός. Αλλιώς χίλιες φορές δεν θα πλήρωνε κανείς και θα περίμενε να κάνει τον έλεγχο κανονικά. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι, δυστυχώς. Είναι κάποια πράγματα που κυριολεκτικά πας να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Δηλαδή αυτό που η δικαιοσύνη λέει ότι είσαι αθώος και μόνο να αναποδειχθεί η ενοχή σου είσαι ένοχος, είναι ακριβώς ανάποδο. Είσαι ένοχος και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Κάτσε, γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός για κυβερνητικό σχεδιασμό για την τετραετία 2027-2031, αλλά εδώ αυτά δεν μπορούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα αναλύσουμε, γιατί πρέπει πρώτα να τα δούμε αν πραγματικά γίνουν. Αυτό το οποίο έτσι μου έμεινε λίγο είναι ότι είπε θα ρίξουμε την ανεργία κάτω από 6%. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να δείξει την ανεργία κάτω από 6%, εκτός αν φύγουν άλλοι 600.000 Έλληνες στο εξωτερικό, επιστήμονες και εργατικό δυναμικό. Τότε μπορεί να φτάσει και το 6%.
1: Σωστά το λες. Είναι εντυπωσιακό. Γιατί? Γιατί μειώνεται η ανεργία με το να φεύγουμε εμείς από, μέσα από το χώρο μας, από τον τόπο μας, και αυξάνονται τα παιδιά με το να έρχονται πρόσφυγες, να τους πω, και λαθρομετανάστες όμως, να έρχονται για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Είναι εντυπωσιακό το πώς γίνεται. Εμείς φεύγουμε και οι ξένοι έρχονται και όλα καλά. Είμαστε τακτοποιημένοι. Αυτό όμως που κυριολεκτικά αλλάζει την κατάσταση είναι όταν θα μπορέσει ένας παλαβός, γιατί πρέπει να είναι παλαβός αυτός που θα κυβερνήσει, να κάνει τα δικά του και όχι ό,τι του λένε. Αυτός λοιπόν ο παλαβός δεν θα κοιτάζει να μην τυχόν χάσει τη ζωή του. Μόνον τότε ίσως καταφέρουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Δυστυχώς ο ένας παραδίδει στον άλλον. Εμένα αυτά τα μέτρα μου δείξανε ότι δεν υπάρχει ελπίδα να κυβερνήσει αυτό το κόμμα για άλλη μια φορά. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα τα φούσκωνε κι άλλο. Θα έλεγε θα έχετε και εκείνη και εκείνη και εκείνη την κατάσταση. Αν το έκανε έτσι και έταζε, πιστεύω ότι θα είχε περισσότερες ελπίδες.
0: Άρα το σκεπτικό είναι ότι επειδή δεν έταξε πολλά, ξέρει ότι ενδεχομένως αύριο το πρωί να μην είναι μόνος του στην εξουσία. Να είναι για κάποιος άλλος, να υπάρχουν και μετά από μερικά χρόνια να μην είναι καν αυτό το κόμμα. Και ποιο κόμμα θα είναι, φιλάρετε? Βλέπεις κάποιο άλλο κόμμα το οποίο μπορεί να έρθει να είναι στην εξουσία?
1: Είναι πιο πραγματιστής αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Είναι πιο μαζεμένο το πράγμα.
0: Ωραία, ο κόσμος έχει πραγματισμό μέσα του ή έχει κομματισμό όμως?
1: Είναι πιο μαζεμένο το πράγμα.
0: Ωραία, ο κόσμος έχει

0: βρισκόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να την έχουμε υπόψη, αλλά πρέπει να είμαστε και έτοιμοι για το οτιδήποτε.
1: Ήταν αυτό που τραγουδάει ο Νταλάρας, ότι ένα χρόνο ζεις ειρήνη και 30 στη φωτιά. Πραγματικά έτσι ζούσε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
11: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
12: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Ώρα είναι 8.
15: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
16: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
17: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
15: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
17: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
23: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
22: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
23: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
22: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Κάνεις πως δεν με άρεσε.
22: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
24: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
25: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
26: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην

0: Ότι Ανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα δηλαδή. Είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη Up Home. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221. Μα δεν ξεχνώ. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη.
6: Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.
5: Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης, αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232.
6: Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει. Γραμμένο κάπου στο κολόμου την πρίμη.
5: Γιατί το τραγούδι λέει ότι πραγματικά εάν μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.
6: Αγνωστή μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
5: Λοιπόν, σε έναν πολυεθνικό κόσμο, σε μια γεωπολιτική σκηνή η οποία δείχνει ένα απρόσωπο πρόσωπο προς την κοινωνία, την ανθρωπότητα, τον κάθε πολίτη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε να συμπεριφερθεί σε μια πολιτισμένη κοινωνία υπηκών. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο και δυστυχώς εμείς ως Έλληνες δίπλα μας έχουμε τον πιο κακό γείτονα που έχει άλλος λαός, τον Τούρκο. Να καλημερίσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, να είστε όλοι καλά.
5: Σήμερα είναι και μία, μπορούμε να πούμε, μέρα σημαδιακή, 6 Σεπτεμβρίου. 6 Σεπτεμβρίου που για την Ελλάδα είχαμε γεγονότα τα οποία δεν ξέρω διδάσκονται στα σχολικά βιβλία, τα Σεπτεμβριανά διδάσκονται, Θεοφάνη, στα βιβλία, κύριε Μαλκίδη.
7: Πολύ ωραία ερώτηση. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το γεγονός και μετά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν, τέτοιες ώρες 1955, 71 χρόνια έχουν συμπληρωθεί σήμερα, μια προβοκάτσια που στήθηκε σε ένα γνωστό σημείο της Θεσσαλονίκης και μιλώ για το φερόμενο σπίτι του Κεμάλ, και όταν λέω φερόμενο πλέον έχουμε αναδείξει και μαζί πάρα πολλές φορές ότι αυτό το οποίο θεωρείται και ως χώρος επίσκεψης απεικονίζεται ως σπίτι του Κεμάλ, δηλαδή του δολοφόνου και δάσκαλου Χίτλερ, δεν είναι η οικία που γεννήθηκε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, αλλά το πραγματικό του σπίτι βρίσκεται σε ένα χωριό έξω από το Λαγκαδά, το οποίο ονομάζεται Χρυσαυγή. Εκεί λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, η τουρκική διπλωματική αντιπροσωπεία, ένας φύλακας ο οποίος καταγόταν από την Κομωτινή, έβαλε μια βόμβα Και αμέσως οι εφημερίδες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες ήταν έτοιμες ήδη, που σημαίνει ότι το σχέδιο είχε οργανωθεί καλά, έγραψαν ότι καταστράφηκε το σπίτι του Κεμάλ. Αυτό σήμαινε την αφορμή προκειμένου το κράτος και το παρακράτος να εξαπλωθεί σε όλη την πόλη, να επικεντρωθεί στα σπίτια, στις επιχειρήσεις, στα καταστήματα, ακόμα και στους τάφους του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα πάνω από 4.500 καταστήματα να καταστραφούν, άλλες τόσες επιχειρήσεις, να συλληφθούν τάφοι, να καταστραφούν εκκλησίες, να σκοτωθούν πάνω από 30 άτομα και βεβαίως σε μια πάρα πολύ χαρακτηριστική παράμετρος αυτής της καταστροφής των Σεπτεμβριανών ήταν ο βιασμός χιλιάδων γυναικών, οι οποίες πράξεις απάνθρωπες αποκρύφτηκαν για τους ευνόητους λόγους προκειμένου να μην διαταραχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ και καταστραφεί η νοτιοανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
5: Για να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, τα οποία σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά με όλα αυτά που συνέβησαν. Το ερευνητικό σκάφος των Τούρκων απεχώρησε, θα πρέπει να πούμε, ενώ υπήρχε ναύτεξ από την πλευρά της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά θα έχουμε αυτές τις συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Βλέπουμε μια ήδη πολύ μεγάλη συμμαχία και την ασπίδα του Λεωνίδα πάνω από την Ελλάδα να ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, αυτή η συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ, η Κύπρος που στρατικοποιείται, νομίζω ότι και τα νησιά μας γίνονται ιδιαίτερα δυναμικά με την αμυντική θωράκιση και όχι μόνο, και αρχίσαμε στο μυαλό μας να έχουμε και επιθετικές στάσεις ως διπλωματία. Όλα αυτά τι θα φέρουν στη συνέχεια?
7: Να ξεκινήσουμε πρώτα από το γεγονός ότι έχουν ανακηρυχθεί δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα, το ένα στην περιοχή του Καστελόριζου και το άλλο στην περιοχή εδώ κοντά μας Λίμνου και Σαμοθράκης, τα οποία πέρα από το γεγονός ότι δεν παράγουν τίποτα, εντούτοις οι Τούρκοι προσπαθούν να τα εισάγουν σε όλη την περιοχή και σε όλη την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Θυμίζω στο Marine Traffic, το γνωστό site το οποίο δείχνει τη θαλάσσια κίνηση, την ναυσιπλοεία σε όλο τον πλανήτη, ήδη αναφέρει αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα με τις τουρκικές ονομασίες, που σημαίνει ότι οι Τούρκοι έδωσαν, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το ανάλογο τίμημα, μπαχτσίσι, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, προκειμένου να τονιστούν αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία αναφέρθησαν και νομίζω ότι είναι καλό που αναφέραμε, είναι θεωρώ εύστοχο να θυμόμαστε και να έχουμε διδάγματα από την ιστορία σε ό,τι αφορά την στήριξη από τις διάφορες συμμαχίες. Θυμίζω για όσους έχουν ξεχάσει ότι πριν 3 χρόνια το ίδιο κράτος, το οποίο σήμερα έχει μεγάλη έλξη προς εμάς και υπογράφει συμφωνίες προς στήριξης της αμυντικής μας ικανότητας, πριν 3 χρόνια ήταν πάρα πολύ θερμό απέναντι στην Τουρκία και υπέγραφε αντίστοιχες πράξεις αμυντικής συνεργασίας με αυτή τη χώρα που σήμερα την αποκαλεί γενοκτόνο, την αποκαλεί ταραχοποιό, την αποκαλεί δολοφόνο και όλα τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, επειδή πλέον τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, για να μην πω με ταχύτητα η οποία πολλές φορές δεν μπορεί να προβλεφτεί ούτε καν από σχεδιασμούς που έχουν προβλέψει αντίστοιχες πράξεις, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας αντίστοιχα διδάγματα την ιστορία, γιατί και το 1974 στηριχθήκαμε σε αντίστοιχες συμμαχίες. Και νομίζω ότι είναι γνωστό που κατέληξε αυτή η αντίστοιχη πράξη με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
5: Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν είναι μόνο πλέον κρίσιμη περιοχή για τους ίδιους τους Αμερικανούς, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είναι μόνο η Κύπρος, δεν είναι μόνο η Κρήτη. Είναι ακόμη πλέον και η Θράκη. Είναι η Αλεξανδρούπολη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για το ΝΑΤΟ. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Ανατολική Ευρώπη, με την Ουκρανία, τη Ρωσία, αυτές τις διαμάχες που υπάρχουν. Αυτό φαντάζομαι ότι το αντιλήφθηκε η ελληνική διπλωματία. Κάνει κάτι περισσότερο ώστε να το εκμεταλλευτεί?
7: Θα μπορούσε να το ήδη είχε πράξει ήδη από τη δεκαετία των 90, αρχές 2000, όταν ο αείμνησος Μιχάλης Χαραλαμπίδης είχε προτείνει όχι μόνο τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, που στην ουσία παρακάμπτει ενεργειακά τα στενά, αλλά δευτερευόντως και τον ηλεκτροσυροδρομικό άξονα, καθώς και την οδική αρτηρία που επίσης απομονώνει τα στενά και δίνει μεγάλο γεωπολιτικό βάρος στην χώρα μας. Αυτά τα 300 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τον πύργο της Βουλγαρίας όχι μόνο απενεργοποιούν την μεγάλη σημασία που έχουν τα στενά για την Τουρκία, η οποία ηρίστη εν παρόδο πολλές φορές λειτουργεί ως το Ιράν και προσπαθεί να βάλει διόδια υπέρογκα στην αυσιπλοεία, αλλά δίνει τη δυνατότητα να μετακινούνται εμπορεύματα και άνθρωποι, ενεργειακά αγαθά και οτιδήποτε άλλο με χαμηλότερο κόστος και ιδιαίτερα δίνοντας αυτό το βάρος στην Ελλάδα και βεβαίως τα ωφέλη προς την Ελλάδα. Αλλά φαίνεται ότι οι Αμερικανοί διαβάζουν περισσότερο χαρλαμπίδι παρά οι Έλληνες και φυσικά το είδαμε και με το να αναφέρω και αυτό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή την δήλωση που έκανε ο Κλούνεϊ στη Βενετία, όπου πραγματικά με τη λέξη κακιστοκρατία αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα που έχει η πατρίδα μας.
5: Αυτό το περίφημο καλώδιο επιτέλους όπως φαίνεται θα ποντιστεί. Έτσι δεν είναι? Η παραγωγή του είναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου 135 χιλιόμετρα το μήκος του. Είναι αυτές οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις οι οποίες θα γίνουν προς το παρόν μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Οι Τούρκοι και ακόμα και το μυαλό τους και εκεί είχαν, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και να προσθέσω και την ηλεκτρική διασύνδεση Υπηρωτικής Ελλάδας με Δωδεκάνησα, όπου και εκεί υπήρχε, όπως γνωρίζουμε, αντίδραση μεταξύ της Τουρκίας, η οποία θεώρησε ότι μπαίνει στα δικά της χωρικά ύδατα.
5: Παλιά, επειδή το ανέφερες, είχαμε τους αγωγούς, τώρα έχουμε τα καλώδια, γιατί άλλαξε και η μορφή της ενέργειας.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να προσθέσουμε ότι πλέον εκεί θα κινηθεί το γεωπολιτικό βάρος. Μην ξεχνάς ότι η Τουρκία προσπαθεί, παρότι διαχειρίζεται ξένα αγαθά, δηλαδή με ξένα κόλυβα κάνει τη δική της τακτική, και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που συνδέονται με τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν και άλλων χωρών που ήδη από την περιοχή προσπαθούν μέσω Τουρκίας να έρθουν στην Ευρώπη. Η Τουρκία λοιπόν δεν λειτουργεί απλώς ως μεσάζοντας, αλλά ως παραγωγός βάζοντας υπέρογκα τέλη. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ελέγχει την Ασία προσπαθεί να ελέγξει την Ευρώπη μέσω του Αιγαίου.
5: Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο για αυτό το καλώδιο, για τη σύνδεσή της στην ενεργειακή, αλλά είναι και, θα επαναλάβω πάλι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και δεν μπορεί η Άγκυρα να τους αγνοήσει όλους. Δεν μπορεί να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις από μια μικρή μερίδα όμως του ΝΑΤΟ, από μια μεγάλη μερίδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και από μια τεράστια μερίδα πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν των Γάλλων. Διότι όλοι θέλουν να υποφεληθούν από αυτή την δυναμική της ενέργειας η οποία θα συνδέσει, θα ενώσει ολόκληρη την Ευρώπη. Η Τουρκία εξάλλου έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Έχει το πρόβλημα, ως γνωστόν, με τους S-400. Αυτό το βαρύδι πλέον που έχει. Και θα πρέπει
7: έχει
5: κάποια στιγμή...
7: Και πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, όπου και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Όλα αυτά δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα για την Τουρκία.
7: Ακριβώς, γιατί το τελευταίο καλώδιο συνδέεται με την υπόθεση του Ισραήλ. Άρα λοιπόν, αν το Ισραήλ απεξαρτηθεί από όλη αυτή την εξάρτηση που έχει ή τη σχέση που έχει με ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπως και η Κύπρος με χώρες της Μέσης Ανατολής, ή απεξαρτηθεί γενικότερα από την ενεργειακή τη σχέση που έχει με το πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουν και σε άλλο επίπεδο, όπου κεντρική θέση πλέον έχει ο Ελληνισμός. Κατανοώ ότι ο Ελληνισμός βρίσκεται σε μια σύγχυση από τη στιγμή που η ηγεσία του είναι αναντίστοιχη με τις ανάγκες της πατρίδας μας. Μην ξεχνάς ότι οι ανάγκες της πατρίδας μας είναι να επιτεθεί απέναντι σε μια εθνικιστική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και όχι να υπομένει οτιδήποτε αφορά τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας έχει συγκεκριμένες ανάγκες από την καθημερινότητα μέχρι το ευρύτερο σχέδιο επιβίωσης της πατρίδας μας, δηλαδή από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός είτε στην ακρίβεια είτε στην ενέργεια, μέχρι τη συνέχεια και την επιβίωσή του στο δημογραφικό. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σχέδιο το οποίο αναπτύσσουμε ή το σχέδιο το οποίο περιγράφουμε είναι αναντίστοιχο με αυτό το οποίο θέλει ο λαός, γιατί οι κυβερνώντες θεωρούν ότι διαχειρίζονται την οικογένειά τους ή διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεν έχουν ακριβώς αυτή την βλέψη, το όραμα, το σχέδιο, το πρότυπο το οποίο θα έβγαζε την πατρίδα μας από το τέλμα, την περιθωριοποίηση και τη φιλανδοποίηση οποία θέλει να την βάλει η Τουρκία.
5: Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη διπλωματία μας, στην πολιτική μας, να έχουμε και στο νου μας τα γίνει στην Κύπρο. Να έχουμε, δηλαδή η Κύπρος είναι σήμερα ένα κομμάτι, 37% είναι σκλαβωμένο, στην κυριολεξία είναι κατεχόμενο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαν πολιτική, σαν διπλωματία αν θέλεις, στο μυαλό μας και να μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι η Κύπρος θα πρέπει να παραμείνει ένα κράτος.
7: Ναι, και φυσικά όταν μιλάμε για την Κύπρο μιλάμε για ένα κομμάτι του ελληνισμού. Όταν μιλάμε για την Κύπρο η οποία παραμένει υποκατοχή, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο οφείλει να έχει διεθνή εικόνα και διεθνή πρότυπο. Συνεπώς δεν μπορεί μια λύση οποιαδήποτε προτείνεται με τους δολοφόνους του Ισαάκ, με τους δολοφόνους του Σολομού και με όλο αυτό το κομμάτι το οποίο από τους γκρίζους λύκους μέχρι τον Ερντογάν προσπαθεί να εξαφανίσει τον ελληνισμό και στην Κύπρο, αν δεν φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, αν δεν φύγουν οι Τούρκοι έπικοι και κυρίως να επιστρέψουν οι πρόσφυγες της οικίας του. Δεν μπορεί να εισάγεται ο ρατσισμός, το apartheid στην Ευρώπη όταν αυτά έχουν καταργηθεί παγκοσμίως. Κατανοώ το γεγονός ότι όλοι από τον Γκουτέρες, το βραβευμένο με το βραβείο Κεμάλ, μέχρι τους κυβερνώντες στη Λευκοσία και στην Αθήνα προσπαθούν να επιβάλλουν μια λύση αναντίστοιχη και έξω από τα συμφέροντα του ελληνισμού, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όπως δεν έγινε και το 2004 με το σχέδιο Ανάν.
5: Σήμερα νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας βρίσκονται στο 50-50. Δεν ξέρω, είναι σωστό το ποσοστό που ανέφερα?
7: Εντάξει, αυτό είναι για σήμερα που μιλάμε. Γιατί ακριβώς, αυτό μπορεί να αλλάξει.
5: Αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω. Ας πούμε ότι φύγουν από το τουρκικό έδαφος οι S-400. Ενδεχομένως να πάνε, όπως λένε οι δήμονες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα αλλάξουν στάση οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Θα αλλάξει στάση ο Τραμπ? Θα είναι πιο κοντά στην Τουρκία? Το 50-50 θα γίνει 70-30, ας πούμε?
7: Αυτό πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο αφορά την τσέπη του Τραμπ και γενικότερα την τσέπη της ομάδας που διαχειρίζεται τα αμερικανικά.
5: Άρα μιλάμε για τσέπες και όχι πολιτικές.
7: Εννοείται, και κυρίως πρέπει αυτό να κατανοηθεί, ότι πλέον όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και σε χώρες οι οποίες είναι φίλες προς εμάς, π.χ. η Γαλλία, φαίνεται ότι η τσέπη είναι αυτές οι οποίες ρυθμίζει την πολιτική τους. Μην ξεχνάς ότι αυτές οι χώρες που πουλάνε οπλικά συστήματα σε εμάς, φρεγάτες, σφαίρες, πυράβλους, δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, είναι οι ίδιες οι οποίες κάνουν τις αντίστοιχες συμφωνίες με την Τουρκία.
5: Επειδή τώρα μιλήσαμε λίγο για Αμερική και Τουρκία, και όπως ξέρουμε ο Ντόναλντ Τραμπ δίπλα είχε τον Ερντογάν μέσα στον Ιούλιο και είπε ότι σχεδιάζει να κινηθεί προς άρση των κυρώσεων και ότι θα εξετάσει πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία κλπ. Άρα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι? Κάποιες κυρώσεις, όποιες κυρώσεις.
7: Θεωρητικά οι ίδιες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τις στάσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εσύ είδες να έχεις δει να έχει θυχτεί από κυρώσεις είτε στην πρώτη περίπτωση είτε στη δεύτερη Τουρκία? Εγώ δεν έχω δει πάντως.
5: Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει και αυτός θέσει κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία δεν τις αποδέχεται. Τι θα πει μια χώρα δεν αποδέχεται τις κυρώσεις?
7: Όχι μόνο δεν τις αποδέχεται, αλλά τις παρακάμπτει με τις τάσεις που έχει σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Για να μην πάμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως αφορά οργανώσεις οι οποίες είτε στον ΟΗΕ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ονομαστεί τρομοκρατικές. Mm-hmm. Και μιλώ για τη Χαμάς και Σμπολά, μιλώ για άλλες περιπτώσεις οι οποίες θεωρούνται επίσης τρομοκρατικές, αλλά κανείς δεν μιλάει, όπως είναι για παράδειγμα η Γκρίζη Λύκη, οι οποίες σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση, αλλά στην Τουρκία είναι συγκυβερνήτες. Και μάλιστα το τελευταίο περιστατικό εδώ στην Κομωτινή και στη Θράκη γενικότερα, όπου μια ομάδα μοτοσυκλετιστών παίζοντας οθωμανικά εμβατήρια από τα ηχεία τους ανέμιζαν τουρκικές σημαίες και έκαναν τα σημαία για των γκρίζων λύκων, φανερώνει ότι όχι μόνο η Τουρκία παρακάμπτει τις όποιες κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι θέλει να επιβάλλει και την άποψή της, η οποία άποψή της είναι προφανώς υπέρ των συμφερόντων τους. Να θυμίσω και μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά τα αμερικανικά συμφέροντα σε σχέση με την Τουρκία. Εδώ και 20 μέρες είναι για διαπραγματεύσεις ο διπλωμάτης, επιχειρηματίας, πες τον όπως θέλεις, προαγωγός, dealer, courier των αμερικανοτουρκικών συμφερόντων στην Άγκυρα, ο Μπάρακ, ο οποίος είναι πρεσβευτής της Αμερικής στην Άγκυρα και εδώ και 20 μέρες κάνει συνομιλίες με τον Τραμπ προκειμένου να δουν τι θα αποκομίσουν από αυτή τη συμφωνία, η οποία θα αφορά S-300, F-35, οτιδήποτε άλλο αφορά εν τέλει ακόμα και ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα.
5: Και για να δούμε το παιχνίδι το διπλωματικό που παίζει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει για αεροσκάφη F-35. Πριν ακόμα αποβληθεί από το πρόγραμμα, δεν ήξερε αν τα πάρει τα αεροπλάνα και κατέβαλε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Που τι σημαίνει αυτό? Εάν ξεμπλοκάρει νομικά αυτό το ζήτημα, δεν θα χρειαστεί να δώσει κάποια χρήματα. Ήδη τα πρώτα αεροπλάνα θα τα λάβει αμέσως.
7: Και μια λεπτομέρεια στην οποία, όπως ξέρεις, κρύβεται ο διάβολος είναι ότι είναι συμπαραγωγός αυτή της περίπτωσης. Δεν είναι δηλαδή μόνο αποδέκτης μιας πράξης η οποία αφορά αγοραπολισία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μπαίνεις και σε μια διαδικασία προκειμένου να συμπαράγεις ένα αγαθό το οποίο για σένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, απαραίτητο και πολύτιμο. Και βεβαίως να προσθέσουμε σε αυτό το ζήτημα και αυτό το οποίο χαιρέτησε και ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή τη συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία, όπως ξέρεις, βάζει και σε ένα άλλο επίπεδο όχι μόνο την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά γενικότερα την κίνηση στο Αιγαίο, είτε λέγεται πολεμική, είτε λέγεται διαφορετική, αν κρίνουμε το γεγονός ότι η πρώτη χώρα η οποία διακινεί Πακιστανούς στην Ευρώπη είναι η Τουρκία.
5: Και επειδή θα έχει και Eurofighter, εμείς χάσαμε αυτό το παιχνίδι όταν δεν συμμετείχαμε στη συμπαραγωγή, ενώ μπορούσαμε να συμμετάσχουμε.
7: Ναι, αυτό είναι ένα λάθος όχι μόνο σημασίας οικονομικής, αλλά και στρατηγικής. Θυμίζω αυτό που είπαμε πριν λίγο σε ό,τι αφορά την αγοραπολισία και το τι σημαίνει να συμπαράγεις ένα αγαθό. Κατανοητό είναι, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο.
5: Έτσι. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, από τη Γάζα δεν έχουμε πια ειδήσεις, μάλλον εκεί πέρα το καθεστώς καθιερώθηκε, αυτό μπορώ να φανταστώ, εκτός αν συμβαίνει κάτι και δεν θέλουν να μας το πούνε.
7: Ένα είναι αυτό το οποίο ανέφερες πολύ δεικτικά, δηλαδή ότι συμβαίνει κάτι αλλά θέλουν να μας το πούνε. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή πλέον το ζήτημα του Ιράν μπαίνει σε άλλο επίπεδο και μιλάμε για αυτό το οποίο είναι το παιχνίδι του Τραμπ, μιλώ για την οικονομία, φαίνεται ότι θα προσπαθήσουν να επιλύσουν πρώτα το ζήτημα αυτό. Ωστόσο είτε με τους Χούθη, είτε με τη Γάζα, είτε με άλλες εστίες ένταση στην περιοχή που συνδέονται με το Ιράν, προσπαθούν να επιλύσουν πρώτα το μείζον πρόβλημα, να σβήσουν την κύρια φωτιά και μετά να σβήσουν οτιδήποτε άλλο έχει ως αιστείες.
5: Και το σκεπτικό μου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία είναι ότι ήδη υπάρχει συμφωνία, πιστεύω, μεταξύ ΗΠΑ, της Αμερικής και της Ρωσίας, οι δύο τεράστιες υπερδυνάμεις, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Η Κίνα είναι η τρίτη, αναδύεται η Ινδία με την οποία έχουμε μια καλή συμμαχία προς το παρόν και δεν ξέρω, εδώ θα ρωτήσω και εσένα, θα κρατήσει αυτή η συμμαχία με την Ινδία?
7: Ίσως θα έπρεπε να την αναπτύξουν περισσότερο, όχι μόνο γιατί είναι το αντίπαλο δέος στο Πακιστάν, αλλά και γιατί η Ινδία πλέον σε επίπεδο οικονομικό θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το πληθυσμιακό της μέγεθος, δεν είναι μόνο η σημασία που έχει στην περιοχή, αλλά είναι το γεγονός ότι έχει και οικονομική πλέον δράση, όχι μόνο στην περιοχή την οποία την ενδιαφέρει, αλλά πλέον και στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι καλό για τους ευνόητους λόγους όχι μόνο να ενισχυθεί, αλλά να αναπτυχθεί περισσότερο, κρίνοντας από το γεγονός ότι η Τουρκία αναπτύσσει σχέση με το Πακιστάν έτσι όπως την περιγράψαμε πριν.
5: Και ένα Πακιστάν το οποίο δεν είναι δυνατό και φίλοι χώρα της Τουρκίας και φίλοι λαοί μεταξύ τους μόνο μέσα στο εσωτερικό, αλλά είναι και στο εξωτερικό, γιατί με τη λαθρομετανάστευση, ιδιαίτερα από την περιοχή της Τουρκίας, γέμισαν όλες τις χώρες που δεν θέλει η Τουρκία, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να βλέπει τα μάτια της. Και αυτό δείχνει τουλάχιστον με την πολιτική της, όπως παραδείγματος χάρη την Ελλάδα.
7: Ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρεις, και να θυμίσω ότι το 2016 όταν έγινε το λεγόμενο πραξικόπημα του Ερντογάν, όταν απέλυσε όλους τους Τούρκους κυβερνήτες, η Τουρκία προσέλαβε Πακιστανούς προκειμένου να κάνουν παραβιάσεις με τα τουρκικά αεροσκάφη. Και το δεύτερο είναι ότι το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα στον κόσμο που έχει πυρηνικό πλωστάσιο, άρα λοιπόν η Τουρκία μπορεί να θεωρήσει να είναι και η δεύτερη.
5: Δεν ξέρω βέβαια τον ρόλο που θα παίξει το Πακιστάν σε μια σχέση σύγκρουσης μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι δεν είναι? Αυτές οι πολιτικές εκ μακρόθεν είναι εντελώς διαφορετικές όταν το γεγονός είναι πραγματικότητα.
7: Δεν έχει άδικο. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι υπάρχει ήδη ένας πυρήνας εδώ στην Ελλάδα με τον τρόπο που έχει εισέλθει.
5: Και τον βλέπουμε και καθημερινά. Το γνωρίζουμε
7: όλοι.
5: Τον γνωρίζουν λοιπόν και οι ελληνικές αρχές. Αυτές θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα και να κρατάνε σε ασφάλεια την ελληνική κοινωνία. Διότι με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γίνονται στην Ευρώπη με τη λαθρομετανάστευση και τους λαθρομετανάστες, αρχίζουμε νομίζω σιγά σιγά να ανησυχούμε κι εμείς.
7: Ξέρεις, ο Πλάτωνας λέει ότι όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έτσι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι θεσμοί αδρανούν, οι πολίτες πρέπει να έχουν υπόψη τους τι πρέπει να πράξουν.
5: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και σήμερα. Να πούμε και κάτι ακόμη που καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις.
7: Να καταχραστώ 10 δευτερόλεπτα.
5: Βεβαίως, ένα λεπτό.
7: Και να πω ότι είναι μια μέρα μαύρη για τον ελληνισμό και θέλω να αφιερώσω τη συζήτησή μας στους δύο αεροπόρους μας, τον Μπλέσια Ιωάννη και τον Δημήτριο Πέτρο, οι οποίοι είναι ακόμα δύο αεροπόροι που έδωσαν τη ζωή τους εν καιρό ειρήνης. Αθάνατοι να είναι. Ο ελληνισμός οφείλει πολλά στους αεροπόρους μας, στους ναυτικούς μας, στους στρατιώτες μας.
5: Με ένα πολεμικό στρατιωτικό αεροπλάνο μισού αιώνα.
7: Είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι στην Κύπρο το 1974.
5: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαλκίδη.
7: Να είστε καλά, γεια σας.
5: Ο κύριος Δοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου, ήταν μαζί μας σήμερα. Αναφερθήκαμε λοιπόν και στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, γιατί και οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Η ώρα είναι 8:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο.
4: Το 105,1. Goal FM.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
14: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία.
15: Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
13: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
14: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
13: Α, λόγω της έκθεσης,
14: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
16: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
18: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
19: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
20: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
19: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
20: Για ποιο αυτοκίνητο?
19: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
24: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
25: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: έχω.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Και βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα δικά σας. Να είστε και λίγο προσεκτικοί, η αρμόδιη κίνηση των τρένων με τηλεδιοίκηση που λειτουργεί, είπατε, σε ένα κομμάτι θα λειτουργήσει, τι θα κάνει. Να είστε προσεκτικοί, γιατί από ό,τι μαθαίνω δεν υπέγραψαν ακόμα οι Ρωμά.

Στο φίλο μου τον Νίκο από την Ελασσόνα να στείλω την καλημέρα μου. Στον κύριο Γιάννη Βλάχο από το Περιστέρι στον Αθηνών, στον Άγγελο από τη Νέα Μηχανιώνα. Και ο φίλος μου ο Θανάσης από την Φραγκφούρτη είναι εδώ και σήμερα μαζί μας. Όπως είναι και ο Σάββας ο Καραμπατζάκης. Σάββα, καλημέρα, καλημέρα από τις όμορφες Κρινίδες Καβάλας. Από εκεί που τέτοια ώρα έτρεχε ο Μέγας Αλέξανδρος με το Βουκεφάλα. Υγείες και ευλογίες από τον Γιάννη τον Αποστολίδη, τον υποψήφιο πολιτευόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών εγγονών του Κοντζά Αναστάς. Μιλάει για έργα τετραετίας. Με ένα λάθος λέει φεύγεις. Ποιος το λέει αυτό? Πόσα λάθη κάνανε και δεν φύγανε? Όπου κι αν είσαι μες στα χέρια. Και να κάνουμε, να καταργήσουμε και το κοινοβούλιο. Και τι να κάνουμε, να κάνουμε κυβέρνηση σε κάθε νομό? Τι θα κάνουμε, χωρίσουμε την Ελλάδα? Ερχόμαστε λέει να τα αλλάξουμε όλα. Ο Γιάννης Καρλίτο Τάσος. 6F35 που ήταν για την Τουρκία είναι ήδη έτοιμα. 6 από τα 100 που θα παίρναμε. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα F35, τα λέγαμε για την Τουρκία, για το διπλωματικό παιχνίδι το οποίο παίζει, προπληρώνει. Ο φίλος μου από το Λονδίνο, Βασίλης ο Αδαμίδης Απόστολε, καλημέρα και ας άργησα. Από το Λονδίνο να πάμε στη Φλόρινα, στο Γιάννη τον Κεραμιτσί. Καλημέρα φίλε μου Αποστόλη, απορώ γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός μας τα δίνει όλα για τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τον μαθητή κλπ. Και το γήπεδο του ΠΑΟΚ έταξε. Ακόμα και την πώληση ελληνικής περιουσίας στους Τούρκους και λοιπούς αγοραστές από τα Βαλκάνια. Τι άλλο θέλετε, βρε αχάριστη? Είδες όμως, ρε παιδί μου, λέω, τι κάνουν οι εκλογές. Τι κάνουν, παιδιά, οι εκλογές, βγήκε ο κύριος, ο ψηλός, ο μπασκεμπολίστας, ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας και εκθίασε τον Ιβάν Σαββίδη για ό,τι προσφέρει στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Μήπως θα πρέπει να τον αφήσετε να προσφέρει και στην Νότια Ελλάδα? Γιατί από την Νότια Ελλάδα προσφέρουν πολύ στη Βόρεια. Γιατί οι Βορειολαδίτες να μην προσφέρουν στη Νότια Ελλάδα? Σένα. Να τρέπεσαι για μένα. Έτσι μ' αρέσει. Ο φίλος μου ο Στάθης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, αγωνιστικό ο χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Νικολάκης ο Σιαμπάν, ο Σιαμπανόπουλος είναι εδώ, είναι μαζί μας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως και ο Νίκος ο Κοτοπούλης από τα Άγια Μετέωρα, που εύχεται καλή Κυριακή υγεία, καλή εβδομάδα με εκτίμηση και αγάπη. Και όπως μου γράφει πάντα από κάτω, Άγια Μετέωρα και ευλογημένα. Ο Πάνος Βόρεια Λέγκα εδώ. Καλημέρα φίλε Αποστόλε, καλή Κυριακή με υγεία και ευλογία για όλους από το όμορφο Πολύπετρο. Από τον Εύωσμο ο φίλος μου ο Αναστάσιος, αγωνιστικό χαιρετισμό. Να θυμηθούμε και τον Αναστάσιο στο περιβόλι της Παναγιάς. Good morning από το φίλο μου τον Στέφανο με μια ζεστή κούπα καφέ σε ροζάκι σήμερα.

0: φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς είναι και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη από την Κοζάνη, να είστε καλά, ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια.
1: Με τα χέρια μου να με τραβάνε χήμα, χαράματα στο...
0: Και ο φίλος μου ο Χαρίτονας ο Ασλανίδης, τη δική του καλημέρα και την καλή Κυριακή. Κύριε Αλεξιάδη από το Ρεόκαστο, έχω πάρει το μήνυμά σας.

Φίλε Δημήτρη, δεν ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι. Αυτό πέρασαν καλοκαίρια και καλοκαίρια. Έτσι απλώς δεν έπεφτε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα τελευταία δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο η θερμοκρασία το βράδυ κάτω από 24-25 βαθμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι το θερμόμετρο στην Ελευσίνα και στο Τατόι τον Ιούλιο του 1977 ήτανε, που έφτασε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Να φταίω εγώ για σένα. Τι να πούμε, ότι έπιαναν κάτι 47 στα Τρίκαλα και στη Λάρισα το 1950, το 1960 και το 1970. Άστο, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, τέτοια είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Όχι τέτοια.

Έχουμε και φόρμουλα ένα φίλε Ευάγγελε από την Αθήνα. Από Αθήνα και ο Γιάννης από Ζωγράφου είναι εδώ, είναι μαζί μας ο φίλος μας ο Γιάννης Αποστόλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη και σε σένα. Η φίλη μας η Ευαγγελία από την Καλαμαριά Αποστόλη το πήρε το μετρό. Κάτσε να το πω σιγά γιατί δεν θέλω να τα λέω δυνατά αυτά. Να φύγει πρώτα, να περάσουν 3 μέρες και θα το πάρω. 3 μέρες φεύγει το ξεμάτιασμα. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Καλημέρα Αποστόλη. Ο φίλος μου ο Νίκος εργάζεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους και μας ακούει. Γεια σου Νίκο. Τι έγινε ρε Νίκο εκεί στην Αριστοτέλους, θα βγάλουν αυτά τα πλακάκια λέει να βάλουν άλλα. Καλά σοβαρά μιλάμε. Πιο πολύ θα γλιστράνε τα άλλα. Από την Έδεσα ο φίλος μου ο Γιώργος στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης συνεχίζει και όσοι αγόρισαν οικόπεδα όλα πίσω. Κάτσε ρε φίλε. Όλα πίσω ποιο εγώ, οι ξένοι θες να πει. Ζήτω η Ελλάδα, η Καπαδοκία, Μικρά Ασία, Θράκη και ζήτω ο ελληνισμός γενικότερα λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, α, να εδώ ο Βασίλης, τι λες εσύ Βασίλη, λες Αποστόλη, πιστεύω πως το θερμόμετρο καλοκαίρι, μάλλον το θερμότερο καλοκαίρι ήταν όταν μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Δίκιο έχεις.

0: Να, αυτά με συνεπέρνουν και μετά το ρίχνω αλλού. Το ρίχνω, ρε παιδί μου, στο ελληνικό. Και πάω να βρω την ελληνική αντίδραση στην ξένη δεξιοτεχνία των τραγουδιστών καλλιτεχνών. Αλλά πέρα από τους τραγουδιστές και όλου αυτού του είδους τους καλλιτέχνες.
1: Έχεις περίπου δύο λεπτά να μου εξηγήσεις.
0: Γιατί έχουμε καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Με οι καλλιτέχνηδες. Άλλες τραγουδάνε με το στόμα, άλλες τραγουδάνε με τα πόδια. Γιατί να το κρύψουμε, να άλλωστε. Και αυτές που τραγουδάνε με τα πόδια τραγουδάνε καλύτερα, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Και έρχονται τώρα επιστήμονες και λένε, επιστήμονες λένε, γιατί να παράγουμε κρέας που απαιτεί, τα λένε, αλήθεια είναι αυτά, δεν είναι ψέματα, που απαιτεί εκτινοτροφία, νερό, ενέργεια και δημιουργεί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εννοεί για τις αμολύσεις των αγελάδων. Να, λένε οι επιστήμονες, εμείς εδώ, λένε κάποιοι, τροποποιήσαμε, και το κάναν γενετικά, φύλλα μαρουλιού και καπνού ώστε να παράγουν ζωική πρωτεΐνη. Γιατί να εκτρέφουμε ζώα? Δεν μου λες, ρε συστημικέ παπαγάλε πληρωμένη της επιστήμης, με τα μαρούλια σούβλα θα κάνουμε κοκορέτσι? Η γεύση θα είναι του κρέατος, όπως τη μάθαμε παραδοσιακά? Ού να μου χαθείτε που θέλετε να καταργήσετε και το κρεατάκι. Και αυτοί που αγαπάνε το γύρο, τι θα λένε? Ένα μαρούλι με γεύση γύρο. Δυο φύλλα καπνού με γεύση κοκορέτσι. Δεν τα λέω για πλάκα. Αυτά τα κάνανε. Γενετικά τροποποιούν τα πάντα να καταργήσουν σε λίγο να μην υπάρχει κτηνοτροφία. Και αυτά τα λίγα που θα έρχονται θα είναι πανάκριβα, θα τα τρώνε λίγοι και θα έρχονται Mercosur. Για όσους το έχετε καταλάβει, δεν κάνω πλάκα, δεν αστειεύομαι. Αυτό που ανέφερα είναι πραγματικότητα.

Και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Στα τελευταία 5 λεπτό πάμε στην αποφώνηση. Έτσι δεν θα πάμε τώρα στην αποφώνηση. Τώρα θα πάμε λίγο για εσάς που δεν ακούσατε τον καιρό πρωί-πρωί, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Για εδώ και τη Θεσσαλονίκη τα είπαμε και 37 το μεσημέρι, σίγουρο 37. 33 αύριο το μεσημέρι, 29 μεθαύριο. Και έτσι καταγγεί από την Δευτέρα και μετά, από αύριο και μετά δηλαδή, θα αρχίσει να πέφτει ακόμη περισσότερο το πρωί η θερμοκρασία. Που εντάξει, σήμερα αυτό το 24 που είχε 25 είχε μια δόση δροσιάς, μπορούμε να πούμε. Ηλιοφάνεια λοιπόν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αύριο και μεθαύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Μια χαρά. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει για τον κάμπο για τη Λάρισα 37 το μεσημέρι, όπως και για όλη τη Δυτική Ελλάδα με 37 βαθμούς, έτσι ενδεικτικά να αναφέρω στο Μεσολόγγι. 35, 36. Και εξάρια και 36 βλέπω στα Ιόνια νησιά, 33, 34, 35 ενδεχομένως προς κάτω, προς Νότια Κρήτη, προς Καστελόριζο βλέπω επίσης σήμερα το μεσημέρι. Παντού η θερμοκρασία αύριο θα είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, με αρχή πτώσης από τη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον τις μεσημβρινές ώρες. Να σας πω ότι ενδεικτικά, παραδείγματος χάρη, την Τρίτη το μεσημέρι η ώρα 3 εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε περισσότερο από 30 βαθμούς Κελσίου, βαριά 30. Η πρωτεύουσα θα έχει, θα έχει 32 η πρωτεύουσα την Τρίτη το μεσημέρι, η Αθήνα. Γιατί σήμερα θα πιάσει και 36, μπορεί να πιάσει και 37, όπως και στον κάμπο της Λάρισας, όπως και στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα. 35 στα νησιά του Ιωνίου, βλέπω τώρα εδώ 34 βαθμούς ενδεικτικά στην Κεφαλονιά η θερμοκρασία σήμερα, ίδιες θερμοκρασίες και στο Αιγαίο. Με 35 από ό,τι βλέπω στην Σάμο και 33 στην Χίο. Οι αέριδες είναι λογικοί αυτή την ώρα, έτσι έχουμε λογικούς βροχές, παιδιά μην περιμένετε κάτι ψιλοσύννεφα εκεί στα βόρεια Ανατολική Μακεδονία, Θράκια, άμα ρίξουν έτσι καμιά δροσιά μπορεί. Για να δούμε λίγο, επαναλαμβάνω, τους ανέμους, οι οποίοι αυτή την ώρα δεν είναι πουθενά, μέχρι το ύψος της Κρήτης μεγαλύτερη των περισσότερο των 5 μπουφόρ. 5 κάτω, χαμηλά, ψηλά εδώ εμείς τι έχουμε, 3-4 μποφοράκια. Ανατολικά το 5 προς 6 είναι στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης προς Ρόδο Καστελόριζο. Το Ιόνιο τίποτε σημαντικό, έτσι θα είναι οι αέριδες και αύριο θα ενισχυθούν, βοριάδες είναι λίγο παραπάνω αύριο στο Αιγαίο. Εδώ μέσα στο Θερμαϊκό, έτσι, δεν ξέρω, ξαφνικά βυσάει. Τώρα μια-δυο μέρες το βράδυ, ιδίως αργά το βράδυ, ρίχνει κανένα αεράκι, μαζεύτε τέντες το βράδυ, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στο μοναστήρι ήλιος σήμερα, ήλιος αύριο, ήλιος μεθαύριο, 32 βαθμοί σήμερα, 30 αύριο. Στο Άργυρο Κάστρο 35 θα χτυπήσει σήμερα το μεσημέρι, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία από αύριο. Στην Αμόχωστο θερμοκρασίες 35 βαθμοί σήμερα, 37 αύριο, 34 βαθμοί μεθαύριο, ήλιος λαμπρός, 24, 25 τις πρωινές ώρες, και εκεί από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι συνεχίζεται, ενώ στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, σήμερα καλός καιρός, αύριο βροχή και η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους 26 βαθμούς Κελσίου και θα αρχίσει να πέφτει κιόλας μέσα στην εβδομάδα. Για την πρωτεύουσα του Πόντου μίλησα, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, γιατί ο Πόντος, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, έχει πρωτεύουσα, έτσι, επαναλαμβάνω, ο Πόντος έχει πρωτεύουσα. Πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε το Γλάρο. Θα σας μιλήσω λίγο και σήμερα για την απάτη της αναπάντητης κλήσης. Ακούτε καμιά φορά το τηλέφωνο σας να χτυπάει ένας κτύπος, ένα το κλείνω. Μπορεί μετά από 10 λεπτά ένας κτύπος, το ξανακλείνω. Προκαλούν την περιέργεια. Αυτό το κτύπημα δεν θα πρέπει να επιστραφεί ως κλήση από περιέργεια, δεν θα πρέπει να απαντήσουμε στιγμιαία, διότι αυτή η γραμμή έχει την τάση να συνδέεται με υπηρεσίες ειδικής υψηλής χρέωσης. Βγάζουν λεφτά από τους λογαριασμούς μας άμα
το καταφέρουν όταν τους ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Και τα ποσά όλα πηγαίνουν στους απατεώνες, με άλλα λόγια στα λαμόγια. Μην απαντάτε λοιπόν, μην ξανακαλείτε σε αγνώστους αριθμούς και μην πιστεύετε αυτούς που είναι από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τηλεφωνική εταιρεία, από εταιρεία ενέργειας και πάει λέγοντας. Μην τους πιστεύετε. Μην τους πιστεύετε. Πέστε τους από ποια εταιρεία είστε και θα σας πούνε αυτοί ενδεχομένως την εταιρεία ή τη λένε στην αρχή. Και πάρτε τηλέφωνο την εταιρεία και κοιτάξτε να δείτε εάν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Διότι τα λαμόγια πολλαπλασιάστηκαν και στην Ελλάδα.

0: ακούς όλα τα τραγούδια, πώς γίνεται που τραγουδάνε για ελευθεριά, ρε παιδί μου, για ελευθεριά είναι ωραία, έτσι. Είναι ωραία. Κυριακή σήμερα. Σας λέω, έχουμε αγώνα. 4 η ώρα, Φόρμουλα 1, Μόντζα, ναός της ταχύτητας. 13ο Grand Prix.
1: Los kids.
0: Pole position. Γκασλί με Αλπίν, Ρενό, η έκπληξη. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ, δεύτερος. Ο Πιάστρη βγήκε τρίτος, αλλά έφαγε ποινή και θα ξεκινήσει από την 7η, αν θυμάμαι καλά, θέση. Από την 3η ο Λεκλέρ, από την 4η ο Χάμιλτον. Ταχύτερο γύρο ο Νόρις. Μεγαλύτερο ρυθμό αγώνα έχει ο Ράσελ, ο Γιωργάκης. Ο Ιωακίμ, ο Αντωνέλη, τα λέγαμε ότι επειδή άλλαξε πολλές μηχανές στη Mercedes θα εκκινήσει τελευταίος. Και τώρα η προσοχή πέφτει σε αυτούς τους δύο, δηλαδή στο Ράσελ κατά κύριο λόγο, στον Αντωνέλη πόσες θέσεις θα ανέβει κατά δεύτερο λόγο και φυσικά στις δύο Φεράρι, γιατί εκεί είναι ο ναός. Η Μόντζα, ο ναός της πίστας, ο ναός της Φόρμουλα 1. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα δούμε. Αυτά με τη Φόρμουλα 1 για σήμερα, 7 λεπτά πριν τις 9 ή 53 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σιγά σιγά και στο στοιχηματικό κουπόνι, κυρίες και κύριοι, της ημέρας.

Είστε έτοιμοι. Καλά τα πήγαμε χθες, έτσι. Καλά είναι. Τα πήγαμε χθες. Έναν αγώνα χάσαμε. Ένα μου το γράφει εδώ και ο φίλος μου ο Στράτος. Αποστόλη, χθες λέει 4 αγώνες από τους 5 που είπες. Για να δούμε λίγο εδώ. Ναι, ποιον χάσαμε. Χάσαμε, μου φαίνεται, το over 3,5 της Bayer. Έτσι, 0-0. 0-0. Σάλκε Bayer δεν λέει. Όλα τα άλλα είδατε και η West Ham, παιδιά. Είδατε και η West Ham. Καλή ομάδα. Νομίζω θα προτέψει φέτος την Championship Αγγλίας και σήμερα έχουμε την άλλη ομάδα, την Wolves, έτσι, η οποία θα παίξει μπάλα. Arsenal Chelsea, Λονδρέζικο Derby, Emirates. Με τον καλύτερο πάμε, άσος. Άντερς, Arsenal Chelsea, άσος. Έχουμε σήμερα και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ αγώνα, έτσι. Έχουμε και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, έχουμε και ελληνικό πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε. Αλλά δεν δίνω ΠΑΟΚ γιατί τον παίζω, το έχω πει με συνέστημα, οπότε τα αφήνω. Championship Αγγλία, Birmingham City, Wolverhampton, Wanderers, δηλαδή Wolves, St. Andrews, Goal, Goal, Goal, Goal. Γκολάκια θα μπουν. Δούμε για κανένα ένα-ένα. Deutsche Bank Park, Eintracht Frankfurtis, Augsburg Goal και θέαμα. Όπως ξέρεις τον αγώνα της Hoffenheim, όπως ξέρει και η Dortmund, να δίνει έτσι να βάζει γκολ, να παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Έτσι και σήμερα λοιπόν Eintracht Frankfurtis, Augsburg. Γκολ και θέαμα, γκολ γκολ πρώτο σημείο, γκολ γκολ και over. Και δεύτερο σημείο, άσος με την Φραγκφούρτη, με τους Φραγκφουρτιανούς. Χέρεβεν Αλκμαρ, από Ολλανδία διαλέγω ακόμη έναν αγώνα, γκολ γκολ και over, Χέρεβεν Αλκμαρ. Επαναλαμβάνω και σε αυτόν τον αγώνα, γκολ γκολ και over, για να πάμε τώρα προς την αποφώνηση.

Τι σημαίνει GSA? Σημαίνει αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι. Θερμοκρασίας μέχρι και 25 βαθμούς κάτω από το μηδέν στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

Ήμασταν εδώ επίσης μαζί με App Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, ανθοσυνδέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε App Home συμβουλευτική διακόσμησης, τηλεφωνώντας στο 2316-00-9221. App Home, Καραολί και Δημητρίου 12, Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος ο Παπαζαφυρίου στην παρέμβασή του σε λίγο. Ο Διτσιράπης ο Ιωάννης στην κοντρόλα. Στην κοντρόλ, με συγχωρείτε. Στην κονσόλα, στο καντράνα. Πώς το είπα αυτό, στην κοντρόλα. Εντάξει, το ίδιο είναι. Και Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από τη Μαρίνα Μπίκου, για να είμαστε συνέχεια, γιατί είναι συνέχεια το Μετρόπολης, μέσα στην επικαιρότητα. Καλή εβδομάδα, γεια σας.

σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η παρέα σου. Η ομάδα σου.

0: 2022 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1,
5: στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες. Από τη σύγκρουση, ένας εκ των δύο επιδενόντων στη Λέμβο έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Με νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Τρίτη, ενώ οι νεοδιοριστέντες, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Λίγο μετά τις 9.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πρωταγωνίστρια των εξελίξεων εντός εισαγωγικών, λόγω της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ετήσια παράσταση ξεκίνησε από χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μία παράσταση η οποία έχει, μου θυμίζει κινηματογραφική ταινία, η οποία έχει τον τίτλο «Λεφτά υπάρχουν». Δηλαδή κάθε χρόνο το παραμύθι, μία από τα ίδια δηλαδή, πέφτει με κεφαλαία γράμματα. Έφτασε λοιπόν πάλι η εποχή της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλος ο θείασος που εκπροσωπεί το πολιτικό σκηνικό της πατρίδας βρίσκεται επί σκηνής. Η εποχή ήρθε και ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, ανεβαίνει στη σκηνή όπως γινόταν στο παρελθόν με τους άλλους πρωθυπουργούς, χαμογελάει με το γνωστό ύφος που έχουν όλοι οι πρωθυπουργοί, παίρνει ύφος ελκυστικό για να τον αγαπήσει ο κόσμος, όπως γινόταν και με τους άλλους πρωθυπουργούς, και έτσι ξεκινάει η ετήσια παράσταση των μεγάλων υποσχέσεων. Κάθε χρόνο, μου θυμίζει η κινηματογραφική ταινία «Η ΔΕΘ», είναι μια ετήσια παράσταση μεγάλων υποσχέσεων, το 95% των οποίων ποτέ δεν υλοποιείται. Και αρχίζουν λοιπόν οι υποσχέσεις, λίγο επίδομα στον έναν, λίγη αύξηση στον άλλον, κάποια φορολογική ανάσα θα δώσουμε στον κόσμο, κάποιες παμφόλικες για αύξηση του κατώτατου μισθού θα δούμε τι θα γίνει, σε βάθος 10 ετών βέβαια, όχι την άλλη μέρα, μερικά δισεκατομμύρια θα τα μοιράσουμε σε λίγο καιρό, λένε οι εξαγγελίες. Άφθονο success story που θυμίζει κινηματογραφικό βιβλίο, για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα που σε όλους τους νοήμονες πολίτες που στενάζουν από τον υπαρκτό οικονομικό προβληματισμό που υπάρχει, θυμίζει μάλλον μια παράσταση κινηματογραφικής ταινίας ή θεατρικού έργου παρά κάτι άλλο. Κατ' επανάληψη έχω πει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια παράστασης η οποία είναι παραληπταία από τότε που έγινε η έκθεση, μια παράσταση η οποία μου θυμίζει πανηγύρια και διάφορα άλλα πράγματα για να κορυδεύσουν τον κόσμο. Παλιά που δεν υπήρχε το κτίριο αυτό που μαζεύονται οι πολιτικοί τώρα και υπήρχε το Παλέτε Σπορ, μαζευόταν ο κόσμος αριστερά και δεξιά σε σκηνιά και χειροκροτούσε τους τότε πολιτικούς, όποιοι και να ήταν, που ανέβαιναν με τα πόδια για να φτάσουν μέχρι το Παλέτε Σπορ για να βγάλουν τις ομιλίες και να κάνουν τους λόγους. Όλο αυτό το πράγμα γινόταν γιατί ήταν απαραίτητο το χειροκρότημα με το οποίο τη βρίσκουν πάντα οι πολιτικοί. Ήταν μια κινηματογραφική φιέστα και είναι μια κινηματογραφική φιέστα χωρίς χειροκροτήματα όπως τα παλιά χρόνια βέβαια, διότι από ό,τι διαπίστωσα εχθές, ακόμα και αυτοί που ήταν για να διαμαρτυρηθούν έξω από την έκθεση και είχαν συγκεντρωθεί με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, ήταν πάρα πολύ λίγοι εν σχέση με αυτούς που όλοι υπολογίζουν θα είναι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει μία εξάρτηση στο θέμα του χειροκροτήματος και όταν μάλιστα ο Πρωθυπουργός μιλάει, ο απλός πολίτης, εξαρτημένος ότι χωρίς να αντιλαμβάνεται αυτά τα οποία ακούει, νομίζω ότι έχει μία παροχημένη κατάσταση η οποία παίζεται δεκαετίες ολόκληρες στην έκθεση και πρέπει οπωσδήποτε να χειροκροτήσει. Κυρίες και κύριοι, θέλω να μου πείτε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των πολιτών από τις υποσχέσεις έκθεσης, τι λόγια έχουν πει και αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέω εδώ και καιρό αυτή την εκπομπή, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Γι' αυτό υποσχέσου όσο πιο πολλά μπορείς την ώρα που μιλάς, για να πάρεις πολλά χειροκροτήματα, να σε δείξουν οι κάμερες που υπάρχουν τώρα και παλιά δεν υπήρχαν, παλιά υπήρχαν τα ραδιόφωνα, να ακούσει ο κόσμος που δεν είναι στην έκθεση ότι χειροκροτάται αυτός που μιλάει και να επηρεαστεί υποσυνείδητα κατά κάποιον τρόπο, και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Θέλω κυρίες και κύριοι να αναφερθώ στον κύριο Πρωθυπουργό, διότι 7 χρόνια τώρα είναι Πρωθυπουργός, με αποτέλεσμα και τα 7 χρόνια που ήρθε στα εγκαίνια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης να ξαναπαίζεται πάντα το ίδιο έργο. Τι λέει το έργο? Ο Πρωθυπουργός μιλάει
λέει το σενάριο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, λένε αυτοί οι οποίοι παρίστανται στην εκδήλωση τη θεατρική, και οι κομματικοί φίλοι που είναι ο λαός χειροκροτούν. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και τα μικρόφωνα τα οποία αναλαμβάνουν να εξηγήσουν πόσο σπουδαία και βαρισήμαντη πάντα είναι μια ομιλία, την οποία αν πάρετε και την αναλύσετε, ας πάρουμε μόνο το οικονομικό δεδομένο σε οικονομικό επίπεδο, θα καταλάβετε ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς λένε. Με το να λες θα κάνω την οικονομία, είσαι αποτυχημένος. Με το να κάνεις και να το αναγγείλεις, είσαι επιτυχημένος. Πήρε τον δρόμο ο Μυτιλινέος ο φίλος μου, είπε ότι ο δρόμος θα τελειώσει του χρόνου, δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή όχι, μιλάω για το έργο το οποίο γίνεται. Το έργο προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς. Βλέπεις μια επιχείρηση όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ 7 μέρες τη βδομάδα. Υπάρχει μια ψιλοταλαιπωρία στη διακίνηση των αυτοκινήτων μερικές φορές, αλλά ο δρόμος γίνεται και η κυκλοφορία συνεχίζεται να υπάρχει. Δεν κόβεται η κυκλοφορία για να γίνει ο δρόμος. Πράγμα το οποίο το κάνει μια ιδιωτική επιχείρηση. Γιατί η ιδιωτική επιχείρηση δεν λέει πολλά, αλλά πρέπει να κάνει το έργο. Οι πολιτικοί λένε πολλά και δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Πόσο μπροστά λοιπόν πάει η Ελλάδα όταν όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με το αζημίωτο, θα μπορούσα να πω, διότι δεν ξοδεύεται φράγκο, αλλά ξοδεύονται πάρα πολλά παραμύθια σχαλιμάς. Γιατί η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, γιατί τα ακριβά προϊόντα που κυκλοφορούν στην πιάτσα δεν ακούσανε χθες τις πρωθυπουργικές ομιλίες και δεν επηρεαστήκανε από τα παλαμάκια του κόσμου? Είδατε μετά την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού και τα χειροκροτήματα να πέσουν οι τιμές σήμερα στα μαγαζιά? Γιατί η βενζίνη, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη οικονομισιά των ταμείων του κράτους, η βενζίνη, το πετρέλαιο, δεν συγκινούνται από όλα αυτά τα παραμύθια της χαλιμάς που ακούμε για ανάπτυξη? Σε όλα τα μέρη του κόσμου η βενζίνη έχει ΦΠΑ. Στην Ελλάδα, εκτός από το ΦΠΑ, έχει και μια ειδική φορολογία η οποία αδειάζει τις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών. Επομένως η βενζίνη όταν ανεβαίνει αδειάζουν οι τσέπες των καταναλωτών, αλλά γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, γιατί εισπράττει περισσότερους φόρους και περισσότερο ΦΠΑ. Μήπως πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, αν ακούσαμε τίποτα για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος? Ακούσατε τον κύριο Πρωθυπουργό να πει, αν εντυπωσιάζεται ο κόσμος από τις πολυδιαφημισμένες κυβερνητικές επιτυχίες σχετικά με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος? Μήπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, εκτός από κούφια λόγια για τα ενίκια τα οποία φτάσανε σε ύψη επικίνδυνα, όταν ένα σπιτάκι 25, 30, 30 μέτρα, 35 μέτρα θες 5, 6, 6,5 εκατοστάρικα για το νοικιάσεις? Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια χώρα όπου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ο μόνος ο οποίος μπορεί να επιλύσει είναι ο ελληνικός λαός. Μιλάμε για τα παραμύθια της χαλιμάς στην απλή δημοτική ή στο αφήγημα, για το αφήγημα στην καθαρεύουσα των αρίστων, ότι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, που κυβερνάται από το Μέγαρο Μαξίμου, όποιος και αν κυβερνάει, μοιάζει να ευημερεί πολύ περισσότερο από την Ελλάδα των πολιτών. Ο τρόπος ο οποίος εκφράζεται το παραμύθι της χαλιμάς σχετικά με το τι θα προσφέρουν στον πολίτη στο μέλλον όταν μιλάνε στην έκθεση είναι κάτι το πρωτοφανές. Μας είπε ο Πρωθυπουργός θα δώσει αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου. Γιατί να μην τις δώσει από την 1η Οκτωβρίου? Μας είπε ο Πρωθυπουργός διάφορα πράγματα τα οποία θα γίνουν το 2027. Για ποιο λόγο να μην γίνουν το 2026? Μήπως γιατί το 2027 πλησιάζουν οι εκλογές που θα γίνουν και η πλήση των κεφάλου αναμένεται να είναι το ίδιο ισχυρή, το ίδιο επιστημονική, για να ελπίζουν οι Έλληνες ότι ψηφίζοντας θα πάρουν κάτι καλύτερο και στο τέλος θα πάρουν αυτό που δεν παίρνουν ποτέ? Κυρίες και κύριοι, ήρθε η Διεθνής Έκθεση και βρήκαν την ευκαιρία να μας εξηγήσουν πόσο καλά πηγαίνουν όλα στην πατρίδα μας. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Η βενζίνη εξακολουθεί να καίει την τσέπη. Και αυτή τη φορά δεν χρειάζεται καν να επιστρατευθούν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα εκεί νότια της Ασίας, οι περίφημοι Χούθη, τους οποίους τους έχουν
βαφτίσει η κακή της ιστορίας μια βολική βάπτιση για να δικαιολογήσει την άφηξη των τιμών. Απ' την άλλη μεριά είναι σχεδόν ιδανικό σενάριο η τερατολογία η οποία έχει να κάνει με μια ταινία Grand Guignol που λέγεται Σορεαλισμό στο παραμύθι. Η κυβέρνηση να μιλάει για ελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση μιλάει για χαμηλές τιμές. Η κυβέρνηση λέει ότι τα πάντα θα φτηνίνουν, ενώ ο φορολογούμενος κυρίες και κύριοι πληρώνει την ακρίβεια. Πληρώνει την ακρίβεια, παραλαμβάνω, μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μήπως θέλετε να πω για τους φόρους? Μήπως πρέπει να μιλήσω για τους οικονομικούς θριάμβους του πολιτικού συστήματος της χώρας, που κάθε φορά όλοι εξακολουθούν να σας μιλάνε για μείωση των φόρων και έρχονται οι μνημονιακές επιβαρύνσεις και οι τεράστιοι φόροι που εξακολουθούν να παραμένουν στη ζωή μας, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων να έχει χάσει τον ύπνο του? Μήπως θέλετε να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, για τις μνημονιακές επιβαρύνσεις, μια που είστε πρωθυπουργός, αναφέρομαι σε εσάς για να μην νομίζετε ότι έχω τίποτε μαζί σας, που υποτίθεται ότι θα ήταν προσωρινές οι μνημονιακές επιβαρύνσεις και απέκτησαν αξιοθαύμαστη αντοχή, όπως ο Έμφυα που έγινε μόνιμος? Τι θα γίνει με τον Έμφυα, κύριε Μητσοτάκη? Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας είχε πει τότε που εξελέγει πρωθυπουργός ότι θα καταργήσει τον Έμφυα και δεν τον κατήργησε γιατί κάθισε κλαρίνωσης για τα γέσεις της Μέρκελ, έχει τα μούτρα να κατεβαίνει υποψήφιος πάλι για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας? Όταν είχε πει ότι θα καταργήσει τον Έμφυα μόλις γίνει εξουσία και δεν κατήργησε τίποτε, και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε κλείσει και τις τράπεζες μερικές μέρες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο δυστυχής ελληνικός λαός και να πηγαίνει στα ATM για να παίρνει μέχρι 50 ευρώ ανάληψη από τα λεφτά τα οποία ήταν δικά του. Και ο κύριος Τσίπρας βγαίνει χαμογελαστός και εφαρμόζει την παροιμία «το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών». Μήπως, κυρίες και κύριοι, πρέπει τα παραμύθια σχαλιμάς, τα οποία μας σερβίρουν, να έχουν δημιουργήσει μία μόνιμη προσωρινότητα, η οποία προσωρινότητα σημαίνει μέχρι νεωτέρων αποφάσεων τα εφίσταστα αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Για όσους, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται κοντά στην εξουσία, για όσους διορίζονται από το παράθυρο, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που διορίζονται από το παράθυρο, για όσους έχουν πρόσβαση στους διαδρόμους του Μεγάλου Μαξίμου, όποιος και να είναι ο πρωθυπουργός, για όσους παίρνουν ειδικά χάπια για να μην πονάνε τα χέρια τους επειδή μελανιάζουν από το πολύ χειρακρότημα, για όσους αφυδατώνονται επειδή δεν προλαβαίνουν να πιούν νερό από το πολύ γλύψιμο, και για όσους γνωρίζουν ποιον θα πάρουν τηλέφωνο όταν χρειάζεται μια διευθέτηση ενός προβλήματά τους, αυτό δηλαδή σημαίνει γρηγοράδα. Όσοι έχουν προβλήματα και είναι στο κόλπο, με ένα τηλέφωνο λύνουν τα προβλήματά τους. Όσοι έχουν προβλήματα αλλά δεν είναι στο κόλπο, είναι απλός λαός, πάρτε τηλέφωνο στις δημόσιες υπηρεσίες και να δείτε αν σηκώνουν τα τηλέφωνα για να τους πείτε το πρόβλημα το οποίο έχετε. Για την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχάσουμε μια ομάδα περίπου 20-25 ατόμων, οι οποίοι είναι οι κρατικοδίαιτοι εργολάβοι, οι δίθεν επιχειρηματίες, που κάνουν με το κράτος των αρίστων, έτσι λέγονται οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, κράτος αρίστων, κάνουν business οι οποίες τους έχουν κάνει όλους δισεκατομμυριούχους. Για άλλους τους υπόλοιπους, που είναι ο ελληνικός λαός στην τεράστια πλειοψηφία τους, στο 99,99%, υπάρχει μια λέξη που λέγεται ουρά. Η ουρά αυτή σχηματίζεται στα σούπερ μάρκετ για ένα μαντήλι, το κρατάνε στα χέρια για να κλαίνει τη μοίρα τους, επειδή πάντα τα προϊόντα είναι ακριβότερα από πέρσι. Και σαν μην φτάνουν όλα αυτά, υπάρχει και η εικόνα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που είναι η μοναδική έκθεση, όχι στον πλανήτη Γη, αλλά σε όλους τους πλανήτες του σύμπαντος, η οποία μετατρέπεται σε στρατιωτικό φρούριο όταν επιστρατεύονται χιλιάδες αστυνομικοί για να φυλάξουν την κυβέρνηση, η οποία έπρεπε να είναι αγαπητή από το λαό, γιατί έρχεται για την έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι να είναι στόχος του λαού. Πού, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες αστυνομικοί φυλακίζουν ένα λαό, κλείνουν δρόμους και χίλια δυο άλλα πράγματα, σε ποιο μέρος του κόσμου? Όποιος μου βρει ποιο είναι το μέρος του κόσμου, θα ζητήσω χίλια συγγνώμη από τον οποιονδήποτε. Πουθενά οι εκθέσεις δεν έχουν τη λογική που έχει η έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχω πάει σε άπειρες εκθέσεις, είναι εκθέσεις οι οποίες έχουν σχέση μόνο με τις business.
μόνο για οικονομικές συναλλαγές, μόνο για οικονομικές συμφωνίες. Δεν είναι εκθέσεις όπου έρχεται ο κάθε πρωθυπουργός για να πει τα παραμύθια της Χαλιμάς και να κοροϊδεύσει τον κόσμο, να αυτοδιαφημιστεί από τα κανάλια δωρεάν και να ακούσουμε την ιστορία της ζωής του, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ουσία της λέξης διεθνής έκθεσης. Έχουν την εντύπωση η πολιτική ότι σε ακούει η κοινωνία. Αν σε ακούει η κοινωνία, ρε πολιτική, τότε γιατί βάζεις κυκλειδώματα γύρω από την έκθεση, μια που σε ακούει η κοινωνία. Πίσω από τα κυκλειδώματα θα σε ακούει. Αυτό λέγεται φυλάκιση μέσα στην ίδια την πόλη των Θεσσαλονικιών. Απ' την άλλη, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν οι κλούβες και τα δακρυογόνα. Σε μια δημοκρατία δεν έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται καμία ειδική οχύρωση για να απολαύσουν οι πολίτες της δεύτερης μεγάλης πόλης της χώρας μας, που λέγεται Θεσσαλονίκη, η διεθνή εκ Θεσσαλονίκης, όπως την απολάμβανα στο παρελθόν. Και στο παρελθόν ερχόταν πρωθυπουργοί. Και στο παρελθόν ο πρωθυπουργός από την έκθεση μέχρι το Palais des Sports περπατούσε με τα πόδια, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτό το κτίριο του Βελίδη. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Διότι οι παλιοί πολιτικοί δεν θα κρίνουν την ικανότητα, την ανικανότητά τους, αλλά τουλάχιστον είχαν μια πολιτική ηρεμία και μια πολιτική ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Ξέρανε να μιλάνε τα ελληνικά του λαού. Δεν ξέρανε να μιλάνε τα ελληνικά των Αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως σπουδάσανε οι περισσότεροι από τους τελευταίους Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, Παπανδρέοι και όλοι αυτοί με τις πλούσιες οικογένειες που στέλναν τα εμβάσματα στην Αμερική για να πάρουν τα πτυχία. Έτσι δεν είναι, και Σαμαράκης κάνει και πιτσαρία από ό,τι λένε. Την άλλη μεριά, μετά την έκθεση έρχεται η Δευτέρα. Δηλαδή η Δευτέρα είναι αύριο. Και αύριο όσοι θα πάτε να ψωνίσετε από τα σούπερ μάρκετ ή από τα μπακάλικα ή από τις λαϊκές, τότε θα κάνετε μια σύγκριση στις τιμές που θα δείτε στα ράφια από τις τιμές που σας υποσχέθηκε με έναν πανεπιστημιακό τρόπο ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα δείτε τους φόρους από αύριο. Θα δείτε τα ενίκια. Θα δείτε τους λογαριασμούς. Θα δείτε τη βενζινούλα, η οποία θα φτάσει 2,5 ευρουλάκια, κυρίες και κύριοι, όπως πάει η βενζινούλα. Τεράστια οικονομικά συμφέροντα παίζονται σιωπηλά γύρω από τη βενζίνη. Άλλο θέμα που άλλα λέει ο λαός και άλλα γράφει το χαρτί. Την άλλη μεριά, θα αντιμετωπίσετε με αυτά που σας είπα και την πραγματική ζωή. Εκεί δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, παραμύθια της χαρισμάς για να διορθώσουν τα λόγια τους οι πολιτικοί. Η πραγματική ζωή είναι μια μονόπλευρη εικόνα, η οποία δεν αλλοιώνεται ούτε με παραμύθια ούτε τίποτε. Δεν μπορείς να βλέπεις το ράφι ή τον μπάγκο της λαϊκής όπου είναι οι τιμές και να αλλοιώσεις την τιμή που υπάρχει στον μπάγκο. Η τιμή που υπάρχει στην μπάγκο είναι αυτή που πρέπει να πληρώσεις βάζοντας το χέρι στην τσέπη και παίρνοντας τα προϊόντα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τον Σαμαρά, ο οποίος πρέπει να μας πει για ποιο λόγο, κύριε Σαμαρά, τότε με το Βενιζέλο είχατε κουρέψει κατά 50% τις καταθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και μετά βέβαια τις επαναφέρατε, αφού δημιουργήσατε ψυχολογικά προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Θα μας πείτε και για ορισμένα άλλα άρθρα τα οποία πήρα την εποχή εκείνη και σήμερα έχουν μια δικτατορική λογική. Κανένας δεν έχει κρύψει από το στόμα του Σαμαρά ότι διαθέτει τη δική του πολιτική ατζέντα και τη δική του άποψη για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που είναι με το Μητσοτάκη, αλλά η πορεία που θέλει ο Σαμαράς δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί το κουμάντο πλέον το κάνουν άλλοι. Κυρίες και κύριοι, η εξουσία έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Η εξουσία έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Το μεγάλο αυτό ελάττωμα είναι σαν η εξάρτηση κάποια από τα ναρκωτικά. Η εξουσία σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτή που έγινες εξουσία θα γίνεις για πάντα εξουσία. Όταν όμως αρχίζει η ώρα να χάνεται η εξουσία, τότε χάνεις την εξάρτηση από το ναρκωτικό της εξουσίας και αρχίζεις και κάνεις κολοσσία λάθη τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία έλεγες όταν κυβερνούσες. Διότι οι πολιτικοί λένε άλλα όταν κυβερνούν και δεν κάνουν τίποτε και πάρα πολλά ότι θα κάνουν όταν δεν κυβερνούν αλλά δεν κάνουν τίποτε όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουν. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει διάφορες περιγραφές από αυτούς οι οποίοι έρχονται και μιλάνε στην έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι χθες μετά την ομιλία βρήκαμε μανταλάκια στους δρόμους, βρήκαμε λαστιχάκια,
Βρήκαμε δεκάλεπτα και δεκαπεντάλεπτα. Βρήκαμε οτιδήποτε μπορούσε να πετάσει κάποιος, γιατί περίμενε να υπάρξει μια αυθόρμητη, ένας αυθόρμητος χειροκροτισμός μέσα στο βελίδιο, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτε ακόμα και στο επίσημο μέρος όπου μίλησε ο πρωθυπουργός. Το πρόβλημα είναι ότι η χώρα μας έχει αρχίσει να μην πιστεύει τίποτε από όσα λέει. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο γόνος ο οποίος κυβερνάει, γιατί αυτός μιλάει πάντα πολύ. Το πρόβλημα είναι πότε θα μιλήσει ο Έλληνας για να έχει τον τρόπο να κάνει τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, την οποία περιέγραψε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν έχει καμία σχέση από την Ελλάδα η οποία είναι στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα του Πρωθυπουργού ήταν η μέρα, η Ελλάδα που κυκλοφορεί σήμερα και ο λαός της είναι η νύχτα. Η Ελλάδα που περιγράφει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που θέλει να συναντήσει ο πολίτης όσο ζει για να απολαύσει τη ζωή του. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι.
2: Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως,
2: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
1: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Όποτε λοιπόν έρχονται οι πρωθυπουργοί στο Θεσσαλονίκη City, φέρνουν μαζί τους ένα εντυπωσιακό πακέτο, το οποίο έχει ένα ελκυστικό χρυσό περιτύλιγμα. Αλλά όταν ανοίξουμε το περιτύλιγμα και ανοίξουμε το πακέτο, θα δούμε σύμφωνα με τα πολιτικά λεγόμενά τους ότι μέσα στο πακέτο υπάρχει ένα ευτελούς αξίας δώρο. Ένα φτηνό δώρο δηλαδή. Δεν είναι δυνατό δηλαδή, δεν είναι δυνατό κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση να έρχεται ένα χρυσό πακέτο με ευτελές δώρο μέσα στο πακέτο. Δεν είναι δυνατό να προσπαθούν να εξαγοράσουν άπαντες ψήφους με ημίμετρα τα οποία δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στον ελληνικό λαό. Ακούσαμε λοιπόν και χθες και ταλαιπωρήσαμε το σβέρκο, το κεφάλι και τα μάτια μας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο αγαπημένος μου κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία μοιάζουν με ένα πακέτο που έχει ένα ηλουστρασιόν περιτύλεγμα, αλλά μέσα έχει ευτελής αξίας περιεχόμενο. Αναμφίβολα η πολιτική των πολιτικών είναι να τυφλώνουν χωρίς να πείθουν ουσιαστικά. Τυφλώνει η εμφάνιση του πακέτου, αλλά το περιεχόμενο δεν πείθει ουσιαστικά. Κυρίες και κύριοι, τι να πω και πού να τελειώσω. Να μιλήσω για τα βασικά μέτρα. Να μιλήσω για την κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος για τις επιχειρήσεις το 27, όλα την επόμενη χρονιά. Να μιλήσω για την περιφέρεια της πρωτεύουσας. Να μιλήσω για τα μέτρα που κλιμακώνονται πολύ αργά, ενώ δεν χρειάζεται συζήτηση ότι οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται εντός Αττικής, με αποτέλεσμα θα ελαφρυνθούν όλοι αυτοί όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει ξανά κυβέρνηση. Μόνο η Αττική είναι η Ελλάδα. Άλλα περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άλλα περίμεναν να ακούσουν από το στόμα του ηγέτη της χώρας που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά πήραν πολλά λίγα από αυτά τα οποία άκουσαν. Τι θέλετε να σας πω για τα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών? Να σας μιλήσω για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις? Οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται σε διακανονισμό χρεών. Γνωρίζω, Μητσοτάκης, ότι ένα μεγάλο, τεράστιο ποσοστό ελευθέρων επαγγελματιών βρίσκεται σε διακανονισμό χρεών και σε παζάρια με το δημόσιο για τα χρέη τους, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει κάθε ελεύθερη επιχειρηματική σκέψη και να κοιμούνται κάθε βράδυ με το άγχος της επόμενης μέρας. Γνωρίζω, κύριος Πρωθυπουργός, τι θα πει μια μικρομεσαία επιχείρηση να έχει χρέη. Όταν η μικρομεσαία επιχείρηση εξαρτάται μόνο από τον τζίρο, ο οποίος αυξομειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν κάνει διακανονισμό στα χρέη τους, το οποίο θεωρείται πολιτικό αριστούργημα. Όταν κάνουν διακανονισμό η κυβέρνηση στα χρέη των Ελλήνων που χρωστάνε, είναι πολιτικό αριστούργημα. Μα χρωστάνε. Ψάξτε να βρείτε γιατί χρωστάνε. Δεν απατεώνες όταν χρωστάνε. Φρακάρει η δουλειά τους, γι' αυτό χρωστάνε. Ψάξτε να βρείτε τι συμβαίνει με τις δουλειές και χρωστάνε. Τι φόρο πληρώνουν και χρωστάνε. Τι γίνεται με το ΦΠΑ που ακόμα μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ο τζίρος που έπρεπε να υπάρχει σε επιχειρήσεις όταν ο κόσμος έχει μπατυρλίκια στην τσέπη του και σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων η τσέπη αρκεί το περιεχόμενο μόνο για 20-22 μέρες. Κυρίες και κύριοι, επίσης μιλάμε για προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα. Τι θα πει προκαταβολή φόρου? Τι θα πει προκαταβολή φόρου? Κάνω τη δήλωση, πληρώνω το φόρο μου και τελειώνει. Τι θα πει προκαταβολή? Έτσι κυβερνάει και ένα μωρό άμα το βάλεις και κάνει κυβέρνηση. Τι θα πει πρόστιμα τα οποία ξεπερνάνε κάθε είδος ταμιακής λογικής? Δεν είναι οι Έλληνες απατεώνες. Γνωρίζουμε πάρα πολλούς αγωνιστές Έλληνες, οι οποίες τραβάνε κάθε μέρα κουπί από ξύλινη βάρκα, όχι από τις σημερινές που είναι πλαστικές και είναι ελαφρές, και πονάει όλο το σώμα τους για να μπορούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις, γιατί η τιμιότητα είναι υποσυνείδητο γεγονός. Άλλο δεν μπορώ να πληρώσω γιατί έχω πρόβλημα, και άλλο δεν μπορώ να πληρώσω γιατί δεν θέλω να πληρώσω. Οι Έλληνες το 95% έχουν υποσυνείδητη μορφή τιμιότητος όσον αφορά τα χρέη, και το άγχος τους διαλύει στην κυριολεξία όταν δυσκολεύονται να πληρώσουν τα χρέη τους.
Απ' την άλλη πλευρά, όλοι περιμένουν ότι θα ακούγανε ευχάριστα πράγματα. Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αλλά πήραν πάρα πολύ λίγα. Οι αγρότες με πήραν ορισμένοι τηλέφωνο, δεν άκουσαν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την παραγωγή τους. Οι συνταξιούχοι σε επίπεδο 60% θα πάρουν ψίχουλα. Ο κατώτατος μισθός ούτως ή άλλως έπρεπε να αυξηθεί εδώ και καιρό, γιατί δεν μπορεί να υπήρχαν μισθοί με 400, 450 και 500 ευρώ και να έχει την απέτηση με 500 ευρώ ο κ. Μητσοτάκης να ζήσει ένας Έλληνας. Και ένας να έπαιρνε 500 ευρώ Έλληνας είναι έγκλημα. Και ένας. Αλλά αυτός ο ένας είναι πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να διατηρείται στο χαμηλό μισθό ένα έγκλημα, που είναι έγκλημα εναντίον των οικογενειών με τους μισθούς 500 ευρώ που προσπαθούσαν να ζήσουν, να γεμίσουν τα στομάχια τα δικά τους και το παιδιό τους. Απ' την άλλη μεριά, ποιες επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, θα επιβιώσουν το 1929 αν αυξηθεί το κόστος της ενέργειας? Για κοιτάξτε λίγο που οδηγείται η ενέργεια. Για κοιτάξτε λίγο που οδηγείται η ενέργεια και πάρτε ένα κατσαβίδι να ξεβιδώσετε όλο το μυαλό σας, για να ακούσετε για τα πετρέλαια της Κρήτης, για τα πετρέλαια του Αιγαίου, για το ουράνιο της Θράκης, για το χρυσό της Δυτικής Μακεδονίας, για τα πετρέλαια της του Αλουνού Πελάγους από την άλλη μεριά. Για λίγο, κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε τον πλούτο που μας έχουν διαφημίσει διάφοροι, που είναι πραγματικός. Είχαμε επιστήμονα εδώ πέρα που έκανε επί χρόνια αναλύσεις και ακούμε μόνο παραμύθια λόγω των Τούρκων. Τι θα μας κάνουν οι Τούρκοι, για πέστε μου? Εάν, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα βγάλει τον πλούτο της, η Τουρκία θα κάτσει χλκλαρίνο για να μπορέσει να είναι καλός πελάτης, για να παίρνει τον πλούτο της Ελλάδας και να πληρώνει τα ωραία της τα λεφτά. Η Τουρκία εφαρμόζει μία διαφημιστική πολεμική απειλή στους Έλληνες, η οποία, αν την μελετήσετε, δεν έχει ουσία. Αλλά μήπως ο αποπροσανατολισμός του ελληνικού λαού με τη διαφήμιση των λεγόμενων του κυρίου Ερντογκάν και άλλων Τούρκων επισήμων είναι μια ωραία εκμεταλλευτική πολιτική απέναντι του ελληνικού λαού? Είναι δυνατόν δελτία ειδήσεων να λένε στις ειδήσεις τους για 5-10 λεπτά αυτά τα οποία λένε Τούρκοι επίσημοι και να ακούμε στην τουρκική γλώσσα αυτά που λέει ο Ερντογκάν, ο Α και ο Β, όταν έπρεπε να τους περιφρονούμε στην κυριολεξία όπως μας περιφρονούν και αυτοί? Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με κανάλια τα οποία λειτουργούν με Τούρκους και Έλληνες ιδιοκτήτες. Μπράβο, σε αυτά δεν πεζόμαστε, αρκεί να οικονομάμε. Ο λαός όμως δεν μας ενδιαφέρει. Για λίγο να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την τιμή του ρεύματος. Τι συμβαίνει με την τιμή του ρεύματος? Τι είναι αυτά τα οποία ακούμε? Ήρθε ένα μήνυμα από την Αρναία, από το Φώτη. 2 κονσέρβες φλόκο, λέει, και ένα ρύζι, το πλήρωσα 12,5 ευρώ. Από κρεοπολείο, μισό κιλό κιμά και λοκάνικα, τα πλήρωσα 21 ευρώ. Ωραίο μήνυμα, κύριε Φώτη μου. Δίντο σε παρακαλώ στον κύριο Μητσοτάκη για να μας το αναλύσει με τις ικανότητες τις οποίες έχει. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει το περίφημο credit score. Credit score θα πει μετατροπή περίπλοκων δεδομένων σε ξεκάθαρη αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων. Μήπως θέλετε να σας πω ορισμένα πράγματα για τα στοιχεία σοκ? Μήπως θέλετε να μάθετε ότι υπάρχουν 3.760.000 Έλληνες που είναι οφειλέτες στην ΑΕΔΕ, η οποία είναι το 43% του πληθυσμού, με καθυστερήσεις σε ενίκια, στεγαστικά και λογαριασμούς? Σας είπε κανείς ότι περίπου τα 3.700.000 Έλληνες έχουν αυτά τα χρέη και αν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ? Πώς θα λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, νέα πιστοληπτική αξιολόγηση? Ποιος είναι ο κίνδυνος για τους οικονομικά ευάλωτους Έλληνες, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε έννοια αυτοπροστασίας από τη φοβία την οποία έχουν? Είναι δυνατόν να πληροφορούμεθα ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει έναν οικονομικό πόλεμο
στους Έλληνες πολίτες που έχουν πέσει οικονομικά θύματα της δικής της πολιτικής μέσω των περίπλοκων δεδομένων που τους ταλαιπωρούν από τα οικονομικά προβλήματα, και μετά αυτοί οι Έλληνες βαφτίζονται ότι είναι μπαταξίδες και αποκλείονται από την οικονομική ζωή. Είναι δυνατόν ένας Έλληνας με οικογένεια και παιδιά να είναι μπαταξής? Έτσι πως το υπολογίζει το σύστημα και το βαφτίζει ολόκληρα κοινωνικά στρώματα και εκατομμύρια οικογένειες, κυρίες και κύριοι, θα αποστερηθούν τα δικαιώματά τους για τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και θα μετατραπούν, ήδη έχουν μετατραπεί, σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όσοι Έλληνες δεν έχουν καλή πιστοληπτική αξιολόγηση στο κρατικό αφεντικό ή στον κρατικό τηρεσία, θα έλεγα, κινδυνεύουν όχι μόνο να μην μπορούν να πάρουν δάνειο από τράπεζες, αλλά να μην μπορούν καν να νοικιάσουν σπίτι λόγω χαμηλής φερεγγιότητος. Τα σπίτια είναι πανάκριβα, ενώ ακόμα και οι ιδιώτες μπορούν να αρνηθούν υπηρεσίες είτε να τις χρεώσουν ακριβότερα εξαιτίας της οικονομισιάς που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν όλοι. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη θεωρία που λέγεται οικονομικό αυξημένο ρίσκο. Ρίσκο αυξημένο οικονομικά. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα, αξιολογούνται ξεκάθαρα και οι πιστοτικοί κίνδυνοι είναι ολοφάνεροι. Υπάρχει ένας αριθμητικός δείχτης ο οποίος χρησιμοποιείται, λες έχουμε πανεπιστήμιο όσον αφορά τα προβλήματα του Έλληνα, την πιστοληπτική ικανότητα και τη φερεγγιότητα ενός προσώπου. Δεν είναι απλώς, κυρίες και κύριοι, ένας κατάλογος χρεών. Αυτό το πράγμα εξετάζει τα στοιχεία της συμπεριφοράς του πολίτη και εκτιμά αν ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτό το πράγμα εκτιμά αν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ποιος δεν θέλει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του? Ποιος δεν λέει παίρνω ένα μισθό και θέλω με αυτό να ανταποκρίνουμε στις υποχρεώσεις μου? Αλλά ο μισθός που παίρνει φτάνει για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του? Εγώ με τις γνώμες δεν χρειάζεται να γεννάτε παιδιά. Δεν χρειάζεται να παντρεύεστε. Βρέστε μία εκεί πέρα, δώστε ένα λόγο τιμή μεταξύ σας, αράξτε σε ένα σπίτι, δουλέψτε και οι δύο για να πληρώνετε ρεφενέ. Δέστε αν τα έξοδα τα οποία έχετε αρκούνε με το μισθό που παίρνετε και μετά ίσως αποφασίσετε να κάνετε κανένα παιδί. Κανένα παιδί, εκεί καταντήσαμε. Κανείς δεν μιλάει για τα παιδιά. Όλοι μιλάνε για τα λεφτά. Γίναμε η χώρα που μιλάει για τα λεφτά και έχουμε αυξημένο ποσοστό μεγάλων ηλικιών, εντελώς δυσανάλογο με τις μικρές ηλικίες που έπρεπε να είναι διπλάσιες, αυτά που γεννούνται διπλάσιες από τους γέρους. Θα μας πει τίποτα ο κύριος Πρωθυπουργός, ή μάλλον δεν μας είπε τίποτα χθες, να δούμε αν το ρωτήσουν σήμερα στη συνέντευξη τύπου, για το νέο κρατικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης? Θα μας πει για τη μεθοδολογία που προβλέπει, τι ακριβώς γίνεται για να μπορούμε να εκτιμήσουμε αν υπάρχει ικανότητα αποπληρωμής των υποχρέσεων από την πλειοψηφία των Ελλήνων που είναι οικονομικά ειδικά έντονα προβληματισμένοι? Θα μας πει κανείς τίποτε, κυρίες και κύριοι, για ιστορίες οι οποίες δυστυχώς δεν αναφέρονται πουθενά, διότι η ενημέρωση των διαφόρων ειδήσεων είναι μια πλήση του εγκεφάλου? Μιλάμε για μια λίστα κακοπληρωτών. Ρώτησε κανένας γιατί κάποιος είναι κακοπληρωτής? Γιατί είναι κακοπληρωτής, δεν πρέπει να το αναλύσουμε? Υπάρχουν βέβαια και οι ενσυνείδητοι κακοπληρωτές, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν, γι' αυτό λέγονται κακοπληρωτές. Δηλαδή ένας που δεν μπορεί να πληρώσει είναι κακοπληρωτής με την ουσία της λέξεως, και είναι ίδιος με αυτόν που θέλει και δεν πληρώνει και λέγεται και αυτός κακοπληρωτής? Η διάκριση λοιπόν της ανάλυσης αυτής της λέξης δεν είναι καμία σημασία. Μας είπε κανένας ότι στις αρχές του 2026
Εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι χρωστούσανε παραδάκι στην ΑΑΔΕ. Μας είπε κανείς, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι την 1η Ιουνίου 2026 που είσαι ερωτευμένος με την εκπομπή μου από ό,τι πληροφορούμε και την παίρνετε και στο Μέγαρο Μαξίμου και την απολαμβάνετε. Μας είπε κανείς ότι την 1η Ιανουαρίου του 2026 ήταν καταγεγραμμένη στο ελληνικό δημόσιο 3.764.000 οφειλέτες και ότι οι περισσότεροι από τους μισούς είχαν οφειλές έως 500 ευρώ. Είναι δυνατόν 1.900.000 Έλληνες να έχουν οφειλή 500 ευρώ και να μην μπορούν να τα πληρώσουν? Είναι δυνατόν 500 ευρώ να αποτελούν πρόβλημα για έναν Έλληνα όταν η τσέπη το έχει καρκίνο και δεν παράγει απολύτως τίποτε και δεν διαθέτει 500 ευρώ για να τα πληρώσει για να μην εκτίθεται το ελληνικό κράτος? Επομένως, κυρίες και κύριοι, όποιος τολμήσει και μεταφράσει τον αριθμό των οφειλωτών σε αριθμό ανθρώπων με χαμηλή διάθεση να πληρώσουν, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να του ανακαλύψουμε ένα σκληρό χαρακτηρισμό. Το σύστημα εξετάζει τη συμπεριφορά και την πιθανότητα. Άλλο αθέτησης, άλλο δεν πληρώνω και άλλο έχω και δεν πληρώνω. Το θέμα είναι, μπορεί σαν γεγονός όλοι αυτοί που είπαν να έχουν ένα χρέος, αλλά πρέπει να διερευνήσουμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη, τόσο τεράστια, 3.700.000 Έλληνες, οικονομική ευπάθεια στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών, όταν αυτά τα 3.700.000 Έλληνες θα έχουν και κάποια οικογένεια από πίσω. Οπότε τα 3.700 μπορεί να γίνουν 7.400, αν πούμε ότι από κάποιον από αυτούς εξαρτάται και ακόμα ένας. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία δυστυχώς δεν δημοσιεύονται αλλά τα ψάχνουμε εμείς, το 43% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει σε νοικοκυριά που έχουν καθυστερήσει πληρωμές για στεγαστικό, για ενίκιο ή λογαριασμούς κοινούς ωφελίας. Το στεγαστικό είναι δάνειο, άρα έχει πρόβλημα αυτός που το δάνεισε. Το ενίκιο που δεν πληρώνεται, το έχει ανάγκη αυτός που νοικιάζει σε κάποιον το σπίτι, αλλά και αυτός έχει οικονομικό πρόβλημα γιατί δεν εισπράττει το ενίκιο. Όσον αφορά και τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας, να μην το συζητήσουμε, γιατί εκεί γίνεται κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε εξωγήινες χώρες και όχι στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα η οποία υπάρχει στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την εικόνα που παρουσιάζει η πατρίδα μας σε πραγματικά οικονομικά νούμερα και όχι στα παραμύθια της καλημάς που μας λένε οι διάφοροι που δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Όποιος από αυτούς ο οποίος γνωρίζει από οικονομία θέλει να συζητήσει τα οικονομικά δεδομένα λειτουργία της χώρας 90-90-90 για να πούμε ορισμένα πράγματα γύρω από τα οικονομικά δεδομένα, οπότε θα του μάθω και ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Κυρίες και κύριοι, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα, σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσκολίας πληρωμών. Το 2010 το ποσοστό αυτό ήταν 31%. Το 2024 έγινε 43%. Η εικόνα η οποία σας παρουσιάζω είναι μια ανάλογη και πραγματική μορφή τι εικόνα στο οικονομικό δεδομένο έχει ολόκληρη η πατρίδα μας. Και στις 4 ελληνικές περιφέρειες το ποσοστό, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει μέχρι 45%. Δεν είναι δυνατόν πάνω από 40% του ελληνικού πληθυσμού το 2024 να μην μπορούσε να αντιμετωπίσει μια πρόβλεπτη οικονομική δαπάνη. Δηλαδή, αν ερχόταν ένα πρόβλεπτο οικονομικό πρόβλημα στην οικογένεια, δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Άρα δεν υπήρχε τίποτε στην πάντα. Και αν δείτε τους καταθέτες, το 90% των δισεκατομμυρίων που βρίσκονται στις τράπεζες το έχουν καταθέτες 4,5%. Όλοι οι άλλοι έχουν κάτω από 100.000. Η εικόνα είναι ανάλογη με τη λειτουργία της πατρίδας μας.
Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να υπάρχουν στοιχεία τα οποία λένε ότι το 27,5% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι δυνατό να υπάρχουν στοιχεία από την Ερστάτ, επίσημα στοιχεία, που να λένε ότι περίπου το 30% βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και να μην το έχουμε ακούσει από παντού, πουθενά? Ή δεν βγαίνουν τα συμπεράσματα εύκολα? Κοιτάξτε τα σαράβαλα των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους. Το 80% είναι σαράβαλα. Κοιτάξτε τα αυτοκίνητα των Βαλκάνιων που έρχονται στη Χαλκιδική. Οι Βαλκάνοι που δεν είχαν να φάνε και έρχονταν και μας ζητούσαν χαρτζηλίκι, για θυμηθείτε. Τελευταία μοντέλα το 90%. Γιατί εκεί τα έσοδα του κράτους έρχονται από τη φυσιολογική επιχειρηματική λειτουργία ενός κράτους. Δεν έρχονται από το βάλε φόρο κι άσους να ξεσκίζονται. Η Ελλάδα λειτουργεί μόνο με τους φόρους, όχι με την ικανότητα των πολιτικών. Διότι αν ο πολιτικός ήταν ικανός να δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να κερδοφορεί και να πληρώσει φόρους, θα ήταν και ο ίδιος ικανός να αφήσει την πολιτική και να κάνει μια επιχείρηση για να κερδοφορεί. Δεν μπορεί ένας υπουργός σήμερα να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα και ασχολείται με την οικονομία. Δεν μπορεί ένας υπουργός να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα και να ασχολούνται με μεγέθη τα οποία είναι εντελώς άγνωστα στην Ελλάδα από απόψεως παραγωγικής μορφής. Δεν είναι να υπάρχει ένας υπουργός και όλες οι πόλεις να είναι διαλυμένες στην κυριολεξία, ειδικά τα οδικά δίκτυα, και αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός δημοσίων έργων. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα παγκοσμίως, και όποιος μου βρει χώρα η οποία έχει 70 υπουργούς, είμαι εδώ πέρα για να ακούσω οτιδήποτε μου πει. Δεν μπορεί μια χώρα με 10 εκατομμύρια να έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς. 155 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία και η μισή είναι υπουργοί και υφυπουργοί. Ήδη ορισμένοι, επειδή είναι οι μέτεροι του Μητσοτάκη και φίλοι του και τους βάζει υπουργούς χωρίς να έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Εάν λοιπόν δεν ξεσηκωθείτε κοινωνικά για τα κοινωνικά σας συμφέροντα, για τα οικογενειακά σας συμφέροντα, τότε δικαιώνονται οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες που λέγανε «Είμαστε άξιοι της μοίρας μας». Δεν μπορεί δύο φορές εκατοντάδες χιλιάδες την δεύτερη και 2 εκατομμύρια την πρώτη Έλληνες να ξεσηκώθησαν για την Καριστιανού, η οποία ασχολήθηκε με την πολιτική. Κάποιος την έβαλε και όταν την είδαμε σε 2 συνεντεύξεις στην τηλεόραση, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, να με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, και ποιος ακόμα θα ασχοληθεί με την πολιτική σε αυτή τη χώρα? Δεν μπορεί να ξεσηκώθηκαν 2 εκατομμύρια Έλληνες για ένα ατύχημα που έγινε στα Τέμπη, το οποίο το βαφτίσαν έγκλημα για να δώσουν έμφαση στον αποπροσανατολισμό του κόσμου, και το έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα στην ταλαιπωρία αμέτρητων Ελλήνων από τον ελληνικό λαό, να μην γίνεται καμία απολύτως μορφή διαμαρτυρίας. Και όταν δίνεται η δυνατότητα να γίνει μια μορφή διαμαρτυρίας, όπως είναι η έκθεση για να συγκεντρωθεί ο λαός όπως παλιά και να διαμαρτυρηθεί, κατεβαίνουν 10 στρατιές αστυνομικών και μετατρέπουν αντιδημοκρατικά τη Θεσσαλονίκη σε κατάσταση στρατοπέδου συγκέντρωσης και απαγόρευσης ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών.

0: Εάν μια επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τον οικονομικό κίνδυνο ενός πελάτη, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν του προσφέρει υπηρεσία. Υπάρχουν ορισμένοι όροι. Ισχύουν αυτοί οι όροι? Χρειάζεται εγγύηση? Χρειάζεται προκαταβολή? Χρειάζονται διάφοροι όροι πληρωμής οι οποίοι θα είναι εγγυημένοι? Ή χρειάζεται η άρνηση? Πόσοι σήμερα πελάτες μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη εγγύηση? Εγώ δεν νομίζω, δεν δίνει κανείς εγγύηση. Ποιος μπορεί να δώσει μεγαλύτερη προκαταβολή? Ή ποιος μπορεί να τροποποιήσει τους όρους πληρωμής που θέλει ο επιχειρηματίας? Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν την ασθένεια η οποία βλάπτει την οικονομία της πατρίδας μας. Επομένως, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να αντιληφθούμε ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι δεν χρειαζόμαστε το χρυσό πυρετήλιγμα ευτελούς αξίας για να παρουσιάζουμε ένα δώρο που γυαλίζει γιατί έχει ωραίο πυρετήλιγμα αλλά μέσα δεν έχει τίποτε, αλλά χρειαζόμαστε δώρα από την κυβέρνηση που δεν έχουν πυρετήλιγμα αλλά έχουν πολιτική ειλικρίνεια. Μια ειλικρίνεια η οποία δεν εκφράζεται ποτέ στην πραγματικότητα παρά μόνο όταν μιλάνε. Όταν μιλάνε και βγάζουν λόγους, κέρες αν τους ακούς. Όσκαρ στο παραμύθι. Όταν έρχεται η ώρα όμως το Όσκαρ που πήραν στο παραμύθι να το μετατρέψουν σε πραγματικότητα υλοποίηση των λεγόμενων, τότε αντί για Όσκαρ χρειάζονται σφαλιάρες. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να ήρθε με ένα χρυσό περιτύλιγμα ευτελούς αξίας, αλλά δεν εξαγοράζονται ψήφοι πλέον με ημίμετρα από τον ελληνικό λαό. Αλλά κάνει ένα λάθος ο ελληνικός λαός. Γνωρίζει ότι δεν αγοράζονται ψήφοι με ημίμετρα. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να πηγαίνει να ψηφίζει. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν και είναι περίπου το 48 με 52% στις εκλογές, κάνουν ήδη ένα λάθος στον εαυτό τους, που τιμωρούν οι ίδιοι που δεν ψηφίζουν τον εαυτό τους, γιατί είναι ότι βολεύει για το πολιτικό σύστημα να υπάρχει μεγάλη αποχή από τους Έλληνες ψηφοφόρους. Όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Και με ένα χαρτί που λέγεται ψηφοδέλτιο μπορείτε να γράψετε ή να ρίξετε ή να σταυρώσετε οτιδήποτε θέλετε εν σχέση με τα προβλήματα που έχετε. Και αν βγούνε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια τα οποία λένε την αλήθεια όλων αυτών που συζητάμε αυτή τη στιγμή, τότε θα δείτε πως αναγκαστικά θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα, πως αναγκαστικά θα ασχοληθούν ικανοί άνθρωποι με το πολιτικό σύστημα, πως αναγκαστικά θα εξαφανιστεί.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: 410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.

0: Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
2: Σοβάζ τετρακρύλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της έκθεσης ένα ευρύ πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών μέτρων συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισευρώ έως το 2030 με βασικό στόχο την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω των εκδηλώσεων της έκθεσης. Η τροχέα έχει θέσει σε εφαρμογή περιορισμού στάσεις και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, ενώ αυξημένη είναι η παρουσία της στους βασικούς οδικούς άξονες για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Απαγόρευση κυκλοφορίας βρίσκεται σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Τανάγρα όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Το δυστύχημα οδήγησε στην ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος του Athens Flying Week, ενώ στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Με νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Τρίτη, ενώ οι νεοδιοριστέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
9: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
8: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμή.

0: έχεις. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

ένα αεροσκάφος F4 πάντων την ετρίβει πες κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week. Μια ιστορία η οποία δεν χρειάζεται ανάλυση γιατί γνωρίζουμε την υπόθεση. Αλλά το μόνο που θα πω είναι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, βέβαια εκμεταλλεύονται το σύστημα, ότι οι ευθύνες των ηγεσιών σε πολιτικό επίπεδο και στρατιωτικό επίπεδο είναι τεράστιες, διότι εξέθρεψαν ένα φαινόμενο, λες και είναι τσίρκο, με το αζημίο του. Δεν γίνεται αυτά τα αεροπλάνα να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ιδιωτικής εκδήλωσης για να ικανοποιήσει ο διοργανωτής εκδήλωσης την πλάτη των πιλότων και στελεχών, αλλά και των Ελλήνων φορολογουμένων, κύριε Πρωθυπουργέ, που πλήρωναν το κόστος της εκδήλωσης. Και θέλω να πείτε από την ευκαιρία πόσες παρόμοιες ιστορίες γίνονται, όπου οικονομάνοι ιδιώτες που είναι φίλοι του συστήματος. Υπάρχουν προβλήματα ποικίλα, όπως και ακραία, σαν το θάνατο των δύο πιλότων. Και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Υπάρχουν αυτά τα πακετάδικα, τα σιδερένια στους δρόμους όπου πας και αφήνεις τα σκουπίδια κτλ. Αναπτύξαμε ένα θέμα πριν ένα μήνα περίπου σχετικά με την τιμή που τα χρεώσαν 300.000 και πάνω και δεν κάνουν πάνω 50.000 από ό,τι είπαν οι Ευρωπαίοι. Το θέμα ξεχάστηκε. Ο επιχειρηματίας έδωσε ένα πρόστιμο από τα τεράστια λεφτά τα οποία έβγαλε και ο μήνας έχει 9. Άρα, χωρίς γλύψιμο στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς γνωριμίες δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό, ας είναι προσεκτικοί ορισμένοι, μη σηκωθεί κανένα τηλέφωνο και έχουμε προβλήματα. Αυτό το πράγμα δεν έγινε όμως με αυτή την ιστορία και το θέμα αύριο θα πάει στις καλένδες ή θα συνεχίσουμε να ακούμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας φτάναν όλα αυτά. Πληροφορηθήκαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογημένα είναι οι βασιλείς της Ιφιλίου, διότι ελέγχουν απόλυτα τη Βενεζουέλα, η οποία είναι ένας τεράστιος καρπός που βγάζει πετρέλαιο. Πήραν τον ηγέτη και τη γυναίκα του και τους έχουν φυλακεί, και αυτό ξεχάστηκε. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, έλεγε ο Στάλιν, θα το λέω κάθε μέρα. Λέξη σοφή με κεφαλαία γράμματα. Και αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι ξύπνιοντες, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, γι' αυτό είναι και οι αυτοκράτορες του πλανήτη, θα εκμεταλλεύονται τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αγαπητοί κύριοι που κυβερνάτε την πατρίδα μας εδώ και δεκαετίες και δεν ξέρετε τι σας γίνεται από επιχειρηματικό γίγνεσθε, και οι μεν Αμερικάνοι θα κερδίζουν 6-3 εκατομμύρια δολάρια από την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Βενεζουέλας, και η Βενεζουέλα μόνο 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Αμφισβητεί κανείς ότι το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο έχουν πετρέλαια? Αμφισβητεί κανείς ότι σε πολλές περιοχές της στερεάς Ελλάδας υπάρχουν πετρέλαια? Εδώ η Χούντα πήγε να βγάλει τα πετρέλαια που ήταν στη θάλασσα της Καβάλας, δηλαδή ελληνική θάλασσα, και σταμάτησε να τα βγάλει με εντολή των Αμερικανών γιατί διαμαρτυρόταν οι Τούρκοι. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν φωνάζουμε στους Αμερικάνους να κάνουμε μια ισχυρότατη επιχειρηματική συμφωνία με αυτούς? Αν ξέρουν οι πολιτικοί μας να κάνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, γιατί εκεί πέρα θέλει άλλο ταλέντο, άλλο το πολιτικό παραμύθι και ψέμα και άλλο το επιχειρηματικό ταλέντο. Εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και να τους πούνε παλικάρια, γιατί οι Αμερικάνοι ξέρουν πολύ καλά, πάρτε τα πετρέλα, εκμεταλλευτείτε τα. Εκμεταλλευτείτε και τον πλούτο που υπάρχει ακόμα, και ουράνιο έχουμε στη γη. Για θυμηθείτε τα Ίμια, τα νησιά που είχαν ένα σπάνιο υλικό και κάνουν το κορόιδο και σήμερα είναι στρατιωτική ζώνη και δεν κατοικεί κανένας. Κανείς δεν μιλάει. Αρκεί να έχουμε 70 υπουργούς και 300 βουλευτές και να περνάνε μια χαρά.
Κανείς δεν μιλάει για τον πλούτο των ημείων, για το σπάνιο υλικό που έχει ένα πέτρωμα. Κανείς δεν μιλάει για τα κοιτάσματα ουρανίου, αλλά για να οικονομήσουν επιχειρηματίες που είναι φίλοι προσκέμενα με το Μητσοτάκη, τον αγαπημένο μου πρωθυπουργό, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Καταργήσανε την παραγωγή της ωραίας καυστικής ύλης την οποία έχουμε, τα κλείσαν όλα για να κάνουν κολόνες όλα τα βουνά και να παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο. Και αντί η ενέργεια να πάει προς τα κάτω, μια που παίρνουμε ενέργεια από την ηλιόλωση στη χώρα μας, έφτασε στα ύψη. Του χρόνου θα έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος, θα το βλέπετε και θα παθαίνετε. Θα με θυμηθείτε. Θα παθαίνετε. Διότι ήδη έχουν προσδιοριστεί οι καινούργιες τιμές ρεύματος και δεν τις ανακοινώνουν. Για λόγους πολιτικούς. Πρώτα θα δώσουμε τις ψευτοαυξήσεις στο λαό. Η σύνταξη παίρνει εσύ 935 ευρώ, πάρε 970. Εσύ τι παίρνει, 1050 ευρώ μισθό, πάρε 1070. Θα αρχίσει η πλήση των κεφάλων με τα χαρτζηλίκια. Και όταν βγαίνουν οι κάμερες στον δρόμο και ρωτάνε τον κόσμο, είστε ευχαριστημένοι με το πεντάρικο που μας δώσανε? Απάντηση Έλληνα: μπροστά στο τίποτα το πεντάρικο είναι καλό. Είναι λαός αυτός? Τέτοια πλήση του εγκεφάλου έχουμε πάθει? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι το μαγαζί που λέγεται Ελλάδα είναι δικό σας και έχετε ένα ισχυρό ατού, το ψηφοδέλτιο? Είναι δυνατόν να ανέχεστε το 41% να κυβερνάει, δηλαδή η μειοψηφία να γίνεται πλειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική? Έτσι που λες έκανε οι ξύπνοι Αμερικάνοι. Θα παίρνουν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα 206 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Γι' αυτό και είπε ο Τραμπ προχθές, σε λίγο καιρό το πετρέλαιο που θα έχουν οι Αμερικάνοι, η τιμή θα είναι τζάμπα. Μια τιμή η οποία είναι 6 φορές πιο φτηνή από αυτή που υπάρχει σήμερα στην Αμερική, θα γίνει όταν έρθει λίγα συντόμως το πετρέλαιο από εκεί κάτω, τη Βενεζουέλα. Αλλά στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε τώρα με το λαό. Το σύστημα να καλοπερνάει. Εδώ δεν είδαμε επιχειρηματίες που δικούσαν τον Ηρακλή κάποτε, από μόνο επιχειρηματίες που ήταν και είχαν μία επιχείρηση, τώρα έχουν 15, 16, 17, 20 εταιρείες. Σιγά σιγά δεν κατασκευάζουν και ανθρώπους. Και εδώ ασχολούνται με τα σχολικά βιβλία. Η κυβέρνηση διδάσκει στα παιδιά με τα σχολικά βιβλία που κυκλοφορούν στην πιάτσα ότι υπάρχουν οικογένειες με 2 άντρες και με 2 γυναίκες. Δηλαδή μπορεί 2 άντρες να είναι παντρεμένοι και να έχουν ένα παιδί ή 2 γυναίκες να είναι παντρεμένες και να έχουν ένα παιδί. Τι μοντέρνα χώρα έχουμε γίνει, ρε παιδιά? Τι μοντέρνα χώρα έχουμε γίνει στην ανομαλία? Κυριαρχία ανομαλία, κυρίες και κύριοι. Και κανείς δεν μιλάει. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει, διότι η πλήση του εγκεφάλου που υπάρχει στο οικονομικό επίπεδο, το μυαλό του κόσμου μέσω της τσέπης τους, δεν τους αφήνει, δεν τους δίνει το δικαίωμα να σκεφτούν, διότι σκέφτονται μόνο πώς θα ζήσουν την οικογένειά τους. Έτσι στα βιβλία της δεύτερης ή έκτης δημοτικούς θα διδάσκεται με εντολή της κυβέρνησης στα παιδιά που είναι οι πιο ευαίσθητες ηλικίες ότι υπάρχουν οικογένειες με 2 πατέρες ή 2 μητέρες. Κάτι που δείχνει ότι δεν υπάρχει ποτέ να είναι βασική πολιτική η επιλογή.

Και μάλιστα αυτά τα δύο βιβλία μου είπανε έχουν εγκριθεί επίσημα και τα έχουν εντάξει και όλα στο Μητρό διδακτικό βιβλίο για το δημοτικό σχολείο. Τι μόρφωση ρε παιδιά θα δίνουν στο δημοτικό σχολείο? Θα βάλουν στο Μητρό το βιβλίο του δημοτικού σχολείου ότι υπάρχουν δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες? Αυτό το πράγμα λέγεται κοινωνική και πολιτική αγωγή στην έκτη δημοτικού και στη δευτέρα δημοτικού. Υπάρχουν πολλαπλά βιβλία στην Ελλάδα, θα εφαρμοστεί από τη χρονιά 27-28, έχουν αναρτηθεί ήδη στο διαδίκτυο και απορώ πως δεν ξεσηκώνονται οι γονείς, διότι τα παιδιά τους θα μαθαίνουν πράγματα τα οποία θα επηρεάζουν τον μηχανισμό του εγκεφάλου τους, ο οποίος στις μικρές ηλικίες είναι γεμάτος ενέργεια μέσα για να απορροφάει τα πάντα, γιατί το μυαλό του ανθρώπου από μικρή ηλικία δημιουργεί τα τεκμήρια που χρειάζεται για να απορροφάει όσο δυνατόν περισσότερη μόρφωση. Και θα μάθουν αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως τη Δευτέρα και στην Έκτη Δημοτικού. Συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε. Θα μπορούσα να το αναπτύξω πιο πολύ αυτό το θέμα, αλλά επειδή μου φέρνει εμετικές διαθέσεις, δεν θα πω απολύτως τίποτε. Σας είπα μόνο ότι η κυβέρνηση διδάσκει στα παιδιά ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο άντρες και δύο γυναίκες. Τα υπόλοιπα βράστε εσείς τρόπο το πώς θα αντιδράσετε και το πώς θα βρείτε τρόπο να στείλετε σπίτι τους αυτοί οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι η ανομαλία είναι φυσιολογικότητα. Δεν υπάρχει φυσιολογικότητα στην ανομαλία, υπάρχει μόνο η λέξη ανομαλία. Υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο που το ξέρετε όλοι σας, είναι το ζαχαροπλαστείο Φωτεινή, Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, το οποίο έχει εκπληκτικές γεύσεις οι οποίες βασίζονται στην ποιότητα και στην απόλαυση. Υπάρχει η φιλινάδα μου η Μάρθε Γραμμενίδου με τα εξαιρετικά χαλιαφέσα, τα οποία έχουν πολυετή ιστορία στην αγορά της Ελλάδος και όχι μόνο. Τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Βρίσκεται ο Κωνσταντίνου Καραμαλή 138 με τηλέφωνο 2310-330-300. Βεβαίως ο Ματσέλης είναι πασίγνωστος. Ματσέλης ίσως γεύση, Ματσέλης ίσον ποιότητα, Ματσέλης ίσον τεράστια γευστική ποικιλία που πρόκειται από το ελληνικό και από πολλά νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης ίσον Αγίου Δημητρίου 138. Το κταίο Γκουγκουλιάς είναι πασίγνωστο. Να στείλω τα χαιρετίσματα στην κυρία Βαλεντίνα και στην κυρία Ελευθερία. Βρίσκεται στο Καλοχώρι και έχει πλήρη μηχανικό εξοπλισμό για να κάνετε τη δουλειά σας όταν περάσετε από κταίο το αυτοκίνητο. Τα φυλάκια μου στις μονώσεις του κυρίου Κουματζίδη, τα φυλάκια μου στο φίλο μου τον Αξίστη της Τασέρας, και να πείτε ένα καφέ Παπαναστασίου 90 στο receptionist κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΘ. Και τα φυλάκια μου την κυρία η οποία σήμερα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.

Και αυτή η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Μαρία Λάμπρου. Μερικές φορές η αμνησία είναι ένα ενοχλητικό στοιχείο της πολλής σκέψης. Όταν δουλεύει ο εγκέφαλος πολύ, ξεχνάει κιόλας. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να υπάρχουν δημοσιεύματα ότι οι Ρώσοι βλέπουν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Τουρκίας? Είναι δυνατό να υπάρχει τέτοιος επηρεασμός στην ελληνική εξωτερική πολιτική από το Ισραήλ? Είναι δυνατό να μην ακούμε στα δελτία ειδήσεων την τροχιά ανεξέλεγκτης στρατηγικής κλιμάκωθης που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου βρίσκεται η αγαπημένη μας Κύπρο? Είναι δυνατόν να μην ενημερωθεί αναλυτικότητα ο ελληνικός λαός που θωρακίστηκε η χώρα με το γιγάντιο εξοπλισμό ασπίδα του Αχιλλέα, να μας πει πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει, τα πραγματικά δισεκατομμύρια και αυτά που γράφουν αριστερά και δεξιά, και με το Τελ Αβίβ να προετοιμάζεται πάλι για να δημιουργήσει ένταση για να μεταφέρει την ένταση σε άλλα κράτη και όχι σε αυτό το κράτος? Πώς είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, το Ισραήλ να επιβιώνει, που είναι σαν την Πελοπόννησο με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, χωρίς κανέναν ουσιαστικά πλούτο, και η Ελλάδα με ένα τεράστιο πλούτο στη θάλασσα και στην ξηρά να μην μπορεί τόσα χρόνια να τον εκμεταλλευτεί? Είναι δυνατό να έχεις πλούτο και να μην μπορείς να τον εκμεταλλευτείς και να κυβερνάς τη χώρα? Είναι δυνατό να μην μπορείς να βγάλεις τα πετρέλαια που βρίσκονται σε χερσαία εδάφη στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν να μπορεί να βγάλει τα πετρέλα που βρίσκονται στο Ιόνιο Πέλαγος? Θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε όλοι μας επιχειρηματικά όσοι ασχολούμεθα με επιχειρήσεις, σε αυτό το έσχος που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας θέλει 10 υπουργούς στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Αυτοί τι σκέφτονται? Υπάρχει ειρήνη με την Τουρκία για να διατηρούν τις θέσεις τους? Ο πλούτος δηλαδή που βγάζουν κάτι τρύπες εκεί κάτω στην Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, κάτι μικρές χώρες, τρύπες χώρες, και είναι 3 εκατομμύρια και έχουν κάνει μέχρι και πλαστικούς ειδικούς δρόμους στα αυτοκίνητα, αυτοί τι είναι? Έχουν συμμαχήσει με τα ξένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ελέγχονται από τους Αμερικανούς και δεν τολμάει να τους ακουμπήσει κανένας. Εδώ τι θα γίνει? Σιτάρι δεν βγάζουμε, κριθάρι δεν βγάζουμε. Ο τουρισμός είναι 20 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτε. Τίποτε δεν βγάζουμε, όλα εισαγωγή. Θα τρώμε σιγά σιγά και ψωμί από ειδική κατασκευαστική ύλη. Και άμα κάνεις μια βόλτα γύρω γύρω στη Θεσσαλονίκη, θα δεις εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Τι μπορεί να απορροφήσει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις από τον γεωργικό πληθυσμό? Τι θα κάνει ο γεωργικός πληθυσμός αν έρθει και μείνει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Καβάλα, στη Λάρισα κτλ? Τι θα κάνει? Δουλειά δεν θα βρει? Ή αν βρει μια δουλειά, θα είναι δουλειά πιναλέα. Και αυτό το σύστημα της πιναλέας δουλειάς που βρίσκει, που θα μπορούσε να είναι άνετα οικονομικά αν εκμεταλλευόταν τη γη του, το φέρνει στο επίπεδο να έχει χαμηλή ψυχολογική διάθεση και να μπορεί να αντιδράσει. Γι' αυτό και στις γιορτές γεμίζουν οι δρόμοι με χιλιάδες χιλιάδων αυτοκίνητα και έρχονται οι ξύπνοι παραμυθάδες που μας κυβερνούν και λένε: είδατε οι Έλληνες πώς βγαίνουν για τουρισμό? Στα χωριά τους πάνε για τουρισμό. Τη μαμά και στον μπαμπά πάνε για τουρισμό στα χωριά, γεμίζουν τα χωριά. Ή δεν το ξέρουν? Σε ποιο μέρος του κόσμου το ψέμα έχει γίνει επάγγελμα στην πολιτική ζωή του κόσμου? Επάγγελμα έχει γίνει. Σε ποιο μέρος του κόσμου δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση, όπως δεν υπάρχει εδώ? Και υπάρχουν διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές οι οποίες έχουν καταντήσει μαγνήτης των προβλημάτων του κόσμου, οι οποίοι νομίζουν ότι λέγοντας σε μια εκπομπή τα προβλήματά τους λύνονται κιόλας. Το θέμα είναι να λύνονται τα προβλήματα, και τα προβλήματα δεν λύνονται ούτε με τα τηλέφωνα, ούτε με τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις και τις τηλεφωνικές φιλοσοφίες. Τα προβλήματα λύνονται μόνο με ενέργειες εναντίον αυτών οι οποίοι σας έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα. Όμορφα και ωραία. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έρχεται η Ισλανδία, ένα νησάκι, και να λέει όχι στην επανεκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δίνοντας ένα ισχυρό χαστούκι στις Βρυξέλλες.

που λέτε. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύουμε την αλήθεια με ισχυρά λεκτικά επιχειρήματα, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε ότι το όνομα Γεωργιάδης είναι πρώτο στην επικαιρότητα και να μας λέει α, τι ωραία ντουβάρια έχει αυτό το κτίριο. Αγαπητέ Άδωνη, παλιέ φίλε που είσαι ένα συχνότατος εδώ πελάτης στην εκπομπή μας, πρέπει να ξέρεις ότι τα ντουβάρια δεν θεραπεύουν τον κόσμο. Οι ιατρικοί εξοπλισμοί και οι γιατροί θεραπεύουν τον κόσμο. Γι' αυτό πήγαινε μία βόλτα στα νησάκια και στην επαρχία για να δεις αν αντέχουν οι γιατροί με το μισθό που παίρνουν, να νοικιάζουν και να δουν τα ενίκια που δίνουν και να μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι και να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγαινε σε νοσοκομεία τα οποία όταν εφημερεύει ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να εφημερεύει και ολόκληρη μέρα γιατί δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Για την υγεία μιλάμε. Εσύ δεν έχεις ένα πρόβλημα με την υγεία, υπουργός είσαι, και όταν είσαι υπουργός τότε κάνεις ό,τι γουστάρεις στη χώρα που λέγεται Γκρίτσκι, η Ελλάδα. Για την άλλη μοίρα ξαναβγήκε στην επιφάνεια το όνομα του φίλου μας του Γρηγόρη του Δημητριάδη, τον οποίο τον γουστάρω, τον ξάδερφο του πρωθυπουργού, πολύ τον γουστάρω τον Δημητριάδη, έχω μιλήσει μαζί του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει μια ηρεμία στο κόμμα αυτό εάν δεν τον είχανε στείλει, γιατί είχε πάρει μεγάλες δυναμικές την κυβέρνηση όταν είδα στα κόλπα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι η πολιτική σημασία μιας φράσης πάντα βρίσκεται σε αυτό που υπονοεί παρά σε αυτό που λέει. Όταν λέμε μια φράση θα δούμε τι εννοεί η φράση, όχι αν οι λέξεις που λέμε ενοχλούν. Το τι εννοεί η φράση ενοχλεί στην ουσία. Γιατί και όταν ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα πασίγνωστο δημοσιογράφο, πολιτάρη Νέα Δημοκρατία, τον Πορτοσάλτε, θα αναγκαστώ από το όνομά του, παρόλο που δεν έχω καμία σχέση μαζί του, να κάνει κριτική στο Δημητριάδη, τότε άρχισε να αντιλαμβάνομαι ότι οι κατηγορίες των πολιτικών και των δημοσιογράφων είναι σαν τις κατηγορίες των ποδοσφαιρικών ομάδων που βρίσκονται στην Α εθνική, στη Β εθνική, στη Γ εθνική κτλ. Έχουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα με μία δικηγόρο καλεσμένης μας. Έχουμε και το φίλο μας τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι η ελευθερία μας εξαρτάται από το Ισραήλ. Έχουμε πράγματα και θαύματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Και τα λεγόμενα του Γεωργιάδη, ο οποίος είπε στο Σαμαρά και στο Βελόπουλο ότι για την επιλογή φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ έγινε ένα λάθος και διορθώθηκε. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε και για επιλογές φίλων. Θα πάμε σε διαφημισούλες και στη συνέχεια θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
10: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
9: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
10: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
9: Α, λόγω της έκθεσης,
10: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
11: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες. New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
13: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύγκρατη το μισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
21: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
22: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
23: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε. Τι έγινε, ρε Μαρία? Μόλις καλούμε κάποιον, αρχίζουν τα όργανα.

0: Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζασμυρίου.
0: Μόλις σας καλούμε πέφτει η γραμμή.
1: Είναι τυχαίο φαίνεται.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί είναι η πολλαστή φορά.
1: Ακριβώς. Όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα, να θυμίσω ότι πριν από 71 χρόνια σαν σήμερα, είχαμε τα περίφημα Σεπτεμβριανά, όπου το τουρκικό κράτος, το κεμαλικό, έτσι, εκδίωξε μέσα από μια διαδικασία βανδαλισμών, καταστροφών, βιασμών, δολοφονιών, κατάφερε να εκδιώξει την ελληνική κοινότητα, τα ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Παπάγος ήταν άρρωστος και τιμωθάνατος. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το κράτος, το οποίο έχει ποινικό μητρό και δεν έχει ιστορία, και θεμελιωτής του είναι ο Κεμάλ, αυτός που κάποιοι αποκαλούν εθνάρχη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τον πρότεινε το 1934 για Νόμπελ Ειρήνης, προφανώς, γιατί συνέβαλε τα μέγιστα στη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής.
0: Όπως το είπατε για τον Βενιζέλο, όπως το είπατε.
1: Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να αποκαθιστούμε, να αποκαθιλώνουμε τα ψευτοτοτέμ, ψευτοεθνάρχες και να αποκαθιστούμε την
0: για τον Βενιζέλο έχω εδώ και μήνες ένα άρθρο το οποίο όλο αποφεύγω να το βγάλω στην επιφάνεια. Θα το βγάλω όμως.
1: Εγώ ετοιμάζω βιβλίο με ένα συνάδελφο εδώ στο Πανεπιστήμιο που θα υποθούν έτσι. Θα έρθουν στην
0: είπατε λοιπόν κάτι το οποίο συμβαίνει στο παρελθόν.
1: Να σας πω για
0: μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Το οποίο έχει σχέση με το πολιτικό σύστημα. Εάν πάρουμε τώρα την ιστορία από τότε μέχρι σήμερα και από τότε και πριν, θα δούμε ότι η πανούκλα που υπάρχει στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος παραμένει ίδια με διαφορετικό μοντέλο εφαρμογής. Ανάλογα με την εξέλιξη της ανθρωπότητας κτλ. Τα ίδια δεν γίνονται και σήμερα κατά κάποιο τρόπο.
1: Τα ίδια και χειρότερα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα έχουμε μια τουρκολαγνία επίσης στην εξωτερική μας πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή βλέπετε. Αναφέρατε, υπάρχει γνωστό κανάλι, το οποίο ο ιδιοκτήτης κατά 50% δεξιότητα είναι Τούρκος και κάθε μέρα έχουμε μια ανταπόκριση για τη διούρηση του Ερντογάν, έχουμε την τουρκική γλώσσα, το πόσο ισχυρή είναι η Τουρκία, το τι πραγματικά φοβερή και τρομερή είναι ενδεχομένως. Λοιπόν, και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι γνωστός για τις γονικλησίες του στο Σουλτάνο, πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα χθες προχθές στη Φλόρινα για να μας πει κιόλας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ακυρώνεται, το οποίο την έχουν παραβιάσει οι Σκοπιανοί. Εδώ και έχουμε εκατοντάδες παραβιάσεις και θα πρέπει ήδη να την είχαμε καταγγείλει για να ακυρώσει εδώ και
0: πέρα. Ναι, μισό λεπτό. Πρέπει όμως κάποιος να του θυμίσει, όπως του θυμίζουμε εμείς από αυτή την εκπομπή, στη Νέα Δημοκρατία, ότι πριν εκλεγεί στις τελευταίες εκλογές ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, είχε πει ότι αν εκλεγούμε Πρωθυπουργός, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε τη Βουλή και να κάνουμε σύσκεψη στη Βουλή για να αποφασίσουμε πώς θα ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το θυμάστε?
1: Πολλά πράγματα είπε τότε.
0: Γιατί ξεχάστηκε αυτό το πράγμα?
1: Είναι το μόνο που ξεχάστηκε. Είχε πει ότι θα φέρει προσκόμματα υποτίθεται στην ένταξη και πάει στη Βουλγαρία και τους παρακαλεί να άρουν το βέτο για τη Βουλγαρία.
0: Και το φωνάζουν οι Βούλγαροι και τον κάνουν. Πώς να βοηθήσει με την ηρεμία του.
1: Μιλήσαμε για Βούλγαρους, κύριε Βοζαφυρίου. Υπάρχει μια κατάσταση. Επειδή χθες βρέθηκα στη Νέα Πέραμο για μια βάφτιση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το 80% των πινακίδων είναι βουλγάρικες πινακίδες, έτσι. Λοιπόν, στη Γερακινή φτιάχνεται τουρκικό χωριό και το χαιρετίζουν με ενθουσιασμό εκεί ο αντιπεριφερειάρχης κτλ. Έχουμε την προηγούμενη Κυριακή, βρέθηκα, Σαββατοκύριακο βρέθηκα στην Αθήνα. Μιλάμε πλέον, δεν μιλάμε για την Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μιλάμε για μια Πακιστανούπολη, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Το κέντρο είναι επικίνδυνο.
1: Και βλέπω λοιπόν το εξής, έτσι για να επανέλθω. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα πενθεί την απώλεια 2 στελεχών της πολεμικής αεροπορίας. Ακούστε. Πού έπεσαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που είχαν οικογένειες, ένας 5 χρονών και άλλος 5 μηνών παιδάκι. Σε ένα air show, δηλαδή, τους βάλαν να πετάξουν με τα Phantom που είναι 52 χρονών και βεβαίως έχουν κακή συντήρηση, έτσι, λοιπόν, γιατί έχω υπηρετήσει και στην
0: και πολεμική. Τέλεια συντήρηση να έχουν είναι 52 ετών.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, με 52 ετών αεροσκάφος, προσέξτε, για να κάνουν επιδείξεις αεροπορικές με εισιτήριο, παρακαλώ.
0: Ποιος τους έβαλε. Ποιος τους έβαλε?
1: Η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωραία, δικαιοσύνη δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα.
1: Και προσέξτε, λοιπόν, εδώ υπάρχει προφανώς, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο αρχηγός ο Αγέα.
0: Και ο υπουργός θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί.
1: Προσέξτε, καταρχήν αυτό το γεγονός, ο κύριος Μητσοτάκης, αν πραγματικά θεωρείται είναι πρωθυπουργός των Ελλήνων, έπρεπε να κυρώσει το πανηγυράκι χθες στο Βελίδιο.
0: Σωστόν.
1: Και ο κύριος Δένδιας κήρυξε τρίμερο εθνικό πένθος, έτσι λοιπόν, δεν κήρυξε από την κυβέρνηση δηλαδή. Όταν στο Ράμφο, δεν ξέρω σε διάφορους υποτίθεται, στην Τραν, στην άλλη που τη δώσαν και δωρεάν τάφο, έχουμε πέμπτη και δημοσία δαπάνη τις κηδείες. Και θα μπορούσε σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου να πει παιδιά, επειδή χάθηκαν 2 στελέχη και τα λοιπά και τιμούμε και είμαστε σε πένθος, Αποφεύγω όλο αυτό το πανηγυράκι.
0: Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιήθηκαν πιλότοι που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο και αεροσκάφη που είναι του ελληνικού στρατού για να γίνει μια εκδήλωση στην οποία είχε εισιτήριο? Θέλω να μάθω.
1: Εισιτήριο για αεροπορικές επιδείξεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή
0: τα οποία τα πήρε κάποιος ιδιώτης τα λεφτά.
1: Προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απίστευτο. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν σοβαρό θέμα και δεν μιλάει κανείς. Αλλά για να μην χαλάσουμε πανηγυράκι, ξέρετε ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κλείσει σε ξενοδοχείο εδώ στη δυτική είσοδο της πόλης πόσα δωμάτια έχει κλείσει και πόση κουστοδία υπάρχει. Και προσέξτε, όλοι αυτοί που ήρθανε, γιατί το έχουν δει σαν πανηγυράκι, έρχονται Αθηναία και πέραν Σαββατοκύριακο ωραία στο Θεσσαλονίκη, περιφέρονται εκεί στα Λαδάδικα. Με γεια τους, με χαρά τους να έρχονται και θα ήταν καλό γιατί.
0: Ναι, μισόνε να περιφέρονται χωρίς στρατό από πίσω τους.
1: Προσέξτε, πέρα από αυτό, 3.500 αστυνομικοί, έτσι. Λοιπόν, λέω όμως ότι όλοι αυτοί έρχονται και σιτίζονται και καλοπερνάνε δημοσία δαπάνη, δηλαδή με δικά μας λεφτά. Να ήταν με δικά τους λεφτά, το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά και δυστυχώς έχει χάσει το χαρακτήρα της ΙΔΕΘ. Εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν μικρή από Φλόρινα και κατεβαίνα που είχε ακόμα την παλιά γέφυρα του αξιού εκεί με το τσολιάκι με το
0: παλιά. Ναι.
1: Μπαίναμε λοιπόν στην έκθεση και είχε περίπτερα με ελληνικές, το ΝΕΟΜΕΧ, ελληνικές. Πού είναι αυτές οι επιχειρήσεις? Έχουν χαθεί τελείως. Έχει χάσει το χρώμα της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει χάσει το ελληνικό χρώμα και ουσιαστικά τι γίνεται? Έχουμε περίπτερα από δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις. Το οποίο με αυτό το πράγμα δεν είναι ο χαρακτήρας που είχε η Διεθνής Έκθεση που κίνησε εδώ και 80 τόσα χρόνια πριν. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός αυτό.
0: Έκθεση ίσον ιδιωτική. Εγώ έχω πάει σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό. Αυτό το πράγμα δεν το έχω δει ποτέ. Τεράστιες εκθέσεις. Στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο. Τεράστιες εκθέσεις. Δεν είδα ποτέ κάποιον, ο οποίος είναι της κυβέρνησης, να έρχεται να κάνει τα γένεια. Τα έκανε ο τοπικός δήμαρχος.
1: Δεν είναι μόνο. Έχει καθιερωθεί να γίνονται υποτίθεται και εξαγγελίες. Πρώτα είχαμε πριν λίγες μέρες εξαγγελίες του πολιτικού απαταιώνα του άεργου καταληψία του κ. Τσίπρα. Έτσι, που πραγματικά διαρωτώμε.
0: Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα το πολιτικό απαταιώνα να το αποσύρετε.
1: Θα το αποσύρω, αλλά είπα πολιτικός απαταιώνας.
0: Όχι, θα ήθελα να το αποσύρετε για λόγους γνωστούς.
1: Ωραία. Επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι επανέρχονται με τις ίδιες εξαγγελίες, οι οποίες είναι, σκεφτείτε ότι έκανε μια εξαγγελία ο κ. Τσίπρας, θα δίνει 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε παιδί το οποίο σπουδάζει εκτός του τόπου κατοικίας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το κοστολόγησε κάποιος ότι είναι, λέει, μόνο 100 εκατομμύρια ένας από το οικονομικό το επιτελείο.
0: Πώς
1: αν καθίσετε να χρήσετε τα ποσά, το πόσοι φοιτητές είναι αυτοί.
0: Πόσα λεφτά παίρνει ο καθένας?
1: Είναι 1,2 δις τουλάχιστον.
0: Ο καθένας πόσο θα παίρνει?
1: 500 ευρώ για 10 μήνες.
0: Όπως το είπατε, είναι πάνω από ένα δις.
1: Είναι 5.000 επί 50-60 χιλιάδες, είναι 1,2 δις. Και άλλος λέει είναι μόνο 100 εκατομμύρια. Για να καταλάβει δηλαδή γιατί ανερμάτισα πολιτική λέμε. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Είδατε εσείς κάποιες εξαγγελίες, κύριε Παπαζαφυρίου, για το δημογραφικό?
0: Όχι.
1: Εδώ βλέπετε, συζητάμε και πολύ σωστά αναφέρατε. Τέθεσε στον κύριο Μητσοτάκη το ζήτημα αυτό, το σκανδαλώδες, έτσι, σε παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού. Δεν είναι μόνο τους βάζουν αυτό, προωθούν αυτή την παραφύση οικογένεια. Λοιπόν, τους βάζουν να κάνουν εικονίτσες και γενικά διάφορα σχήματα κτλ. Με βάση την οικογένεια που είναι με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Και ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκη για την κυρία Ζαχαράκη αν τίθε θέμα και λέει αυτά είναι σαν χλαμάρες.
0: Έτσι είπε.
1: Είναι πάλι πιστά προσιλωμένοι στη Walk Agenda. Να καταλάβουμε κάτι, επειδή ακούμε. Θυμάστε και την κυρία Μιχαηλίδου που μίλησε για συμπερίληψη, για με αυτή την οικογένεια θέλουμε. Υπάρχει μια οικογένεια, μας έχουν πει ότι υπάρχει πυρηνική οικογένεια. Τι πάνε να πει πυρηνική οικογένεια, μπορείτε να μου πείτε? Υπάρχει φυσιολογική οικογένεια και παραθύση ένωση. Και βλέπετε ότι προωθείται αυτό το μοντέλο, υπάρχει σοβαρό θέμα το δημογραφικό και εκεί δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Ξέρετε ότι κλείνουν πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε ότι υπάρχει, έχει μειωθεί σημαντικά το μαθητικό δυναμικό της χώρας. Γι' αυτό κάνουμε κάτι. Και πώς θα λυθεί το θέμα, με την τεχνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ή με βεβαίως με όλους αυτούς τους λάθρους βολείς? Είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία δεν αναδεικνύονται. Είδατε τι έγινε χθες προχθές, κύριε Βοζαφυρίου, εκεί σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα?
0: Ναι, ναι.
1: Όπου εισέβαλε ένας Ρωμά γύφτος, όπως
0: με πιστόλι.
1: Μια έξαλλη κατάσταση, κρατώντας ένα
0: μαχαίρι. Με μαχαίρι, με μαχαίρι.
1: Θα σας σκοτώσω, θα σας φάξω όλους, θα σας μπει. Και ένας κακομοίρης 18 χρονών δόκιμος στη φύλακα σπυροβόλησε γιατί αισθάνθηκε απειλή και δικαίως. Και το παιδί αυτό τώρα εφίσταται στις συνέπειες, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, διατάχθηκε η προφυλάκησή του από τον εισαγγελέα.
0: Τι έπρεπε δηλαδή να τον αφήσουν να του μαχαιρώσει?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και τι μήνυμα περνάει στο κάθε παιδί, το οποίο μπήκε με πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι, δεν μπήκε από το παράθυρο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα, το οποίο σαν δικηγόρος θέλω να το σχολιάσετε. Πηλάνε την έκθεση με κορδέλες από την πλευρά του Palais des Sports με πολίτες αστυνομικούς που δεν αφήνουν κανένα να περάσει, ελέγχουν τους πάντες κτλ. Και θέλω να πω, είναι η δημοκρατία αυτή? Δηλαδή, υπό ποια λογική μια διεθνής έκθεση μετατρέπεται σε ένα φρούριο ελέγχου της ελευθερίας διακίνησης των πολιτών? Το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν λέει να αλλάξει, δείχνοντας ότι είμαστε συνηθισμένοι.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε, προσέξτε, 60 δημιουργίες λέει αστυνομικών για να φυλάγουν τους πολιτικούς. Αφού είναι αλλαπρόβλητοι, γιατί δεν αφήνουν τον κόσμο να τους αγκαλιάσει και να τους φιλήσει? Έχονται εικόνες από το παρελθόν, προσέξτε τώρα. Δηλαδή, και λες, ο δικτάτορας πριν από 50 τόσα χρόνια κυκλοφορούσε ελεύθερος ενδεχομένως, χωρίς συνοδεία. Έτσι λοιπόν, και τι πιο απλό, εφόσον ο κόσμος το μισούσε, να τον λιτσάρει ενδεχομένως, να τον αποκαθιλώσει.
0: Ούτε τον ακούμπησε κανένας.
1: Να τον αποκαθιλώσει. Και την ίδια στιγμή οι εκλεγμένοι δημοκρατικά ηγέτες μας που είναι λαοφιλείς, λοιπόν, να έχουν χιλιάδες αστυνομικούς.
0: Τρέμουν τη σκιά τους.
1: Όπου δείτε, προσέξτε, για σκεφτείτε, πόσες δημιουργίες έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Βάλτε και πώς είναι αποσπασμένοι.
0: Όλα αυτά είναι και γενικά έξοδα.
1: Προφανώς. Εδώ φέρανε μέχρι και από τη Μυτιλήνη ενδεχομένως αστυνομικούς. Λοιπόν, πέρα από τα έξοδα, τι γίνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα σχετικά με το θέμα της φύλαξης?
0: Δεν μου λέτε, μια που μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένας λαός σε αυτή τη χώρα. Όταν λοιπόν συζητάμε όλα αυτά τα θέματα, πρέπει να δεχθούμε ότι ο λαός είναι εντελώς αδιάφορος για όλα αυτά που συμβαίνουν. Διότι αν δεν ήταν αδιάφορος, θα πήγε να ψηφίσει το 90% όπως πήγε στην Ουγγαρία ή το 85% όπως πήγε στη Ρουμανία. Εάν λοιπόν η ψήφος αυτή μετατραπεί σε γεγονός και γράφει το ψηφοδέλτιο αυτό που επιθυμεί ο καθένας, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν διαφορετικά. Εδώ πέρα νομίζουμε όλοι ότι έχουμε μία μορφή δημοκρατίας και επιβάλλουν στρατιωτικά μέτρα στις πόλεις και ο λαός αδιαφορεί. Μόνο γκρινιάζει. Μήπως αυτή η γκρίνια μας έχει γίνει συνήθεια και η ουσία που είναι η διαμαρτυρία δεν μας έχει γίνει συνήθεια?
1: Δυστυχώς μου κάνει εντύπωση αυτή η παθητικότητα των Ελλήνων.
0: Ακριβώς.
1: Ότι στην ιστορία έχουμε μείνει ότι είμαστε ένα έθνος το οποίο παραμένει αδούλωτο, έχει αδούλωτο φρόνημα.
0: Αυτά είναι παραμύθια σχαλιμά, σας πάνε τα πούνε πουθενά αλλού.
1: Όχι, είναι πραγματικότητα.
0: Ποιο είναι το αδούλωτο που επί 500 χρόνια είχαμε τους κοτσαμπάσιδες να κάνουν κουμάντο στον ελληνικό λαό και τον έχουν δούλο?
1: Τώρα έχουμε τους ολιγάρχες, κύριε Παπαζάκη.
0: Ήδη είναι.
1: Ακούσατε εσείς κάποια μέτρα για την ενέργεια? Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα στην ιδιαίτερη μου πατρίδα εκεί στη Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία και λέει: σας λέει ψέματα, λέει όποιος λέει ότι θα έρθει ανάπτυξη με το λιγνίτι. Για τον κύριο Μυτιλινέο, τον αγαπημένο σας, που παίρνει από την Αχλάδα το λιγνίτι και τον πηγαίνει στα Σκόπια και τον επαναγοράζουμε πανάκριβο εδώ πέρα, θα κάνει κάτι?
0: Γιατί να κάνει?
1: Για το flyover που βλέπω το έσος που δεν καταλαβαίνω ακόμα το κόστος του, ξέρετε ποιο είναι? Θα μπορούσε να γίνει και εξωτερικός περιφερειακός και ενδεχομένως ένας υπέργειος.
0: Μισό λεπτό, είναι 500 εκατομμύρια, όπως λένε, ή παραπάνω? Εγώ νομίζω παραπάνω.
1: Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό, έτσι, για να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να πάρει ο κύριος Μυτιλινέος ένα έργο στο Λονδίνο, ας πούμε, έπρεπε να γίνει αυτή η ιστορία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όλοι οι ολιγάρχες, οι σύγχρονοι κοντζαμπάσιδες, να έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, να έχουν ομάδες, να είναι στις κατασκευές, να είναι στην ενέργεια, να είναι παντού. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί δηλαδή κάποιο, και βλέπετε ότι πάντα οι ίδιες εταιρείες.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ είναι εθνικός μας εργολάβος η Τέρνα, που είναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πού ακούστηκε ένα πρωτοκλασσάτο στέλεχος της κυβέρνησης.
0: Υπουργός εξωτερικών κιόλας.
1: Ο κύριος Γεραπετής έχει στενή συγκινική σχέση εξαγχιστίας, ο πεθερός του δηλαδή, είναι αντιπρόεδρος στη Τέρνα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πού το είδατε αυτό γραμμένο? Για να μην πάμε στην περίπτωση του μέλλοντος συμπέθερου του κυρίου Μητσοτάκη, που είχε μια εταιρεία με μηδενικά έσοδα το 2020 και έχει φτάσει να έχει 50 εκατομμύρια τζίρο μετά από 5-6 χρόνια, όπως λέγεται, με αναθέσεις από το δημόσιο.
0: Δεν μου λέτε, επειδή είστε νομικός, για ποιο λόγο ο πολίτης σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα όταν δεν είναι νόμιμος, δηλαδή δεν πληρώσει τις υποχρεώσεις κτλ. Και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο πολιτικός, ο οποίος με την ασχετοσύνη που έχει στην οικονομία δημιουργεί τα τεράστια χρέη? Γιατί τα τεράστια χρέη που έχει η Ελλάδα, τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τα δημιουργεί από το πολιτικό σύστημα, όχι ο λαός.
1: Να το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 600 εκατομμύρια και το Πασόκ, το οποίο έχει 3 αφημί, 550. Κάνατε αναφορά στο credit score, κύριε Παπαζαφίδη, ναι, προηγούμενα στην εκπομπή σας, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, έτσι. Να θυμίσω το ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα και τα emails που είχε η κυρία Σιμακοπούλου, που λέει μου τα έδωσε το κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή έχουν επιδικαστεί αποζημιώσει. Το credit score θα ισχύει και για τα κόμματα?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο δανεισμός των κομμάτων στις τράπεζες που έχουν ψηφίσει το καταδίωκτο των διευθυντών των τραπεζών που χορηγούν θαλασσοδάνεια στα κόμματα δεν θα κρίνεται εκεί το credit score και η πιστοληπτική ικανότητα του κόμματος.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν και μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν φερέγγι εγγυητές στα δάνεια αυτά για να διεκδικηθεί το ποσό που χρωστάνε. Διότι σήμερα, αν εσείς πάρετε ένα δάνειο και με βάλετε με ένα εγγυητή, εσείς είστε φερέγγιος, θα σας διώξουν για την περιουσία τους. Τα κόμματα γιατί δεν έχουν τις ίδιες διαδικασίες να δανείζονται με τους ίδιους τραπεζικούς όρους που δανείζει το πελάτης, αλλά δεν έχουν τις ευθύνες που έχει ο πελάτης όταν χρωστάει τα κόμματα. Ποιο, γιατί δεν κυνηγάνε το. Γιατί δεν κυνηγάνε αυτούς που βάζουν υπογραφή όταν δανείζονται.
1: Αν υπήρχε ένα πραγματικό κράτος, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί με επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες, θα είχαν κάνει κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία των πρόεδρων των κομμάτων, θα είχαν κατάσχει τους μισθούς μέχρι το ακατάσχετο στους βουλευτές, τα στελέχη, υπουργούς κτλ. Προκειμένου να εισπράξουν την απαιτήση.
0: Και γιατί τα δάνεια δεν πάνε, στα φαν και παραμένουν στις τράπεζες. Τα μοναδικά δάνεια που παραμένουν στις τράπεζες και δεν πάνε στα φαν, για να τα κυνηγήσουν στα φαν, είναι τα δάνεια των κομμάτων.
1: Μα σας είπα, ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε δει δηλαδή, Γιάννη Κερνά και Γιάννη Σπίνη. Νομοθετεί η κυβέρνηση το ακαταδίωκτο. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάς βγήκε και είπε ότι αυτά δεν πρόκειται να προωθούν ποτέ.
0: Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα, το Γιάννη Κερνάη, κύριε Βασιλιάδη. Γιατί δεν λέμε, ο λαός φταίει για αυτά, κύριε Βασιλιάδη. Σημασία δεν δίνει. Γιατί δεν κατεβαίνουν 2 εκατομμύρια για τα συμφέροντα του κράτους και κατεβήκανε για ένα πράγμα που έγινε στα Τέμπη.
1: Για πολλωστή φορά, έτσι, ότι έχω πει ότι ο Πλάτωνος έλεγε ότι κάθε λαός αξίζει τους πολιτικούς που τον κυβερνούν. Πρώτα μας ακροτηρίασαν στη γλώσσα με την κατάργηση του πολυτεχνικού. Μετά κατήργησαν, διέλυσαν το πρωτογενές κύτταρο την οικογένεια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή είμαστε ένα έθνος ανιστόρητο, αγράμματο και αμόρφωτο. Και
0: κυραγωγήσιμο.
1: Και πολύ σωστά είπατε. Προσέξτε, σε ένα πράγμα βγάζω πραγματικά, δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει κατορθώσει να διαλύσει τα πάντα και βλέπετε, εμφανίζει κατά καιρού διάφορου γκάζι λαγού από το καπέλο. Εμφάνισε μια κυρία η οποία, ας πούμε, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Βγήκε ο κόσμος εκεί πέρα. Απογοητεύεται ο κόσμος από αυτές τις λύσεις που παρουσιάζει μια γραφικότητα σε άλλα θέματα, ποινικά ενδεχομένως. Και τι κάνει λοιπόν, τον στρέφει προς την αποχή ή θέτει το ερώτημα και τι άλλο υπάρχει. Ποια είναι η εναλλακτική λύση. Έτσι λοιπόν αυτό που λέτε, γιατί βλέπετε στην Ισπανία βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και λένε έξω οι μουσουλμάνοι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί η κυβέρνηση του Σάντσεφ, είδατε αυτή την εισβολή που έγινε εκεί στη Θέουτα και έγινε κακός χαμός. Βγαίνει υπουργός και λέει βεβαίως με τους νέους, με τους λάθρων, λέει θα τους δώσουμε και το δικαίωμα να ψηφίζουν και άμα σας αρέσει.
0: Και στην Ισπανία επίσης με το σιδηροδρομικό ατύχημα το οποίο έγινε σοβαρό και αυτό που έγινε εκεί πέρα, αμέσως τις συνέπειες αντιμετώπισαν οι υπεύθυνοι χωρίς πολλά λόγια. Εδώ φταίει εκείνος, δεν φταίει ο άλλος. Όχι, δεν φταίει αυτός, φταίει ο παρακεί. Και μας δουλεύουνε.
1: Ο αγαπημένος σας κύριε Σπορδοσάλτε έχει άλλη άποψη, όπως ξέρετε, για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει, δεν έχει, είναι πρόσωπο της ημέρας σε καθημερινό επίπεδο και κάνει την πλήση του εγκεφάλου εκεί πέρα που μπορεί.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, έτσι για να ξέρουμε και να λέμε. Από ό,τι λέγεται, εντάξει δεν το λέω προς Θεού, δεν το λέω ως μορφή, η γυναίκα του είναι αποσπασμένη στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά για ποια ανεξαρτησία δημοσιογραφίας μιλάμε, εάν συμβαίνει αυτό, έτσι προς Θεού, εγώ δεν το υιοθετώ. Ούτε λέω ότι είναι μη νόμιμο. Λοιπόν, αλλά είναι το κατά πόσον είναι ηθικό.
0: Πάλι θα σας διακόψω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι αποσπασμένοι και σε άλλα μέρη του κόσμου είναι αποσπασμένες παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά εκεί, όταν έχεις τη θέση, πρώτα είναι η θέση και μετά ο άντρας σου και η οικογένειά σου. Αλλά πρώτα είναι η θέση. Αν δεν τιμηθεί η θέση, πας σπίτι την άλλη μέρα. Και ξέρουμε πάρα πολλά περιστατικά.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ έχουμε κληρονομική δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Πριν από λίγο καιρό απεβίωσε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης.
0: Ναι.
1: Πληροφορηθήκαμε ότι θα κατέβει λέει ως βουλευτής η κόρη του. Ξέρετε ότι η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από το 1844 που κάναμε πρώτη
0: συνέντευξη. Τουλάχιστον οι βασιλιάδες ήταν πιο κυμπάριδες από αυτούς.
1: Και λέει, θα φύγει, είχε να διάβασα κάπου στο διαδίκτυο, πόσα τέκνα πολιτικών από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, θα κατέβουν υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
0: Για να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί, ωραία, γιατί ο Σαμαράς δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του και το τρενάρει τόσο πολύ το θέμα.
1: Καταρχήν, να σας πω το εξής. Δεν ότι δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του, είναι δεδομένο ότι. Εγώ έχω πληροφορίες ότι το έχει σχεδόν έτοιμο το κόμμα και τώρα δεν το ανακοινώνει, yeah. Γιατί είναι, ξέρετε, ένα μπάντε φέρ μεταξύ του κ. Σαμαρά και του κ. Μητσοτάκη. Είδατε ότι ο κ.
0: Τι δουλειά έχει τον Παντεφέρ μεταξύ αυτών των δύο, μιλάμε για την πατρίδα μας.
1: Ανήγγειλε ο κύριος Τσίπρας και αμέσως και η κυρία Καραστούνου βιάστηκε να γίνει πρωθυπουργός. Ανήγγειλε και αυτή το κόμμα και τώρα αυτή το ζωή. Περιμένει λοιπόν και θα επιλέξει αυτό. Μαθαίνω ότι περί τα μέσα του μηνός ήδη έχει βρει γραφεία εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρω ότι το 80% περίπου των συνδυασμών είναι έτοιμο, έτσι λοιπόν.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Και προβληματίζεται.
1: Εδώ παίζεται τώρα μια ιστορία, επαναλαμβάνω, πολιτικά. Και να σας πω και κάτι.
0: Ναι, μισό λεπτό. Το συμφέρον της χώρας είναι για πολιτικές ιστορίες.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκτιμάται. Απλά ξέρετε κάτι. Ουσιαστικά, ποιο θα είναι το δίλημα στις επόμενες εκλογές. Μητσοτάκης με Πασόκ ή κάτι άλλο ενδεχομένως που θα έχει πατριωτικό πρόσημο με ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.
0: Το δίλημα στις επόμενες εκλογές θα έχει μεγάλο γέλιο, διότι κανείς δεν θα πάρει πάνω από 23-24%. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα 25% μπορεί να έχουν αντί δύο μπροστά, μπορεί να έχουν ένα, και θα έχουμε ένα πολιτικό γέλιο που αυτοί που τρώγονται μεταξύ τους και ευρίζονται μεταξύ τους στη Βουλή να αναγκαστούν να συμμαχήσουν για να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Θα με θυμηθείτε.
1: Δεν το αποκλείω καθόλου, κύριε Βαζαφύριο, είναι πάρα πολύ πιθανό. Η ουσία είναι μία. Στην κατάσταση που έχουμε φτάσει κανονικά, πρέπει να γκρεμιστεί αυτό το πράγμα και να στηθεί από την αρχή. Αναφέρεται πολλές φορές στο θέμα του 50%. Και αυτή, συγχωρέστε με την έκφραση, λοιπόν, η τραβεστή δημοκρατία με έναν πρόεδρο εντελώς διακοσμητικό, που δυστυχώς οι τελευταίες επιλογές έχουν υποτιμήσει το θεσμό, για να μην ξομβεί σοβαρή.
0: Όπως το λέτε, είναι, μπράβο σας.
1: Λοιπόν, και λέω, λοιπόν, έχει νόημα να έχουμε ένα διακοσμητικό πρόσωπο στην υποτίθεται που ο οποίος να είναι αρχηγός κράτους, ή θα πρέπει να υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας ή να μην υπάρχει καθόλου.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως, όταν το 50% δεν ψηφίζει, πάει να πει ότι υπάρχει μια διαφορία για τη λειτουργία της χώρας, και επομένως το κουσούρι του Έλληνα που είναι να διαμαρτύρεται με το παραμικρό, αλλά να μην ενεργεί για το παραμικρό με τίποτε, μόνο να διαμαρτύρεται, επιβεβαιώνεται με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το 50% δεν κατεβαίνει να ψηφίσει.
1: Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι ότι ουσιαστικά ενισχύουν αυτό που υποτίθεται δεν επιθυμούν. Γιατί η αποχή είναι ψήφος στο πρώτο κόμμα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Επειδή ακούγονται διάφορες αρλούμπες και 20.000 να ψηφίσουν από τα 9 εκατομμύρια, θα εκλεγεί κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι θέμα ότι αν ψηφίσουν κάτω από 1 εκατομμύρια, διάφοροι αστοιχείωτοι αμόρφωτοι λένε αρλούμπες. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνο με ένα νέο δημοψήφισμα και ένα νέο σύνταγμα. Γιατί ξέρετε, πουλάνε κάποιοι παραμύθια, παίζουν γύρω από το άρθρο 86. Εγώ εκείνο που κατάλαβα είναι ότι, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για αναθεώρηση συντάγματος. Πρέπει να ψηφιστεί από 101 αναθεωρητία διάταξη 151 ή 180, να μεσολαβήσουν εκλογές, και μετά αυτή που πήρε 151 θέλει 180 ή αυτή που πήρε 180 151.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Μπράβο. Το άρθρο 86 παραμένει νεφελώδες, δεν υπάρχει τίποτα πάνω σε αυτό, που γίνεται και κατά στρατήγηση, κύριε Παπαζαφύριο, ξέρετε. Να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια και τον αναφέραμε, είχε ένα θέμα που του υπέβαλε κάποιος μήνυση κατά την ενάση των καθηκόντοντος δήμαρχος Κηφισιάς.
0: Ακριβώς, το θυμάμαι. Ναι.
1: Ξεκίνησε από στέλεχος Γκρούεζας, το γραφείο του κυρίου Αβέροφ, έγινε δήμαρχος Κηφισιάς και έγινε βουλευτής και υπουργός και πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Σαν δικηγόρος που είστε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να πείτε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοκρατία? Και δεν θέλω να αναλύσω τη δημοκρατία, τη λέξη δημοκρατία, θα μιλάω 10 ώρες για την αναλύσω της πολύ, για να μπει μέσα στο μυαλό των Ελλήνων, όταν το 41% με την ενισχυμένη αναλογική γίνεται πάνω από 50. Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε? Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική? Χρησιμοποιούν το ελληνικό λεξιλόγιο για να δίνουν έμφαση σε κάτι το οποίο δεν είναι αντιληπτό από τις μάζες των πολιτών?
1: Να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 1956 η ΕΡΕ πήρε λιγότερους ψήφους, αλλά επειδή υπήρχε ένα περίεργο τριφασικό σύστημα, λοιπόν, πήρε απόλυτη πλειοψηφία.
0: Δεν μιλάω για την ΕΡΕ, γενικά μιλάω.
1: Λέω απλά ότι πάντα υπήρχε φαλκίδευση της ψήφου και, εν πάση περιπτώσει, και το θέμα της απλής. Λέω, ή θα υπάρχει ένα σύστημα προεδρικό που απαιτείται 50% όπως είναι στην Κύπρο ή στην Αμερική ή στη Γαλλία.
0: Ή στην Τουρκία.
1: Και στην Τουρκία, ακριβώς, που έχει και συμμετοχή 95%. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, και επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά περί άρθρου 86.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Και να ολοκληρώσω απλά για τον κύριο Τασούλα. Ενώ λοιπόν μηνύθηκε για την ενάρξη καθηκών του ως δήμαρχος Κηφισιάς, όταν ήρθε στη Βουλή ερώτημα και άρση ασυλία, ψηφίσαν κατά τη άρση επειδή ήταν βουλευτής. Που αφορά περίπτωση που δεν ήταν κατά την άρση του καθηκόντο. Αυτό είναι παράνομο, κύριο Βεζαφύριο. Και ο κύριο Μητσοτάκης, όταν από ένα ρουφέ του Σιμίτη βρέθηκε σε μέρα δικαστήριο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση. Πάντε και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media.

0: 8 εσπρέσο φορόλυπια σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
0: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω των εκδηλώσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η τροχέα έχει θέσει σε εφαρμογή περιορισμού στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, ενώ αυξημένη είναι η παρουσία της στους βασικούς οδικούς άξονες για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της έκθεσης ένα ευρύ πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών μέτρων συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισευρώ έως το 2030. Με βασικό στόχο την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απαγόρευση κυκλοφορίας βρίσκεται σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Τανάγρα όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Το δυστύχημα οδήγησε στην ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος του Athens Flying Week, ενώ στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Με νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Τρίτη, ενώ οι νεοδιοριστέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου.
15: 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Λίγο μετά τις 11.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδοσταφυλίου, και καλή σεζόν, εν πάση περιπτώσει, και καλημέρα στους ακροατές.
0: Γλυκύτατο σας ακούω σήμερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε πρόεδρε, θέλω να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, χωρίς να έχουμε προς το παρόν πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά αν μιλήσουμε λίγο για οικονομικά, είναι δυνατόν με μια συνταγή εδώ στα όλα κάθε πρωθυπουργός που έρχεται εδώ να κάνει εξαγγελίες με στόχο να μπορέσει να ξεπεράσει τα ποσοστά τα οποία δεν του αρκούν αλλά να πάει παραπάνω για τις εκλογές, και την άλλη μεριά κανείς να μην ασχολείται με τον πυρήνα των οικονομικών προβλημάτων των πολιτών, όπου η αφόρητη ακρίβεια έχει καταντήσει ασθένεια. Η ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων μόνο χαμόγελα δεν έχει με τα πλήγματα τα οποία έχει στην κοινωνία το οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχει μια φοβερή υποχωρητικότητα σε εθνικά θέματα. Τίποτα από αυτά δεν έπρεπε να ακούσουμε στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Κύριε Παπαδοσταφυλίου, γι' αυτό ακριβώς έχω πει ότι αυτό το κομματικό πανηγυράκι που λέγεται ΔΕΘ, γιατί δεν είναι διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι κομματική έκθεση Θεσσαλονίκης, πάνε σταματήσει. Η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια διεθνής έκθεση, αν μπορώ να το πω και αυτό. Υπό την έννοια ότι το 60% των περιπτέρων είναι οργανισμοί, υπουργεία και ένα σωρό φορείς του δημοσίου και όχι εκθέτες κανονικοί που εκθέτουν τα προϊόντα τους Έλληνες ή ξένοι, πρέπει να σταματήσει. Και αυτό και είπα ότι είναι ανεπιθύμητοι στη Βόρεια Ελλάδα όλοι αυτοί οι ψεύτες, οι οποίοι από το παρακάτω του Κολονακίου ανεβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα, λένε ψέματα, ψευδολογούν και επιστρέφουν πίσω στην Αθήνα για να έχουν μια εβδομάδα τις ψευτοκόντρες τους και ο ελληνικός λαός, ο κομματικός στρατός, ο βασικός και ο ελληνικός λαός, να ασχολείται με αυτά και όχι με τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Κύριε πρόεδρε, άκουσα τον κύριο που είναι υπουργός.
1: Θέλω απλά να κάνω μερικές επισημάνσεις, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Για τα έργα ή για τις ημέρες ή για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Μας μίλησε για μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα. Για να φτάσει στο 50% λέει από το αφορολόγητο έτος του 28 για τις δηλώσεις του 29. Δηλαδή από το 29 θα ξεκινήσει το μέτρο. Πρωθυπουργός, ο οποίος όταν μας πάει εκλογές αύριο μεθαύριο ή σε 3 μήνες, 4 μήνες, νομοθετεί για την επόμενη κυβέρνηση. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος μας είπε, το 27 στην περιφέρεια, το 29 στην Αττική, με 2 χρόνια καθυστέρηση. Συνταξιούχοι, αυξάνεται στα 400 ευρώ λέει ετήσια ενίσχυση για όλους άνω του 65. Εφαρμογή από το 27 και μετά. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ από τις δηλώσεις του 28 και μετά. Ακούστε τώρα, νομοθετεί πράγματα τα οποία δεν τα εφαρμόσει αυτός. Το χειρότερο, μείωση χοντρική τιμή του ρεύματος λέει κατά 30%. Εγώ ρωτώ, γιατί δεν το έκανε μέχρι σήμερα για το κάνει τώρα.
0: Και πώς θα το κάνει τώρα.
1: Αφήστε, έχετε δίκιο, αλλά γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα που μπορούσε, έτσι λέει, και το κάνει στις εκλογές επάνω.
0: Κύριε πρόεδρε, εγώ όταν συζητάω τέτοια πράγματα, το μυαλό μου έχει πάθει μεταμόσχευση από 22 χρονών που ασχολούμαι με τις δουλειές και σκέφτομαι επιχειρηματικά. Ποιο θα μειωθεί κατά 30%, πλάκα μας κάνει.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Μήπως θα πάει 30% επάνω και το ξέρουμε.
1: Δεν
0: εδώ γίνονται
1: και
0: όργια.
1: Ότι εκτός αν κάνει παρεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, στην ελεύθερη οικονομία που υπερασπίζεται. Γιατί όταν λες ελεύθερη οικονομία, καρτελοποίηση της οικονομίας με το χρηματιστήριο ενέργειας, εκτός αν καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας που το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Παρεμβάσεις στην ιδιωτική οικονομία δεν γίνονται, διότι χάνει τη λογική ιδιωτική οικονομία και φαλιρίζουν όλοι και τελειώνει η ιστορία.
1: Μην είναι λογικά όλα αυτά που λέτε, αλλά αυτό που δεν άκουσα είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Δεν άκουσα κάτι. Ο ελεύθερος επαγγελματίας που και ο Τσίπρας και αυτός τον ισοπαίδωσαν, αυτός που υπερφορολογείται, αυτός που φορομπηκτικά τον έχουν τελειώσει, που είναι συμποδηλική στήλη της ελληνικής οικονομίας, δεν αναφέρθηκε. Και το κυριότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. Για μένα, όταν είσαι πρωθυπουργός, ανακοινώνεις μέτρα βιώσιμα. Πώς θα κάνεις την παραγωγή του πλούτου βιώσιμη. Όχι παροχές απλά για παροχές. Λες, εγώ θα κάνω μια οικονομία που θα παράγει πλούτο και από αυτά τα χρήματα μπορώ να δώσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 100 χίλια στους Έλληνες πολίτες.
0: Κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σύμφωνα με αυτά που ξέρω από οικονομία, στο μόνο που δεν μιλάς και δεν κάνεις δηλώσεις, έλεγε ο Νάσης, είναι η οικονομία. Την οικονομία πρώτα φτιάχνεις και μετά εμφανίζεις και παρουσιάζεις. Δεν είναι δυνατόν 3,5 εκατομμύρια Έλληνες να έχουν μια μεικτή ποικιλία χρεών όλοι τους, να είναι όλοι μπλεγμένοι με το δημόσιο, με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, να έχουν άλλο ένα άτομο μέσω όρο να προστατεύουν, άρα είναι οι διπλάσιοι, και να μιλάμε για εξυγίανση της οικονομίας όταν υπάρχει αυτό το ασύλληπτο πρόβλημα που ακόμα και 500 ευρώ να χρωστάει κάποιος δεν μπορεί να τα πληρώσει.
1: Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνετε στην ουσία της οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι νούμερα που δίνεις 100 ή 200 ευρώ επιδόματα. Η οικονομία είναι, κάνω μια εύρωστη οικονομία βιώσιμη που παράγει πλούτο για να μπορέσω να δώσω. Είναι αυτό που λέω εγώ. Εάν δεν μπορείς να κάνεις παραγωγή πλούτου, δηλαδή να παράγεις προϊόντα και υπεραξία, κάνεις το αυτονόητο. Κάνεις περιστολή δαπανών 7,2 δις αποζημιώσεις εργολάβους και τα χρήματα αυτά τα επενδύεις εντός εισαγωγικών σε παραγωγικές επενδύσεις. Όχι σε ντουβάρια. Όχι σε funds. Τα επενδύσεις πραγματικά στην πραγματική οικονομία. Δίνεις κίνητρα στο μικρομεσαίο να παράγει προϊόντα. Ξέρετε, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία από όλους αυτούς τους τύπους, τους άεργους που κυβερνάνε την Ελλάδα. Γιατί άεργοι είναι οι άνθρωποι. Δεν δουλεύουν ποτέ τους. Δεν ξέρουν την οικονομία. Δεν ξέρουν τι σημαίνει πάγιο. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ισολογισμός. Με συνέπεια να βγαίνουν και να λένε αρλούμπες, να μπουρδολογούν, το λέει ευθέως, να λένε ένα στο αοριστίες και ο κόμμας από κάτω να τους κοιτάει. Δηλαδή αυτό που είπε ότι θα βάζει 50 ευρώ ο πατέρας ή μάνα για το παιδί του και άλλα 50 θα βάζει το κράτος για στα 18 να τα παίρνει ο γιος τους ή η κόρη τους, το νέο παιδί για να αυξήσουμε τον πληθυσμό τον ελληνικό. Είναι για κλάματα και για γέλια. Θα δουλεύω για την τράπεζα. Αν δεν έχω 50 ευρώ να βάλω.
0: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πείτε το εξής. Πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα να έχει όνειρα για το μέλλον όταν έχει διαφθαρεί εντελώς ο σωστός τρόπος σκέψης, όταν το έχει, είναι αμέτρητα τα προβλήματα που έχει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τα οικονομικά προβλήματα και ποικίλα άλλα, και δεν εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο με διάφορες επαφές υψηλού επίπεδου, ένα πλούτο που αν κάνουμε επαφές υψηλού επίπεδου και συμμαχίες εκμετάλλευσης με χώρες κατευθείαν του πλούτου μας, οι Τούρκοι θα το βουλώσουν εντελώς. Και φτάσαμε σε σημείο να μπορούμε να βγάλουμε ούτε ένα βαρέλι πετρέλαιο. Όταν πολλοί λένε ότι τα αποθέματα του Αιγαίου και τα αποθέματα του Ιωνίου είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά της Βενεζουέλας.
1: Πρέπει να σας πω ότι όντως τα πράγματα έτσι έχουν σε επίπεδο αποθεμάτων, αλλά η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση, η Λεόντιο συμφωνία υπέρ των Αμερικανικών συμφερόντων, με βρίσκει κάθε αρρύθμιτο. Θα παίρνουμε ποσοστό, ένα ποσοστό, επί των δηλωθέντων κερδών της εταιρείας. Δεν μιλάει για τα βαρέλια.
0: Ας παίρνουμε ποσοστό.
1: Όχι, δεν είναι ποσοστό.
0: Αλλάζει στο μέλλον, αλλάζει αυτό.
1: Μα επί των κερδών, ξέρετε τι σημαίνει. Εσείς ξέρετε από οικονομία.
0: Κύριε Πρόεδρε, να αρχίσει να χτίζεται η οικοδομία από τα θεμέλια και μετά θα δούμε. Είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Γιατί τα πετρέλα βρίσκονται στη χώρα μας και ο Θεός να έρθει να δει η συμφωνία που θα κάνουμε αλλάζει.
1: Κύριε Παρταφυρίου, επειδή έχουν υπογράψει τη Λεόντιο συμφωνία, το επαναλαμβάνω στο ελληνικό λαό.
0: Ναι, τη λέτε Λεόντιο, αλλά η έκφραση για μένα είναι διαφορετική που μου έρχεται.
1: Ναι, λέω λοιπόν, η συμφωνία που υπέραψε, επειδή έχει και ρήτρες, δεν είναι απλά υπογράφω κάτι και φεύγω. Είναι όπως οι εργολάβοι που κάνουν τα έργα και καθυστερεί το δημόσιο επίτηδες για να αποζημιωθούν οι εργολάβοι χωρίς να βάλουν ούτε ένα τσιμέντο.
0: Σωστόν.
1: Δηλαδή αυτό που έγινε με την υποθαλάσσια πήρε 100 περίπου εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση εταιρεία που δεν έβαλε ούτε ένα κυβικό μέτρο.
0: Ακριβώς. Μόνο χαρτιά έκανε, τίποτα άλλο.
1: Το μετρό μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω σε αποζημιώσεις. Θα μπορούσαν τα λεφτά αυτά να δουν για να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό.
0: Ποινικά αδικήματα δεν υπάρχουν σε αυτά τα θέματα.
1: Έπρεπε να πάνε φυλακή. Πολλοί υπάλληλοι και πολλοί υπουργοί.
0: Ο ιδιώτης γιατί τραβιέται για απλά πράγματα τα οποία είναι παιδικής μορφής.
1: Γιατί είναι το εύκολο θύμα. Για την πολιτεία ή για το παρακάτω του κορονοϊού, το εύκολο θύμα είναι ο ιδιώτης, ο μικρομεσαίος και όχι ο μεγαλοκαρχαρίας, ο εργολάβος.
0: Πολύ ωραία. Πώς βλέπετε να αλλάζει αυτή η κατάσταση? Ό,τι καλή διάθεση να έχετε εσείς, πρέπει να αλλάξετε και την ιδιοσυγκρασία του κόσμου, ο οποίος έχει παγιδευτεί με τα προβλήματα και δεν αντιδράει καθόλου.
1: Εύσοχο επιχείρημά σας, γιατί όλοι θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα, αλλά δεν αλλάζουν οι ίδιοι. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε πρώτα οι ίδιοι για να αλλάξει η Ελλάδα. Να δώσω ένα παράδειγμα από το οποίο βέβαια είναι παρανοϊκή, το έμαθα χθες το απόγευμα. Είχαμε το τραγικό συμβάν στην Τανάγρα. Έτσι. Με δύο παλικάρια.
0: Με ποιο δικαίωμα έγινε αυτό για ιδιωτικούς λόγους?
1: Αυτό πάω να σας πω. Είναι δυνατόν να στέλνουμε πολεμικό αεροσκάφος σε μια ιδιωτική εκδήλωση?
0: Και πιλότους που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο.
1: Είναι δυνατόν η διοργάνωση αυτή που μια ιδιωτική εταιρεία, Athens Flying λέγεται, Week αθλητικές εκδηλώσεις, μέλος ενός ποδηματά, όπως λέγεται, πάνω ποδηματά, ιδιώτου, να κάνει τη διοργάνωση και να στέλνουμε κόσμο εκεί, παιδιά που πολεμούν για μας, να κάνουν επιδείξεις για ποιον?
0: Ωραία, πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Τι είναι δηλαδή, κομφερασιά είναι οι πιλότοι μας?
0: Πού είναι η δικαιοσύνη, πέστε μου?
1: Αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα ήταν φυλακή πολλοί υπουργοί αυτή τη στιγμή και πολλοί πρωθυπουργοί και τέως και νυν. Έτσι, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Δηλαδή, αν πάτε στα δικαστήρια και δείτε ορισμένες δίκες που γίνονται, είναι να λες για όνομα του Θεού ότι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Η δικαιοσύνη λειτουργεί πάντοτε με βάση και γνώμονα τον ισχυρό. Όταν ο ισχυρός έχει ουσιαστικά δίκιο, έχει δίκιο.
0: Ναι, αλλά έτσι πως το λέτε, δεν υπάρχει ελπίδα για τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι το πρωτέμο στη χώρα μας είναι η δικαιοσύνη και η παιδεία. Και όταν λέω δικαιοσύνη, δεν εννοώ μόνο τα δικαστήρια. Κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτική δικαιοσύνη, συνολική δικαιοσύνη στον τόπο. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας στην ελληνική λύση και γι' αυτό παλεύουμε για τον Έλληνα.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να έρχεται να μας κοροϊδεύει ο πρωθυπουργός της χώρας. Σας είπα. 700 εκατομμύρια που δόθηκαν παραπάνω στο μετρό, θα μπορούσε να πάει το μετρό στο Κορδελιό, να πάει στην Νεάπολη, που είναι οι πολυπληθέστερες περιοχές. Σχεδιάξαν ένα μετρό χωρίς να πηγαίνει στο αεροδρόμιο, χωρίς να έχουμε προαστιακό στη Χαλκιδική. Απλά πράγματα σας λέω. Δεν είναι κάτι πολυσύνθετο. Μας κοροϊδεύουν από το παρακράτος των Αθηνών και επειδή ήταν 52 υπουργοί, σημειώσα το εξής. 52 υπουργοί στη Θεσσαλονίκη και ούτε ένα σε παραγωγικό υπουργείο Βορειολαδίτης. Το καταλαβαίνετε. 52 υπουργοί και υφυπουργοί. Η μαθία πιερή από τον τρόμο τους για την ελληνική λύση. Μαζεύτηκαν 15 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ένας παίζει πικ-πονκ. Ο άλλος ξέρω εγώ που πάει από εδώ, πάει στα χωράφια, πάει δεξιά και παραπέρα. Στην Καστοριά, στην Κοζάνη. Αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν έχουμε έναν Βορειοελλαδίτη σε παραγωγικό υπουργείο υπουργό.
0: Για τους δύο μπαμπάδες και τις δύο μαμάδες έχετε να πείτε.
1: Μα κοιτάξτε, γι' αυτό και είπα. Και θέλω πραγματικά να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Ο Πρωθυπουργός άλλα έχει στο μυαλό του, γι' αυτό είναι βέβαιο, και άλλα λέει στον ελληνικό λαό. Έτσι. Γι' αυτό δεν είναι δικό μου, αν θέλετε, ελεχθέν, είναι του Φωκελίδη, του αρχαίου Έλληνα Φωκελίδη. Στο μυαλό του έχει στη woke ατζέντα, είναι wokeistής, έτσι κι αλλιώς, αλλά στα λόγια το παίζει και λίγο anti-woke ατζέντα, γιατί έτσι βολεύει, ενώ μένει στο μυαλό του, ψηφοδυρικά τον κόσμο. Κάνει λάθη. Δεν πάω να κοροϊδεύουμε τον
0: κόσμο. Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν αυτά οι ιστορία με τα φύλλα.
1: Μόνο με την ελληνική λύση θα αλλάξουν αυτά, αγαπητέ. Και δεν είναι έπαρση, δεν είναι αλαζονία. Εμείς έχουμε στοχευμένο πρόγραμμα και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα αντίληψη. Το λέω συνεχώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα πηγαίνοντας από τη Σκύλα στη Χάριτη, από τον Μητσοτάκη στο Τσίπρα και το αντίστροφο. Δεν γίνεται. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι οπαδοί. Εδώ ο Τσίπρας στην πρώτη παρουσίασή του μίλησε για την woke agenda, για τη συμπερίληψη.
0: Ο Στάλιν έλεγε: το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Αυτή η λύθη των λαών μήπως εφαρμόζεται απόλυτα στην Ελλάδα όταν ξεχάσαν όλοι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός, θα χαρίσει το ένα, τον έμφια το ένα και δεν έκανε απόλυτα τίποτα.
1: Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν έχω διάθεση να μιλήσω, γιατί και μόνο που πρόδωσε τη Μακεδονία για το ιστορικό της όνομα, για το οποίο ο Πρωθυπουργός δεν μας είπε τίποτα χθες. Αν τον ακούσατε. Το παραμικρό για το όνομα Μακεδονία, το παραμικρό για τις προκλήσεις των Σκοπιανών. Τίποτα. Άχνα. Θέλω να πω ότι και μόνο αυτό που έκανε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας, γιατί περί τέτοιου πρόκειται, μην κοροϊδευόμαστε, χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Κοροϊδεύσε ένα ολόκληρο λαό. Κατήργησε τη δημοκρατία, πρόδωσε τη Μακεδονία και έχει κυκλοφορήσει και μιλάει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι από κάτω του, είδατε. Οι πρώην Σιριζέοι υπουργοί και υφυπουργοί, μαζεμένοι όλοι μαζί, ξέρετε, αυτό που έλεγε η Μαλβίνα, η Κάραβη, η Αίμνηστη. Οι Σιριζέοι λέει είναι 18 ποποί που ψάχνουν μια καρέκλα όλοι να βρουν. Αυτή είναι η Σιριζέοι.
0: Ναι, αλλά όταν στα βιβλία της Β' και στις 6 δημοτικού θα διδάσκεται από την κυβέρνηση στα παιδιά στις πιο ευαίσθητες ηλικίες ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο πατέρες και δύο μητέρες.
1: Αυτά καταργούνται σε μια μέρα, αγαπητέ κύριε.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Το θέμα ότι υπάρχουν.
1: Αύριο το πρωί, ας είναι η ελληνική κυβέρνηση, καταργούνται επί τόπου. Τέρμα τα βιβλία.
0: Μισό λεπτό, ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση, είναι δυνατόν να τολμήσουν να κάνουν τέτοιο πράγμα.
1: Πώς δεν είναι δυνατόν.
0: Διότι τα παιδιά παίρνουν την εκπαίδευσή τους όταν για να μεγαλώσουν, από μικρά παιδιά παίρνουν την εκπαίδευση.
1: Αγαπητέ μου κύριε Παζαφυρίου, δείτε το Μέγαρο Μαξίμου λίγο, δείτε τον κύριο Τσίπρα, δείτε όλους αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς που σε έχουν δει, θα καταλάβετε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Όταν εξιδίων κάνεις ό,τι κάνεις, εξιδίων κρίνεις και πράττεις και βράς, αυτά αντιμετωπίζεις. Όταν δίπλα σου έχεις ανθρώπους που πιστεύουν ότι η τρανς είναι ένα άλλο φύλλο, ότι υπάρχουν 72 φύλλα, όσο και αν θέλω να επιχειρήσω εγώ να αυτοτομήσω στη λογική, δεν θα μπορέσω, αφού όλοι γύρω μου τέτοιοι είναι.
0: Αν υπάρχουν 72 φύλλα, δεν θα μπορούμε να φλερτάρουμε στο σπάει ιστορία. Θα πρέπει να διαλέξουμε.
1: Εδώ με στη Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας έφτιαξε νόμο για να αθωωθεί ο Νίκος ο Γεωργιάδης. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Άλλαξε το ποινικό κώδικα για να αθώσει έναν ολιγάρχη και τον παιδεραστή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος καταδικάστηκε ο άνθρωπος, αλλά μετά παραγράφηκε γιατί άλλαξε ο νόμος επί Τσίπρα. Αυτά είναι τα δύο κόμματα.
0: Ναι, αλλά επειδή εσείς είστε συνηθισμένος να λέτε την αλήθεια, θα επαναλάβω το εξής. Μήπως ο λαός, με τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουμε, 3,5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίες χρωστάνε και δεν κοιμηθούν, έχει αλλάξει ο τρόπος σκέπτεστε και το βασικό του μόνο πρόβλημα είναι πώς θα επιζήσει, πώς θα λύσει τα προβλήματά του.
1: Μα εδώ έχετε
0: και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο.
1: Για να μπορέσεις να ελέγξεις έναν λαό, Του δίνεις άρτο και θεάματα. Του δίνεις επιδόματα και κάποια θεάματα.
0: Δεν δώσαν τίποτα. Δεν δώσαν τίποτα.
1: Θα σας δώσω στα λόγια, μισό λεπτό. Ναι. Τα επιδοματάκια που δίνουν σαν τους χρήστες των ναρκωτικών, ξέρετε. Αυτό κάνουν. Αλλά το κυριότερο είναι μας οδήγησε στην πτώχευση και στον αγώνα του καθημερινού να επιβιώσουμε όλοι μας, με συνέπεια να μην σκεφτόμαστε. Δηλαδή να δεχόμαστε ό,τι μας λένε, λες και είναι η σωτηρία της χώρας.
0: Δηλαδή εφαρμόσανε στο λαό αυτό που λέει η παροιμία, έτσι. Μπροστά στο χαλάζι, καλή είναι και η. Μπροστά στην αναβροχή, καλή είναι και η θάλασσα.
1: Αλλά θα σας πω κάτι για να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αυτονόητα, έτσι. Δεν είναι να λέω εγώ στο μυαλό μου ότι θέλω. Πήρανε περίπου, κερδίζουν δισεκατομμύρια από τα υπερπλεονάσματα, την υπερφορολόγηση η κύρη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τώρα, ο κ. Μητσοτάκης. Και επιστρέφει 2,2 δις. Αυτό μας είπε. Επιστρέφει 2,2 δις. Δηλαδή μας έκλεψε 10, 20, 30 δις από τις τσέπες με την υπερφορολόγηση. Και ξαφνικά μας δίνει 2,2 δις από την έκθεση και πρέπει να του πω ευχαριστώ.
0: Δεν μου λέτε πώς είναι δυνατόν, είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω γιατί είμαι και οικονομολόγος, να βγαίνει και να λέει ότι η οικονομία μας είναι η πρώτη σε λειτουργία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όταν η Ελλάδα χρωστάει πάνω από 400 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν πληρώνονται με τίποτε. Και από την άλλη μεριά, παρόμοια ποσά υπάρχουν και χρέη μεταξύ των Ελλήνων μέσα στην πατρίδα μας. Πώς θα βγουν αυτά τα πράγματα όταν δεν υπάρχει παραγωγή, όταν τα σιτηρά μειώθηκαν, όταν η κτηνοτροφία μειώθηκε.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές σας, πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει ανάπτυξη με βάση τους χαρτογιακάδες του Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους.
0: Οι χαρτογιακάδες, η λέξη ανάπτυξη καταργείται.
1: Ακριβώς. Ανάπτυξη με βάση τη λογική των χαρτογιακάδων είναι να πουλάμε τα ακίνητά μας στον κάθε ξένο χωρίς έλεγχο του ποθενές και στους, να μας φέρνουν κάθε ταβατζής χρήμα στη βαλίτσα και όταν πάει ο Έλληνας να αγοράσει ένα σπίτι, τον ελέγχουν από παντού. Ο Τούρκος, ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ισραηλινός που αγοράζουν σπίτια στη χώρα δεν ελέγχονται για το ποθενές και στους. Τα φέρουν μαύρα. Και όταν υπάρχει πρωθυπουργός ο οποίος λέει είναι καλοδεχούμενος ο Τούρκος που αγοράζει. Το πες τη ΔΕΘ. Καλοδεχούμενος ο Τούρκος που αγοράζει σπίτι στην Παραμεθόριο, δηλαδή στη Θράκη μας. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καλοδεχούμενος, το ακούτε αυτό. Καλοδεχούμενος. Ναι, αλλά οι εξαγορές των ακινήτων που είναι ξεπούλημα λογίζονται ως ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε εισρωή κεφαλαίων, σου λέει.
0: Πολύ ωραία. Ο Στάλιν έλεγε, και θα το λέω συνέχεια, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Οι Έλληνες ξεχάσανε ότι υπάρχει ένα πανάκριβο μέταλλο που λέγεται όσμιο στα ίμια, το οποίο είναι σπάνιο, βαρύ και πανάκριβο χημικό στοιχείο. Και εμείς το ξεχάσαμε γιατί τα Ήμια είναι ουδέτερη περιοχή. Υπό ποια λογική είναι ένα ελληνικό νησί είναι ουδέτερη περιοχή?
1: Γιατί πάτε τόσο μακριά, αγαπητέ κύριε Παζαθρίου, και δεν πάτε στο Γάλλιο? Το Γάλλιο δεν είναι ορυκτό ακριβώς, αλλά είναι ένα δημιούργημα με μια επεξεργασία από το βοξίτη και το αλουμίνιο. Ποιος έχει βοξίτη και αλουμίνιο και πήρε κοψοχρονιά και κάηκαν και η περιοχή και ήταν τελευταία από το Γερμανό και στην ευρύτερη περιοχή πιο κάτω πήρε το Γάλλιο. Έτσι. Ο κ. Μητυλινιός. Χωρίς να κάνει το παραμικρό. Πήρε το Γάλλιο χωρίς να κάνει το παραμικρό. Το πήρε τέλος. Βοξίτης και αλουμίνιο είναι στην περιοχή που έχει τα δική του ορυχεία. Τα οποία τα πήρε, ξέρετε πώς. Δεν πήρωσε τη ΔΕΗ και όλα αυτά. Είχε κάτι δικαστήριο. Ο κύριος Τσίπρας τον βοήθησε.
0: Μειώσαν το ποσό του χρέους στη ΔΕΗ σε μεγάλο ποσό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο ποινικός κώδικας άλλαξε για τον ολιγάρχη.
0: Ωραία.
1: Το όνομα Μητυλινιός.
0: Μου λέτε στην Τουρκία δεν υπάρχει καμία ελληνική τράπεζα. Υπάρχει μια τράπεζα στην Κομωτινή που λέγεται Ziraat Bank. Η οποία έχει καταστήματα στην Ξάνθη και στο Μαρούσια στην Αθήνα. Η εποπτεία αναγκαστικά ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάγεται υποχρεωτικά στο ελληνικό σύστημα εγγύησης, αλλά μαθαίνω ότι το 99,99% των δανείων δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι Έλληνες υπηκοημένα, αλλά έχουν τουρκική καταγωγή. Επομένως και να κατασχέσει οτιδήποτε δάνειο δώσει, δεν πληρωθεί και κατασχεθεί και πάρει την περιουσία, θα υπάρχει μια περιουσία στην ιδιοκτησία μιας τράπεζας, η οποία είναι τουρκικών συμφερόντων.
1: Σας είπα.
0: Στην Τουρκία υπάρχει παρόμοια τράπεζα ελληνική.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ελληνική επιχείρηση, ούτε να αγοράσει Έλληνας τα παράλια της Μικράς Ασίας, ούτε στην Ανατολική Τράκη μπορεί να αγοράσει Έλληνας. Απαγορεύεται δια νόμου από την Τουρκία. Το χειρότερο, και εκεί επιμένω εγώ πολλές φορές και δεν με καταλαβαίνουν μερικοί, είναι ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί εύρωστη κρατική τράπεζα. Κρατική τράπεζα επενδυτική. Υπάρχει βέβαια, ξέρετε, η κρατική τράπεζα. Έχουμε κρατική τράπεζα, αναπτυξιακή.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο 2-3 λεφτά, για να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δυστυχώς με αυτά τα οποία, ευτυχώς με αυτά τα οποία λέτε, μου κάνετε τον εγκέφαλό μου να λειτουργεί και να βγάζει ιδέες. Οι τράπεζες χρεοκοπήσανε, δώσαμε 65 δισεκατομμύρια κατά τον Παπασαφηρίου, 55 δισεκατομμύρια κατά το κράτος. Από τα 55 δισεκατομμύρια οι τράπεζες θα επιστρέψουν μόνο τα 5 εκατομμύρια πίσω στο δημόσιο, τα άλλα τα 50 τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και ρωτάω, ευθύνες για τις τράπεζες που έχουν δώσει δάνεια χωρίς να έχουν διασφαλίσεις και στην Κουτσή Μαρία, έχω ολόκληρο κατάλογο ονομάτων, δεν υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, τα έχουμε μπερδεμένα λίγο κι εσείς, ο κόσμος. Υπάρχουν ευθύνες, αλλά υπάρχει το ακαταδίωκτο.
0: Για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
1: Νομοθέτησαν το ακαταδίωκτο για τους τραπεζίτες.
0: Άρα δίναν δάνεια. Μισό λεπτό λίγο. Άρα
1: μόνο στην Ελλάδα και ο Ζελένσκι το κάνει.
0: Άρα δίνανε δάνεια όπου κουστάρανε.
1: Σας είπα, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών και στο Ζελένσκι.
0: Όταν υπάρχει λοιπόν το ακαταδίωκτο, δεν έχει ευθύνη και λες για να δώσει το Βελόπουλο ένα δάνειο και ας μην έχει τα κατάλληλα περιουσιακά στη γη να με διασφαλίσει.
1: Γιατί λέτε το Βελόπουλο και όχι στον εαυτό μου.
0: Στον Παπαζαφυρίου λέω.
1: Όχι, ο τραπεζίτης, άλλο σας λέω. Γιατί να μην είπε στον εαυτό του. Και αυτό και δίνουν πόνους εκατομμυρίων ευρώ και μισθούς χιλιάδων.
0: Και αυτό το θέμα των δισεκατομμυρίων δεν αναφέρθηκε αναλυτικά πουθενά, μόνο απλή είδηση στις εφημερίδες.
1: Και ούτε πρόκειται να αναφερθεί.
0: Και καμία ευθύνη ακόμα και σε επίπεδο υπουργού.
1: Γι' αυτό και λέω η κρατική τράπεζα για μένα το Α και το Ω, ώστε να τις τελειώσουμε και να διεκδικήσουμε και χρήματα πίσω, αναβαλλόμενο φόρο και όλα αυτά. Μίλησε λίγο ο Ανδρουλάκης, είπε κάτι, τον άφησαν τα αυτιά την επόμενη μέρα οι τραπεζίτες και τον βούλεσαν. Από χρωστά λεφτά. Χρωστά λεφτά. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρωστά από 600 εκατομμύρια.
0: Δεν μου λέτε αυτά τα 600 εκατομμύρια, γιατί δεν πήγανε στα φαν όπως πήγαν άλλα χρέη και παραμένουν σαν χρέη στις τράπεζες. Επειδή δεν μπορούν να διεκδικηθούν και από την άλλη μεριά, υπό ποια λογική μια τράπεζα.
1: Όχι, έκανα μια πρόταση και
0: μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Υπό ποια λογική μια τράπεζα δίνει δάνεια σε κόμματα το χωρίς να υπάρχει μια εγγύηση από κάποιον φέρα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Δίπλα μου ήρθε ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος. Να του πω μια καλημέρα. Καλημέρα, Θόδωρε.
1: Καλημέρα, αγαπητημένοι μου.
0: Να είσαι καλά. Είσαι ένας λατρευτός άνθρωπος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένας άνθρωπος που σαν και εσένα δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό να καλημερίσω την κυρία Βαλάνη Στέλλα. Στέλλα Βαλάνη, εξαιρετική δικηγόρο, εξαιρετικό νομικό, εξαιρετική φίλη. Λατρεύει πραγματικά τη φιλία και εξαιρετική οικογενειάρχη με τον ήρωατο σύζυγο. Χαίρετε, κυρία Βαλάνη μου.
2: Καλημέρα, κύριε Βαζαφυρίου μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ο ήρωας καλός, καλά είναι.
2: Καλά είναι ο ήρωας. τον προσέχει η ηρωίδα.
0: Το ξέρω. Θέλω να μου πείτε, κυρία Βαλάνη, αν έχετε την καλοσύνη, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σε μια χώρα την η δικαιοσύνη όταν υπάρχει η ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ και το ΠΚΠ? Θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα, αλλά δεν θα μας φτάσει ο χρόνος.
2: Είναι πολλά τα θέματα. Το θέμα είναι ότι τη δικαιοσύνη πρέπει να τη φέρουμε εμείς, δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά, εμείς την κάνουμε χρόνια και προσπαθούμε να τη φέρουμε, αλλά δεν μας αφήνουν οι πολιτικοί με τα ψέματα και την υποκρισία, την οποία συνέχεια είναι μέσα στο ψέμα και την υποκρισία. Άκουγα προχθές τον κύριο Κυρανάκη να πανηγυρίζει, γιατί τα τρένα, λέει, λειτουργούν στο 100% με ETCS, δηλαδή σηματοδότηση κτλ. Αυτά που λέει ο κύριος Κυρανάκης και αυτά που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή στη ΔΕΘ, προφανώς και δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τη Δευτέρα ξεκινάει και πάλι η κύρια δίκη των ΤΕΜΠΟΝ, αλλά ξεκινάνε και άλλες δίκες. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαίρετοι δικαστές όπως ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας Θωρίου Πάγου, οι οποίοι κατάλαβαν και έδωσαν κατηγορίες και στον κύριο Αγοραστό και στον κύριο Τριαντόπουλο όσον αφορά το μπάζωμα, τη συγκάλυψη, την μη λειτουργία των τρένων και παρήγγειλαν μάλιστα και προκαταρκτική για τα αίτια της φωτιάς. Επιτέλους είναι η πρώτη φορά που ένας εισαγγελέας ανακαλύπτει μέσα από τις κατηγορίες, ακόμα και έτσι όπως απευθύνθηκαν από τη Βουλή, λειψές δηλαδή και κολοβές, ότι υπάρχει μια φωτιά την οποία είδαμε όλοι και την οποία μέχρι στιγμής κανένα κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνει. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Μητρουλιάς και παραγγέλνει προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της φωτιάς στην εισαγγελία της Λάρισας και ελπίζουμε να βρεθούν και άλλοι τέτοιοι δικαστές που να μας οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας για το λόγο που κάηκαν τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά κάηκαν, άλλα παιδιά είναι τραυματισμένα, άλλοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος ακόμα είναι σε κόμμα και παλεύει με τη ζωή και το θάνατο 3 χρόνια τώρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά σοβαρά τραύματα και σωματικά και ψυχολογικά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Και 3,5 χρόνια μετά είμαστε σε σιδηρόδρομο, ο οποίος όχι απλά δεν λειτουργεί, όχι απλά δεν έχουν μπει κανένα σύστημα, έχουν μπει 2 ETCS σε 2 σταθμούς και αυτοί πανηγυρίζουν να λειτουργούν.
0: Πολύ ωραία. Για να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ και την εμπειρία που έχω λόγω και τις ηλικίες μου από τη ζωή, έχω την εντύπωση ότι η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος. Πώς είναι λοιπόν αυτός ο μονόδρομος, μερικές φορές να έχει ορισμένες διακεκομένες μορφές και να βλέπουμε να μην κατηγορείται, να μην διώκεται, να μην γίνεται το οποιοδήποτε έγκλημα και για το παραμικρό απλώς πολίτης να τραβιέται στα δικαστήρια?
2: Γιατί είναι ο εύκολος δρόμος για το μικρό πολίτη, ενώ για τα μεγάλα κεφάλια, κύριε Παπαζαφύρη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και έχουμε πάρα πολλές ιστορίες στο παρελθόν και με τον Ουρουάν και με πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες τελικά δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη έτσι όπως έπρεπε να φτάσουν ή στο δρόμο πέθαναν, σκοτώθηκαν μάρτυρες, μετατέθηκαν ανακριτές και έγιναν διάφορα τέτοια κολπάκια όπως και στα ΤΕΜΠΗ που απήχανε κάποιοι δικαστές και διακόπηκαν οι δίκες και ανεστάλησαν και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα κολπάκια της εκτελεστικής εξουσίας και της κυβέρνησης η οποία δυστυχώς παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και φυσικά δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι η ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ ανέδειξε όχι μόνο την παθογένεια της δικαιοσύνης, αλλά και την παθογένεια της ίδιας της κοινωνίας.
0: Μήπως επειδή διορίζεται. Μήπως επειδή διορίζεται.
2: Προφανώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συνταγματικά
0: δικαστήρια. Τότε δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Δεν υπάρχουν συνταγματικά δικαστήρια και φυσικά κανένας, ούτε η σημερινή κυβέρνηση φυσικά που θέλει να λέει ότι προχωράει σε αναθεώρηση συντάγματος, δεν τολμάει να αποχωρήσει την εκτελεστική εξουσία από τη δικαστική.
0: Ωραία.
2: Και πάλι από τα υπουργικά συμβούλια διορίζονται.
0: Θα τολμήσω εγώ λοιπόν να πω.
2: Και φυσικά οι εντολές έρχονται και παίρνουν και εκεί υπάρχει GSMA.
0: Ωραία.
2: Δεν υπήρχε στα τρένα. Υπάρχει.
0: Ωραία. Θα τολμήσω εγώ να πω λοιπόν ότι η Αλβανία, η οποία ήταν 200 χρόνια πίσω από εμάς, έχει προοδεύσει τόσο πολύ και κατασκευαστικά και οφθαλμικά και οι δρόμοι και οι πόλεις και τα λοιπά και η δικαιοσύνη. Έχει κάνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σε πολλά θέματα μας έχει ξεπεράσει και λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από εμάς. Εδώ τι συμβαίνει, μπορούμε να μάθουμε.
2: Καλά, εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό.
0: Να διαφωνήσετε. Εγώ έχω μελετήσει ορισμένα θέματα και τα είδα.
2: Εν σχέση
0: με αυτό που ήταν η Αλβανία, λέω.
2: Εν σχέση με αυτό που ήταν η Αλβανία, θα μας πει ο κύριος Μπελέρη, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έρχεται τώρα για να συναντηθεί και με το Σύλλογο.
0: Γιατί εξαφανίστηκε ο κύριος Μπελέρη τόσο καιρό και δεν έφυγε.
2: Θα έρθει τώρα, λέει, στη Λάρισα, να συναντήσει.
0: Πριν εκλεγεί ο Μπελέρη, κάθε μέρα ήταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα εξαφανίστηκε.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Μπελέρη μήπως εκλέχθηκε για να πάρει κάποιο άσυλο, λέω εγώ τώρα.
0: Καλά που το καταλάβατε.
2: Ναι, ναι, λέω, εκφράζω μια απορία.
0: Ξέρει τι λέει η Βαλάνη, μη στεναχωριέστε.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μπελέρη λοιπόν που θα έρθει τώρα μαζί με την υπόλοιπη επιτροπή και έχουν αποκλείσει από αυτή την επιτροπή και άλλους ευρωβουλευτές. Εγώ προσωπικά φυσικά και σαν σύλλογο συγγενών θυμάτων θα του διαβιβάσουν κάποιες καταγγελίες όσον αφορά και το ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων δηλαδή και των Επιτροπών, να μας πει ο κύριος Μπελέρη και να μας πούν οι επιτροπές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί δεν παρενέβησαν να κλείσουν τα τρένα όταν δεν είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας 13 μέρες πριν το έγκλημα. 13 μέρες αν είχαν κλείσει τα τρένα πριν το έγκλημα γιατί δεν είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας, δεν θα σκοτωνόταν τα παιδιά, κύριε Παπαζαφυρίου. 15 Φεβρουαρίου του 23, και θέλω να ακουστεί αυτό, είχε τελειώσει η προσωρινή ισχύ του πιστοποιητικού ασφαλείας γιατί η Hellenic Train δεν συμμορφωνόταν με όλα όσα τους είχαν
0: κάνει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και κανένας, ούτε η ΡΑΣ, ούτε κρατικός
0: φορέας,
2: δεν έκλεισε τα τρένα. Δεν σταμάτησε την λειτουργία.
0: Μιλάμε ένα τέταρτο περίπου και έχουν έρθει 19 μηνύματα τα οποία αναφέρονται με τα καλύτερα λόγια για εσάς. Γεγονός που αποδεικνύει ότι είστε φερέγγιος και πεντακάθαρη δικηγόρος, σας ξέρω τόσα χρόνια και το επιβεβαιώνω με κεφάλαια γράμματα. Θέλω να πείτε το εξής. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι η ασπιρίνη για έναν πολίτη όταν με το παραμικρό τραβιέται επειδή γουστάρει ο καθένας να κάνει μία μήνυση και η μήνυση οδηγείται στο δικαστήριο, όταν σε πολλά κράτη του κόσμου η μήνυση μελετάται και εν συνεχεία πηγαίνει στη δικαιοσύνη, ή η δικαιοσύνη κερδοσκοπεί? Σας κάνω εγώ μία μήνυση εσάς. Και εσείς κάνετε μια μήνυση εμένα. Η δικιά σας μήνυση προδικάζεται και τη χάνω εγώ τη μήνυση. Γιατί εγώ που έκανα τη μήνυση μου βάζουν 1,5 χιλιάρικο πρόστιμο?
2: Γιατί το κράτος πρέπει να πάρει λεφτά.
0: Επομένως.
2: Η απάντηση είναι απλή. Επομένως, το κράτος πρέπει να πάρει λεφτά.
0: Επομένως, τα σχέδια που είχατε να ασχοληθείτε με την πολιτική μου, όπως πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά, γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς.
2: Κύριε Παπαζαφυρίου, ακούστε λίγο. Για να ασχοληθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι φερέγγιος και τίμιος και έχει δώσει όρκο στη συνείδησή 30 χρόνια τώρα και υπηρετεί τη δικαιοσύνη 30 χρόνια τώρα με καθαρότητα.
0: 30 χρόνια εξωγήινα θα λέμε, για να μην επηρεάζουμε την ηλικία, καταλάβατε.
2: Όχι, όχι, είναι από τα 14.
0: Τότε συμφωνώ.
2: Λοιπόν, για να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές δυστυχώς στην Ελλάδα, και το λέω αυτό βιωματικά γιατί το έχω προσπαθήσει, δεν υπάρχουν. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι από το δικό μου μετερίζει, από το δικό του μετερίζει ο καθένας, δεν μπορεί να υπηρετήσει τη συνείδησή του και τη δικαιοσύνη έτσι όπως την αντιλαμβάνεται αυτός, με συνεχή πάλι και μάχες. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι τι κάνει η κυβέρνηση και η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία για να βοηθήσει να λάμψει η αλήθεια και το δίκαιο και να αφήσει τη δικαιοσύνη στην ησυχία.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Είναι θέμα ανθρώπων. Σας λέω, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές και σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς προσδοκάμε να μπορέσουν, όπως είναι η εισαγγελέας, και θα το πω αυτό δημόσια, η εισαγγελέας του Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας, η οποία πράγματι είχε μια εισαγγελική πρόταση καταπέλτη κατά των κατηγορουμένων και απέρριψε όλες τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς τους και τις αρνήσεις κατηγορίας, οι οποίες μάλιστα είναι και λειψές. Και πάμε τώρα εμείς. Η ανάκριση που δεν έκανε ο Μπακαΐμης, και το λέω γιατί είναι Θεσσαλονίκη και ελπίζω να μ' ακούει ο εφέτης ανακριτής, η ανάκριση που δεν έκανε ο Μπακαΐμης να μας πει για ποιους λόγους δεν την έκανε, για ποιους λόγους είχε παραλείψει να βάλει μέσα στην δικογραφία όλες τις συμβάσεις της Hellenic Train, για ποιους λόγους δεν φώναξε την Generali, και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ πάντα μιλάω με ονόματα και με στοιχεία. Γιατί δεν φώναξε ο Μπακαΐνης την Τζενεράλη που ασφάλιζε την Ελένη Τρένα, την πει Ελλάδο ρε Τζενεράλη, πώς ασφαλίζεις αυτή εσύ μια επιχείρηση που δεν έχει τοπικά ασφαλεία, όταν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια εγχείρηση, έχει ένα ιστορικό, δεν τον ασφαλίζεις μην τυχόν και ξαναβγάλει το ίδιο ιστορικό και έρθει ο ασφαλιστικός κίνητος και αναγκαστείς να πληρώσεις. Για ποιο λόγο δεν έβαλε τις συμβάσεις που δεν είχαν μέσα τα συστήματα, για ποιο λόγο αφήνουν την Ελένη Τρένα να λειτουργεί τα τρένα και Ελένη Τρένα να λέει δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν ήρθε κανείς να με ελέγξει, δεν ήρθε κανείς να με υποπτεύσει. Αυτά τα αστεία επιχειρήματα ακούμε στα τέμπη.
0: Έρχονται λοιπόν μηνύματα, συγγνώμη λίγο, έρχονται μηνύματα τα οποία λένε για ποιο λόγο πηγαίνει ο κόσμος φοβισμένος στο δικαστήριο όταν διαπιστώνουμε ότι άλλα τα μάτια του λαγού γκάλα της κουκουβάκια σε σχέση με τη διαδικασία. Ο κόσμος το πηγαίνει στο δικαστήριο, φοβάται την εξέλιξη και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Εγώ σας λέω ότι ο κόσμος φοβάται γιατί έχει προγενέστερη εμπειρία ότι δυστυχώς υπάρχουν δικαστές και είναι γνωστό αυτό. Υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν παράγοντες της δικαιοσύνης και όχι μόνο δικαστές και άλλοι πολλοί οι οποίοι δυστυχώς είναι διαπλεκόμενοι και φάνηκε αυτό βέβαια και από την ιστορία του Predator και από άλλες ιστορίες. Υπάρχουν διαπλεκόμενοι παράγοντες της δικαιοσύνης με την κάθε εκτελεστική εξουσία.
0: Το Predator, αυτό... το Predator γιατί δεν προχώρησε για να έχει και τις αρνητικές εξελίξεις που έπρεπε να έχει.
2: Το Predator γιατί ενώ στάλθηκαν τα πρακτικά από το δικαστήριο στον Άριο Πάγο, γιατί μπήκε πάλι στο σιρτάρι, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης. Αυτός που έλεγε ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, αυτός είναι για τα μπάζα.
0: Ακριβώς, μπράβο σας και μπράβο σας, μπράβο σας.
2: Αυτός είναι για τα μπάζα, γιατί ευτυχώς, σας λέω και πάλι, βρέθηκε δικαστής ο οποίος ανακάλυψε ότι πράγματι έγινε μπάζωμα, πράγματι έγιναν υπερτιμολογήσεις και θα σας πω και κάτι που για πρώτη φορά το λέω δημόσια. Όταν πήγαν οι συγγενείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Θεσσαλία, βγήκε ο αγοραστός σε βιντεοκλήση και τους είπε: ό,τι θέλετε θα σας το πω ιδιωτικά, αλλά δεν μπορώ να σας πω δημόσια. Πού είναι ένας εισαγγελέας να φωνάξει τον αγοραστό να του πει τι θέλεις ρε φίλε να πεις ιδιωτικά που δεν μπορείς να το πεις δημόσια, τι είναι αυτό που εσύ εκλεγμένος αιρετός άρχοντας του τόπου περιφερειάρχης έχεις να πεις ιδιωτικά που δεν μπορείς να το πεις δημόσια. Να βγει ένα εισαγγελέας να τον καλέσει. Αλλά θα τα πούμε στο ειδικό δικαστήριο, κύριε Παπαζαφύριου. Εδώ είμαστε. Γεροί να είμαστε. Ευτυχώς όλοι οι δικηγόροι των συγγενών με μια γροθιά έχουμε έναν κοινό στόχο. Ανεξαρτήτως των στρατηγικών που ακολουθεί ο καθένας. Να ανακαλύψουμε την αλήθεια γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να ήταν τα δικά μας παιδιά. Είναι τα δικά μας παιδιά.
0: Yeah.
2: Είναι τα δικά μας Ελληνόπουλα. Που τα κάψαμε, εμείς τα κάψαμε μέσα σε τρένα που ξέραμε, ξέρανε όλοι, γι' αυτό μιλάμε για ενδεχόμενο δόλο, ότι δεν λειτουργούν και δεν έπρεπε να λειτουργούν.
0: Υπάρχουν δύο ειδικά δικαστήρια, το ένα είναι το συνταγματικά αφαιρόμενο και λέγεται ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει και το ειδικό δικαστήριο των ακροατών που αν έρθείτε εδώ πέρα και δείτε τα μηνύματα από μορφωμένους ανθρώπους, θα πάρετε 5 ηρεμιστικά μέχρι το βράδυ για να ηρεμήσετε, διότι υπάρχει και το ειδικό δικαστήριο του λαού, ο οποίος απαιτεί η δικαιοσύνη να είναι το όπλο του λαού για να μπορεί.
2: Ακούστε λίγο, ηρεμιστικά εγώ δεν θα πάρω, ευχαριστώ.
0: Ο τρόπος του λέγειν είναι.
2: Τους ακροατές κατάλαβα, ηρεμιστικά όμως θα πρέπει να πάρουν όλοι αυτοί και να τρέμουνε. Κάποιοι δικαστές και ανακριτές που εμπλέκονται στα Τέμπη ήδη διαμηνύουν σε διάφορους κύκλους ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Ξέρετε, θέλω να τους πω ότι οι γονείς έχουν να κοιμηθούν 3,5 χρόνια. Οι γονείς έχουν να κοιμηθούν και οι συγγενείς 3,5 χρόνια. Κανέναν δεν ενδιαφέρει αν ο κάθε δικαστής που δεν έκανε τη δουλειά του γιατί είχε εντολές δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Ηρεμιστικά να πάρει ο Μητσοτάκης και οι φίλοι του που έρχονται, τολμάνε, έχουν το θράσος να έρχονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να λένε με το καλάθι με τα δώρα.
0: Όπως το είπατε.
2: Όταν σκοτώνουν και δολοφονούν, γιατί μιλάμε για δολοφόνους τώρα. Και δεν μιλάμε για δολοφόνους γιατί έτσι θέλουμε να το λέμε εν τη ρήμη του λόγου. Μιλάμε νομικά επιχειρήματα.
0: Ποιο καλάθι, ποιο είναι το καλάθι με τα δώρα μας, οι τρίχες κατσαρές που υποσχέθηκε.
2: Ακριβώς.
0: Καλάθι με τα δώρα είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Οι τρίχες κατσαρές, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, για να ρίξει τάχη στα μάτια του κόσμου. Γιατί ξέρετε, η καθημερινότητα, ναι, είναι σημαντική και είναι καλό να μπορούμε και να έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να έχουμε μια καθημερινότητα, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αλλά υπάρχουν και οι επόμενες γενιές, υπάρχουν και τα παιδιά μας και εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κύριε Βαζαφυρίου. Δεν τα καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να δώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα στα παιδιά μας. Δίνουμε μια Ελλάδα χρεωμένη, με καμία υποδομή, ξεπουλημένη, ούτε καν στον τουρισμό καταφέραμε. Ξέρετε, τις προάλλες μου έλεγε κάποιος φίλος, στο Ντουμπάι έχει 125 εκατομμύρια τουρισμό και εμείς παρηγυρίζουμε σε μια χώρα μπακλαβά γωνία για 30 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Αυτό που είπατε...
2: έχουν ένα τεχνητό πράγμα, τεχνητό.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως...
2: 125 εκατομμύρια τουρισμό.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως είναι λίγο δύσκολο να γίνει, διότι υπάρχει μια επιρροή και από τα σχολεία, όταν μαθαίνουμε ότι στις τάξεις του δημοτικού οι δύο γυναίκες και οι δύο άντρες θα διδάσκονται.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό πάλι?
2: Κοιτάξτε λίγο. Υπάρχουν δύο φύλλα.
0: Δηλαδή θα έχουμε μαμά και μπαμπά γυναίκες.
2: Εγώ αυτό έμαθα και η φύση αυτό επιτάζει. Υπάρχουν δύο φύλλα. Τώρα τι να σας πω. Έβλεπα κάποιες στιγμές κάποιες διαφημίσεις και έλεγα, βρε παιδάκι μου, εσύ που το διαφημίζεις αυτό το. Κατέβασε τέλος πάντων το παντελόνι σου, τη φούστα σου, τι φοράς. Να δεις τέλος πάντων αν είσαι ο ή το δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά στα σχολεία στις μικρές ηλικίες, οι μικρές ηλικίες είναι αυτές που γαλουχείται το μυαλό. Εκεί μπαίνουν τα.
2: Αλλά έτσι δεν έρχεται ο έλεγχος, κύριε Βαζαφυρίου. Με το μπέρδεμα και με το διέρη και βασίλευε. Αυτό είναι από αρχαιοτά τον χρόνο γνωστό. Όταν θέλεις να ελέγξεις μια κοινωνία, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να την μπερδέψεις και να την κατευθύνεις έτσι ώστε να μην μπορεί να βρει το δρόμο της. Αυτή είναι η λεγόμενη νέα τάξη.
0: Ωραία, ωραία. Έρχονται πολλά μηνύματα για το ΠΚΠ. Πολλά μηνύματα. Τι γίνεται με αυτό το ΠΚΠ, μπορεί να μας πει κάποιος. Ακούμε και κανείς δεν μπήκε μέσα.
2: Ναι, κοιτάξτε λίγο. Έχουμε μέχρι στιγμής 19 ενόχους από ό,τι είδα. Είναι μία αρχή και αυτή και θα δούμε και στην ακροαματική διαδικασία αν θα προκύψουν και άλλοι κατηγορούμενοι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Παζαφυρίου. Εκεί υποτίθεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έφερε ένα σωρό λεφτά για να επιδοτηθούν επιχειρήσεις με συγκεκριμένα προγράμματα και εμείς έχουμε σήμερα συνεχείς απορρίψεις, ακόμα και για μεγάλα έργα, για υποδομές της χώρας, ακόμα και για φράγματα δηλαδή, για να μην πω παραπάνω στοιχεία. Έχουμε συνεχόμενες απορρίψεις γιατί λέει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης δόθηκαν ήδη και δεν φτάνουν για τις υποδομές της χώρας. Πού δόθηκαν αυτά τα λεφτά, κύριε Παπαζαφυρίου? Ποιος πήρε αυτά τα προγράμματα? Ποιος έκανε τις αιτήσεις και τους φακέλους? Μήπως δόθηκαν πάλι στους δικούς μας και στους κολλητούς μας?
0: Πού δόθηκαν, φιλοσοφία θέλει.
2: Αυτή η ιστορία όμως με τους κουμπάρους και τους κολλητούς πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Θα τελειώσει.
2: Και οι κολλητοί. Εμείς πρέπει να τους τελειώσουμε. Δεν θα τελειώσουμε μαγικό ραβδί. Εμείς πρέπει να τελειώσουμε τους κουμπάρους και τους κολλητούς, κύριε Βαζαφίλη. Γιατί αν συνεχίζουμε έτσι, θα παντρευόμαστε ένας με τον άλλο, θα μπερδέψουμε τα μπουκιά μας. Και στο τέλος θα βάλουμε όλη μια πέτρα, πέσουμε όλοι μαζί.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, τον έλεγχο της ελληνικής οικονομίας τον πήραν 9-10-12 επιχειρήσεις, οι οποίες μονίμως παίρνουν όλες τις δουλειές. Και εγώ αμφιβάλλω αν υπάρχει άλλο μέρος του κόσμου όπου σόι του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται. Συγγνώμη, ακόμα και ο Έλον Μάσκ, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, κάνοντας μία ανάλυση για τον πλούτο ορισμένων επιχειρηματιών, είπε τέτοια ισχυρά στοιχεία, τα οποία είναι παράλληλα με αυτά που λέμε εμείς τόση ώρα.
2: Κύριε Βαζαφυρίου, να σας πω κάτι που δεν ξέρω ποιοι το ξέρουν, αν το ξέρει ο κόσμος, να ενημερώσουμε λοιπόν ότι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι διευθύνοντες σύμβουλοι σε εταιρείες δημόσιας ωφέλειας, σε τράπεζες, σε συγκεκριμένες τράπεζες, είναι κατηγορούμενοι και στη δίκη των τεμπών και στη δίκη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη και απιστία εκατομμυρίων που φάγανε από ελληνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν γίναν τα έργα και φάγανε και τα λεφτά των Ελλήνων φορολογών.
0: Δικαστήρια δεν γίνονται.
2: Αυτοί δεν έγιναν ακόμα τα δικαστήρια.
0: Πότε θα γίνει του χρόνου.
2: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι κατηγορούμενοι, υπόδικοι, ανοίγουν τράπεζες, βγάζουν λεφτά στις δικές μας πλάτες και είναι διευθύνοντες σύμβουλοι σε εταιρείες δημόσιας ωφέλειας. Και κυνηγάνε τον κόσμο, αυτοί οι κατηγορούμενοι κυνηγάνε τον κόσμο γιατί χρωστάει 80 ευρώ νερό, 12 ευρώ νερό, 100 ευρώ νερό, ενώ θα έπρεπε να είναι στο εδόλιο και να το βουλώσουν και να είναι μέσα φυλακή και να μην ξαναεμφανιστούν ποτέ πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί έχουν κάνει εγκλήματα. Και αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ είναι υπόδικοι. Ξέρετε πόσοι εθνικοί μας εργολάβοι είναι κατηγορούμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο κατηγορητήριο που θα ξεκινήσει η δίκη τώρα, ελπίζουμε, προσδοκάμε τον Οκτώβριο. Θα δείτε ονόματα που διαφημίζουν το μετρό και δεν ξέρω εγώ τι και τις υποδομές και τα λοιπά, που αυτά θα έπρεπε να είναι τα αυτονόητα σε μια πολιτισμένη και ευνομούμενη χώρα, γιατί τα πληρώνω εγώ και εσείς. Και όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, και όχι να γυρνάνε στελέχη της κυβέρνησης και να λένε ευχαριστώ που μας κάνατε το μετρό. Τι ευχαριστάμε, δώρο μας το κάνανε. Δεν το πληρώσαμε δηλαδή, για να ξέρω. Γιατί
0: δεν είναι μόνο αυτό.
2: 5%.
0: Και πότε το... Και...
2: Εμένα το κράτος είναι συνέτερο στο γραφείο μου και στην επιχείρησή σας. Και στο γραφείο και στην επιχείρησή
0: και πότε το, και πότε το κάναν το μετρό. Μισό λεπτό λίγο.
2: Και που έκανε τις παρατάσεις και πήρε εκατομμύρια παραπάνω στις δικές μου τις πλάτες και είναι κατηγορούμενο, τον πω και ευχαριστώ που με έκανε το μετρό.
0: Κύριε Βαλάνη,
2: έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει το μέτρο.
0: Κυρία Βαλάνη, πότε το κάνανε το μετρό, όταν σε άλλες χώρες το μετρό έχουν πει 50 χρόνια. Ή θα ξεχάσουμε. Μισό λεπτό, ή θα ξεχάσουμε. Μισό λεπτό λίγο. Ή θα ξεχάσουμε την υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα στο Θερμαϊκό που δεν έγινε τίποτε. Και επειδή υπήρχαν χαρτιά, πήρανε του κόσμου εκατοντάδες εκατομμύρια. Αποζημίωση.
2: Από
0: εμάς τους βλάκες. Από εμάς τους βλάκες.
2: Δούλεψε κανείς από αυτούς να βγάλει ένα ευρώ στη ζωή του και να πάντα πληρώσει. Και λέει και ευχαριστώ, σοβαρά τώρα. Σοβαρά θα πω και ευχαριστώ για κάτι το οποίο το πλήρωσα και έκανε 800 χρόνια να μου το δώσει με 150.000 εκατομμύρια παραπάνω παρατάσεις.
0: Ακριβώς.
2: Τι να πούμε τώρα, να πούμε ότι στα τρένα κάνανε συνέχεια παρατάσεις από αυτή τη σύμβαση, την περιβόητη, την 717, από το 2014, κύριε Παζαφυρίου, από το 2014. Παρατάσεις για να αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων. Καταλαβαίνουν αυτοί που ασχολούνται με δημόσια έργα τι εννοώ. Όχι, δεν ήταν αυτό καλό, όχι, εκείνο δεν ήταν καλό, όχι, εκεί. Το ξέρετε ότι η Siemens, κύριε Παπαζαφυρίου, και το λέω ευθαρσός και ευθέως, γιατί εγώ την έχω και αντίδικο τη Siemens, έχω κάνει αγωγή. Το ξέρετε ότι η Siemens έβαλε το GSMR υπέργεια και αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία των τρένων. Πρέπει να μπει υπόγεια. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος ότι η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ο Μπάρτακου, υπέγραψε πόρισμα κρατικό του ΕΟΔΑΣΑΜ δικό μας, χωρίς να αναφέρει μέσα τους κανονισμούς, ο υποτιθέμενος τηρητής των ευρωπαϊκών κανονισμών, και έκλεισε τα μάτια μπροστά στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για να μπορεί η Hellenic Train να βγάζει λεφτά πάνω στα πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και κάηκαν. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος.
0: Αυτά δεν είναι θέματα για τα δετία ειδήσεων.
2: Άρα, τώρα για τον Μπελέρη. Ας έρθει ο Μπελέρη. Τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε τον κύριο Μπελέρη και την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δούμε τι αν θα έρθει. Αν δεν έρθει διαβασμένος, θα τον κόψω στις εξετάσεις. Πραγματικά σας το λέω. Αλίμονό του, και αν με ακούει αυτή τη στιγμή, και όποιος άλλος ευρωβουλευτής με ακούει, όποιος θέλει να έρθει στο Σύλλογο Συγγενών και να έρθει, δεν θα έρθει να βγάλει φωτογραφίες. Σας το λέμε ευθαρσώς. Ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Εάν έρθετε, θα έρθετε διαβασμένοι και θα είστε έτοιμοι να πάτε απέναντι στους θεσμούς και να υπηρετήσετε αυτό για το οποίο, το λόγο για τον οποίο σας εξέλεξαν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
2: Σας εξέλεξαν. Μπράβο
0: σας.
2: Δεν σας εξέλεξαν ούτε για να πηγαίνω φέρνετε τσάντες με μαύρα, όπως έκανε η Καϊλή, ούτε για... και ο Αβραμόπουλος και δεν ξέρω εγώ ποιος, ούτε για να πηγαίνω φέρνει.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
2: Για να πηγαίνετε σε επιτροπές.
0: Μισό λεπτό,
2: κυκλοφορούν
0: ελεύθεροι όμως. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
2: Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ο λόγος που ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αλλά να σας πω, είναι άλλο πράγμα η δικαιοσύνη, άλλο οι δικαστές, γιατί και οι δικαστές είναι άνθρωποι. Υπάρχουν και αυτοί και οι άλλοι. Όπως είναι και οι πολιτικοί, όπως είμαστε και όλοι εμείς. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε. Για τους δικαστές, όπως είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που πράγματι κατάλαβε, μπόρεσε και ανακάλυψε και είχε την τόλμη να παραπέμψει και τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό. Έστω και έτσι όπως είναι η κατηγορία, διότι αυτό είναι το σύστημά μας.
0: Δυστυχώς
2: για τους υπουργούς πρέπει να περάσει από τη Βουλή, η Βουλή παραπέμπει. Τόλμησε όμως να παραγγείλει και προκαταρκτική για τα αίτια. Αυτούς τους δικαστές ψάχνουμε, αυτούς τους δικαστές θέλουμε και για αυτούς παλεύουμε καθημερινά μέσα.
0: Μήπως αυτοί οι δικαστές, λόγω του ότι ελέγχεται η δικαιοσύνη από την κυβέρνηση, αποκλείονται, διότι η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι δικοί τους και ποιοι όχι.
2: Βέβαια, δεν βλέπετε τι.
0: Γιατί
2: είναι.
0: Δεν αλλάζει, δηλαδή. Οι άλλες χώρες εξωγήινοι είναι και το κάνει αυτό το πράγμα.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας που περνάει το προσχέδιο του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το εγκρίνει και γίνεται μια αίτηση ακύρωσης και μπράβο και στον καθηγητή τον κύριο Λαζαράτο και στον συνάδελφο τον Διονύση του Δήμου που κάνανε, δώσανε τη μάχη τους και κέρδισαν και ακύρωσαν κάποιες άδειες. Διότι εάν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Που πολύ ευχαρίστως να την κάνουμε, έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτή η άποψη, αλλά το κατά πόσο θέλουμε να συμμορφώνονται όποιος θέλει να έρθει και να κάνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους του κράτους, είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν μπορεί αυτός που δεν πληρώνει νερό ή δεν πληρώνει ρεύμα να πηγαίνει στα δικαστήρια ή προστάει στην εφορία να πηγαίνει κατηγορούμενος και αυτός που έρχεται να φτιάξει τράπεζα. Ξαναλέω, τράπεζα. Και ιδιωτικό πανεπιστήμιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κυκλοφορεί ελεύθερο.
0: Έτσι,
2: και
0: μπράβο,
2: να μην,
0: μπράβο,
2: να
0: μπράβο.
2: Να μην συμμορφώνεται και να μην σέβεται τίποτα. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δεν σταθμά.
0: Κύριε Βαλάνη, έχετε ξεσκίσει, το λέω στα ίσια. Αν δείτε τι γίνεται, το κομπιούτο κοντεύει να σπάσει από αυτά που είπατε. Σας δίνω θερμά συγχαρητήρια. Είπατε φρικτές αλήθειες οι οποίες αποκρύπτονται.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και θα ήθελα
2: και
0: να τα λέμε.
2: Να ετοιμάσει όλος ο κόσμος.
0: Θα ήθελα να τα λέμε συχνότατα. Διότι...
2: στοιχεία και έγγραφα. Μισό
0: λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Διότι αυτά τα οποία είπατε σήμερα, με αυτά που είπατε σήμερα, διδάξατε τον κόσμο από μια σειρά μαθημάτων υπομορφή πληροφοριών που δεν είχε. Που είχε άγρια μεσάνυχτα για να τα γνωρίζει. Διότι αποκρύπτονται τα πάντα. Και γι' αυτό σας δίνω προσωπικά τα θερμά μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Για... 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ. Λίγο μετά τις 9.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Σάκα, το Μάγκερ ευκαιρία για την Άκη 1-0. 1-0, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν αποφεύχθηκε ότι ο Άρης θα πρέπει να προσέξει το πρώτο του τέταρτο. Βρήκε την τρύπα η επίθεση της ΑΕΚ, βρήκε την τρύπα στην άμυνα του Άρη, έσπασε την μπάλα. Ο Ράτσιτς διαμαρτύρεται στον διαιτητή.

0: ΑΕΚ την κατοχή. Αλλαγή στην κατεύθυνση τώρα του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Πίλιο και τον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Ο Κατσίνοβιτς στη σέντρα, η κεφαλιά και 2-0. Λάθος του Γένσεν, το εκμεταλλεύτηκε ο Βάργα και 2-0 η ΑΕΚ. Ακόμη ένα φθηνό γκολ με τον Γένσεν να μην αντιλαμβάνεται μάλλον ότι έχει το Βάργα από πίσω. Δεν έκοψε. 2-0 η ΑΕΚ.
1: Χάσαμε. Θα πεθάνω ρε, που μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε. Γιατί ρε χάσαμε πάλι, πάλι χάσαμε. Ε όχι ρε. Κλάμα ρε παιδί μου, δεν μπορώ να... Ξανασκεπάστε με ρε.
0: Λάθος από τον Κουαμέ, η μπάλα στο Χόγκλα, λάθος και από τον Χόγκλα και η ΑΕΚ με προϋποθέσεις ανεβάζει τρεις παίκτες, είναι μόνο Σούταλο και ο Γένσεν. Ο Μάγερ κοντά στο 3-0 το κάνει η ΑΕΚ. Το κάνει η ΑΕΚ με τον Ράσβαν Μαρίν, τον Ρουμάνο. Λάθος από τον Κουαμέ, η κάθετη, άλλη μια κάθετη που πέρασε ο Βέλιο, σταμάτησε τον Ζήνη για το 5-0. Άλλη μια προσπάθεια της ΑΕΚ, Μάνταλος, όχι τώρα ο Μάνταλος και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη. Ο Βιτάλης την πρώτη πάσα στο Μάνταλο, το γύρισμα του Μάνταλου και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη.

Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Και αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει. Έβαλε τα χέρια στα μάτια του και έβαλε. Αυτό είναι άξιο της μοίρας του.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο τετράωρο και όχι μόνο. Ξεκινάμε όσοι ήθεστε Κυριακή, τελειώνουμε Δευτέρα, πρώτο Θεός, αν όλα πάνε καλά τα πράγματα. Θα σας υπενθυμίσω ότι ακούτε ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο, εξ απέναντίας τον θρύλο της ηχοκληψίας, τον έναν και μοναδικό. Λευτέρης Μανιάς.
2: Με κύριος.
0: Τρόποι επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301.
1: FM πάω και έτσι
0: 101%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Ούτε ένα μέχρι στιγμής και φυσικά μάλλον ένα έχουμε. Λοιπόν, και φυσικά ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι. Γεια.
0: Εντάξει. Και εμείς με αυτά που βλέπουμε. Εντάξει. Και τα πέντε έπρεπε να βάλεις. Δεν μας λυπάσαι καθόλου. Καλησπέρα, ρε φίλε. Κρίμα. Να πω κάτι. Δεν είναι μόνο τα πέντε, γιατί μάλωσα με τον Λευτέρη, γιατί δεν έβαλε και τα δύο ακυρωθέν. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα πέντε, είναι 7. Έτσι. Απλά δεν προλάβαμε να κόψουμε και τα.

0: δύο ακυρωθέντα έτσι να κάνουμε ένα, δηλαδή μισάωρο με 7 γκολ που η ΑΕΚ χειροτώνησε.
1: Καλώς!
2: Λέγε.
0: Α, εντάξει, λέω τον Άρη της καρδιάς μας.
1: Καλώς!
2: Λέγε.
0: Κυριακή έχει πάω Κάρης. Και όπως είπε και ο group manager κυρίες και κύριοι του Άρη, ότι θα πρέπει να διορθώσουν, λέει, το λάθος με την ΑΕΚ. Καλά ρε εσύ, φίλε. Δηλαδή θα το διορθώσει εις βάρος μας. Δηλαδή πας καλά και εσύ τώρα, δηλαδή μας γυρίσει τάντερα. Τέλος πάντων, δεν μας γυρίσει τάντερα. Θα δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι, από εδώ και στο εξής, έτσι, στο δύσμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου σε λίγο συναντάται ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι της αγωνιστικής θα μπορούσα να πω, αν και το παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν εχθές με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή, έτσι, από τις πιο άσχημες ενέργειες, και φυσικά για να προλάβω και κάποιους άλλους να ξέρουν ένα πράγμα, το χειρότερο πράγμα είναι να βλέπεις τι έχει γίνει ακριβώς, γι' αυτό και είδαμε και αυτές τις αντιδράσεις, γιατί ξέρετε, ενδόμηχα ή να το πω υποσυνείδητα, όλοι οι ποδοσφαιριστές σκέφτονται εκείνη την ώρα το εξής: μήπως είμαι ο επόμενος, μήπως το πάθω κι εγώ. Τώρα, εγώ δεν θα πω αν φταίει ο τερματοφύλακας ή όχι κτλ. Η κακιά στιγμή είναι η κακιά στιγμή για όλους. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και οι ποδοσφαιριστές και όχι μόνο. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι της αγωνιστικής, που κανονικά είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι συναντιούνται δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, αν και δεν έχει πείσει κανένας από τους δύο μέχρι στιγμής. Και ένα παραπάνω ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπάρχει στον ΠΑΟΚ φυσικά που υπάρχει πάρα πολύ μουρμούρα, παρά σήμερα την ικανοποιητική, μάλλον όχι σήμερα, από χθες, ικανοποιητική συμπεριφορά της κυβέρνησης να βοηθήσει τον Ιβάν Σαββίδη να χτίσει το γήπεδο. Δεν έχω καταλάβει, ρε φίλε, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ναι, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Δηλαδή το γήπεδο θα το κάνει η κυβέρνηση. Ποιος το κάνει το γήπεδο, ρε φίλε? Δηλαδή δεν το, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που συμβαίνει ενίοτε με όλο αυτό το πράγμα προς άγρα ψήφων. Προσέχεις τώρα το λεξιλόγιο, δεν επεξεγέλασε. Πού το ακούσει αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν το έχω καταλάβει, ρε παιδί μου. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, εντάξει, είναι αυτό που λέμε φοβού τους Δαναούς και τώρα φέροντες, έτσι, τώρα ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν μπορείς να τον καταλογίσεις κάτι λόγω της. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
1: Η ντροπή δεν βλάβει.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Σε μια πόλη η οποία κάθε μέρα πεθαίνει και περισσότερο, εμείς εδώ παρηγυρίζουμε για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε καν να ασχολούμαστε. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η πόλη μας, το έχουμε πει 150 φορές. Έχει μια συσσόρευση αρνητικότητας, έχει πάρα πολύ κακό κόσμο πλέον, ο οποίος προφανώς έχοντας κάποια αποθυμένα προσπαθούν να αλλάξουν το ρου της κατάστασης. Και τώρα θα φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο, θα κάνω μια παρένθεση για αυτό το έκτρωμα στην παραλία που για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αυτού του ατάλαντου, ο οποίος κάνει συναυλία με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα σεβασμός βέβαια σε αυτά τα πράγματα, ούτε συζήτηση, δεν το συζητάμε καν, δεν περιμένω εγώ από αυτούς εδώ πέρα τώρα, έτσι, με αυτούς τους τουρκόφιλους ανθρώπους, ας πούμε, να κάνουν κάτι. Αλλά μην το παίζετε και εθνοεπαναστάτες, μην το παίζετε και πατριώτες, μην το παίζετε όταν η μόνη σας ενασχόληση είναι, ξέρω εγώ, θα πάω κούτρα. Δηλαδή κάνεις κούτρα. Εσύ είσαι τώρα ο Αντώνης ο Ρέμος, ο Πολύς, ξέρω εγώ, και αυτά εδώ. Ο ατάλαντος, εγώ επιμένω, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος θα κάνει συναυλία ανοιχτή και βρήκες να κάνεις το Μέγα Αλέξανδρο background. Δηλαδή, γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο, ρε φίλε? Γιατί πήγες στο Μέγαρο Μουσικής? Γιατί πήγες σε ένα γήπεδο? Γιατί δεν νίκες σε ένα γήπεδο, ρε, απλά? Γιατί δεν πήγες να νοικιάσεις, αφού έχεις τόσους χορηγούς και αυτά εδώ βρήκες, δηλαδή εμβληματικό αυτό. Και άντε, αυτός είναι και ιδιώτης, κάνει αυτό που πιστεύει, κάνει αυτό που φαντάζεται, κάνει. Εδώ, σε αυτή την μίζερη πόλη, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν πρόσωπα που να ορθώσουν το ανάστημά σου και από την. Τι κάνετε, ρε? Τι κάνετε? Μετά το έκτρωμα, βέβαια, του εθνικού εργολάβου, το οποίο φτιάχνεται εδώ πέρα πάνω, στην περιφερειακή οδό, έχουμε και το έκτρωμα της συναυλίας τώρα του Ρέμου. Μόνο ο Αγγελούδης μπορεί να κάνει, φίλε, κάτι. Και πιστεύω ότι ο Αγγελούδης αυτή τη στιγμή είναι και στη μέση, ο Δήμαρχος. Δηλαδή, τι εννοώ είναι στη μέση? Είναι και με το κλέφτη και με τον αστυνόμο. Τώρα, ποιος είναι ο κλέφτης? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ποιος είναι ο αστυνόμος και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι θα πρετανεύσει η λογική, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω αν υπάρχει λογική όταν δίνεται άδεια από τον ίδιο τον Δήμο να γίνει συναυλία κάτω από αυτό το πρίσμα, δηλαδή κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο στην ανακοίνωσή της η εταιρεία γράφει ότι εξαιτίας της συναυλίας θα ταξιδέψει, λέει, επάξια στα πέρατα του κόσμου. Ο Μέγας Αλέξανδρος Ρεκαραγκιόζηδες, να μην σας πει κάποιος, περίμενε τη συναυλία του Ρέμου, του Τουρκόφιλου. Γιατί δεν πάει στο χωριό του, εκεί που είναι και δίπλα στον Κεμάλ, να πάει να κάνει μια ανοιχτή συναυλία για τα 30 του χρόνια που τραγουδάει? Θα μας γυρίσετε τάντερα, ρε φίλε, χωρίς λόγο. Θα μας γυρίσετε τάντερα χωρίς λόγο. Δηλαδή βρίσκετε κάτι ώστε να τα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Από το ένα έκτρωμα στο άλλο. Πώς τα καταφέρνετε, δεν ξέρω. Ειλικρινά, δηλαδή πρέπει να έχετε σπουδάσει κάτι, ας πούμε. Περί της ανομαλίας ο λόγος, όχι κάτι σοβαρό, ας πούμε.
1: Δηλαδή, θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Να βάλετε και να μην πάτε και να μην έρθετε κιόλας. Άμα βάλετε πλάτη. Άλλος καλούτσικος αυτός. Τι είπε αυτός, λέει, δεν είναι walk agenda, λέει, ο γάμος των ομοφυλόφιλων. Και τι είναι δηλαδή. Δεν το ψηφίσαν αυτοί, ξέρετε, παιδιά. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τέλος πάντων, από πού να πιαστείς, φίλε, και πού να σταματήσεις. Τι να πρωτοποιείς τι και να κάνεις τι. Άστο να πάει στο διάλογο. Δε, άστο να πάει. Άστο να πάει. Άστο να πάει, μπάνε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, παιδί μου, δεν διορθώνεται από ό,τι βλέπω. Και ιδίως, σας είπα, αυτούς που υπηρετούν τους θεσμούς της πόλης. Θα μου πεις ποιοι είναι οι θεσμοί της πόλης. Είδατε πως καταντήσαμε. Είδατε επιλογές που υπάρχουν. Είδατε τους ανθρώπους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε το νήσιο τους. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Δεν είναι τραγικό, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπαίνετε σε μια σκέψη, δεν κάνετε δεύτερη σκέψη. Αν πεις, πω, τι είναι αυτή, ρε. Πού τους βρήκαμε αυτούς? Πώς γίνεται αυτό που λέει και ο φίλος μου ο Πατρίκιος?
1: Τι να το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
0: Το κάνανε κολομπάρο, γενικά οι πολλοί έγιναν κολομπάρο. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει και τώρα ξαφνικά έχουμε και τις άδειες. Πήραμε, λέει, και άδεια. Ναι, παίρνουν από τις τοπικές αρχές άδειες για να στήσουν το ένα το άλλο, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, για άλλα και άλλα δεν παίρνουν άδειες. Γι' αυτό όμως παίρνουν άδειες. Εγώ είπα, εντάξει, να κάνεις συναυλία, εγώ μορφά. Ωραία, θες να την κάνεις στην παραλία, κάνετε στην παραλία, ρε φίλε. Γιατί δεν πάει να την κάνεις μες στο λιμάνι, ρε φίλε. Εγώ, δηλαδή, γιατί θα πει κάποιος και πού να την κάνει, ρε φίλε. Λες και είναι η δικιά μας δουλειά. Να πάει να την κάνεις μες στο λιμάνι. Όπως γίνανε και άλλες συναυλίες μες στο λιμάνι, να πας εκεί πέρα στον πρόεδρο, να πούμε το δικό μας. Λοιπόν, να πάει να βάλεις τα λεφτοδάκια σου, όμορφα, ωραία, να πληρώσεις το χώρο, έτσι, και να κάνεις συναυλία. Έγινε μια συναυλία ενός καλλιτέχνη προχθές μέσα στο λιμάνι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τελευταίος καλλιτέχνης. Όχι ο Ρόκος. Ποιος ήταν, ρε, καλός τραγουδιστής, και εγώ απόρριψα που το κάναμε στο λιμάνι, σε ένα περιφραγμένο, τεράστιο περιφραγμένο χώρο. Φίλε, έγινε το βράδυ, Λευτέρη, το πρωί στις 7 η ώρα δεν υπήρχε ούτε τσόφλι από σπόρι. Ούτε τσόβλια από σπόρι. Όμορφα, ωραία, συμμαζεμένα. Εδώ θα γίνει ένα τριμπούρδελο. Θα καταστραφούν τα πάντα. Χόρτα, μνημεία, ιστορίες. Εσείς θα χειροκροτάτε την επόμενη μέρα. Θα βρίζετε το Δήμο. Γιατί καλά θα κάνετε και το βρίζετε το Δήμο. Γιατί ο Δήμος θα επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Και ούτω καθεξής. Γιατί πιστεύει κανένας ότι θα συμπεριφερθεί κανένας νορμάλ. Πας να κάνεις σε μια εμβληματική μεριά της πόλης, ίσως το. Πώς το λένε αυτό, το πόσιμο, έτσι, το κορυφαίο το πόσιμο μαζί με το Λευκό Πύργο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ωραία, σωστά. Μπροστά έχει και κάτι νερά, πίδακες με νερά. Πάνε αυτά, καταστραφήκανε. Θα πάει εκεί χιλιάδες κόσμο επάνω να περπατήσει. Άλλος θα κατουρίσει, θα χέσει, θα φάει, θα σκάσει και θα κάνει τα ναι, ρε φίλε, γιατί ψέματα λέμε. Τα ίδια δεν έγινε με τη Red Bull. Τα ίδια δεν έγινε με τη Red Bull, φίλε. Στο βωμό του χρήματος. Και να πω κάτι ότι οικονομάει και κανένας πάει στο διάλο. Εντάξει, κάποιοι θα πάρουν και τα δωράκια τους. Δεν θα πιούν κάτι παραπάνω. Τόσο απλά και πιστεύω είναι και κατανοητό. Αυτά. Κλείνει την παρένθεση. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ίσως να περάσουμε καλύτερα με το ποδόσφαιρο. Δεν το ξέρω κιόλας αυτό. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, γιατί έτσι πως γίνουν τα πράγματα σήμερα, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην δούμε καλό ποδόσφαιρο. Γιατί οι ομάδες δεν έχουν ακόμα στρώσει, πώς λένε, δεν ρονταρίστηκαν. Έτσι, ξέρετε τι είναι το ροντάρισμα, έτσι δεν πιστεύω. Το στρώσιμο, που κάνει το στρώσιμο, κάποτε κάνανε το στρώσιμο του κινητήρε. Πλέον δεν γίνονται, φαντάζομαι το γνωρίζετε, γιατί είναι ψηλοέτοιμοι. Και αν παίρνετε καινούργιο αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με μηχανή, να το ξεσκίζετε από την πρώτη μέρα. Ό,τι είναι να σα βγάλει, θα σα το βγάλει στην αρχή. Γιατί αν σα το βγάλει αργότερα, πέραν τη απομακρύνση του ταμείου, μηδέν λάθο αναγνωρίζετε. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Αν δεν ξεκινήσει καλά, ό,τι και να διορθώσεις, οποιοδήποτε λάθος και να διορθώσεις, λάθος θα είναι και στο τέλος.
2: Να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Μα ζούμε για τα σκάφη, όχι για τα σίκα, γιατί οι σικές βρίσκονται αλλού. Όχι ότι δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι... είναι... καταλάβετε. Είναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αφού είναι, έτσι δεν είναι. Ξέρεις κανέναν Λευτέρη, γνωρίζεις κανέναν. Σέντερφορ είναι. Τα βάφη τα μαλλιά του sometimes, έτσι δεν είναι. Εντάξει, θα κάνουμε. Συμβαίνουν, γιατί να μην κάνουν, δεν κατάλαβα. Και αυτοί δεν έχουν ψυχή, ρε φίλε. Εσύ σε πειράζει. Σε πειράζει ότι έχουν ψυχή αυτοί. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα νεότερα ή τα νεότερος που λέμε εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, από τα χτες είχαμε λοιπόν Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, έτσι κορυφαίο το σκορ. Σήμερα είχαμε Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη την Κηφισιά 2-0. Ο Λεβαδιακός είναι με τον Πανετολικό στο 0-0, όπως και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, γιατί πολύ απλά δεν έχουν αρχίσει. Αύριο έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Είναι πάρα πολύ το μεγάλο το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει κόσμο το παιχνίδι, γιατί είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει, το γήπεδο άδειο είναι εκεί. Δυστυχώς. Δόθηκαν και τόσα πολλά λεφτά εκεί για να τους σπυρώσουν να κάνουν. Θα μπει τώρα σε μια ομάδα, μάλλον σε μια περιοχή που είναι μέσα στη μέση του πουθενά, Τρίπολη τώρα, δηλαδή ούτε πλατεία, έγινε σε κάτι σαν τη Λαμία ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα έχει Παναχαϊκή. Και τώρα, άμα η Παναχαϊκή έχει ομάδα τώρα, έτσι θα έχει και 15.000 στο Πανεπιστημιακό, εκεί δεν είναι Λευτέρη, εκεί δεν είναι, έτσι λοιπόν. Θα έχει 15.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Α, τι έχει, φτώχεια καταραμένη. Σα πάει να κάνει, τι να κάνει. Ή η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα μαζεύει κόσμο. Αν είναι λίγο ανταγωνιστική, βγάλει κανένα Λιμπερόπουλο κτλ. Δεν θα κάνει. Πώς? Με τον Άρη είχε, βέβαια. Πόσο κόσμο να είχε με τον Άρη? Έλα τώρα. Γιατί μας φυράνε, ρε φίλε? Δεν με καταλαβαίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί δεν το λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε σε κομψό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Όχι πολύ βαθιά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Θα πάμε σε ένα κομψό και με την επιστροφή μας θα συνδεθούμε με το ΟΑΚΑ, όπου εκεί θα ακούσουμε σε ζωντανή περιγραφή το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Συγχρόνως όμως θα έχουμε και ενημέρωση περί του Νάπολη ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, γιατί και το μπάσκετ παίζει αυτή την ώρα το φιλικό παιχνίδι, όπου διδάσκει πώς θα παίξει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ μπάσκετ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Λευτέρη, έχεις το λόγο.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Κοπίδι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, γιατί ήταν πάρα πολύ κομψό. Τόσο κομψή που είμαστε και εμείς θα γίνουμε κομψή, διότι θα κάνουμε πάσα κάθετη σε Γιώργο Ζαϊρή, κατά κόσμον Ζορ Ζαϊρή, έτσι για τους Έλληνες του εξωτερικού, έτσι από τους κορυφαίους speaker, κυρίες και κύριοι, και μεταδότης αγώνων. Όχι αναμεταδότης, γιατί κάνετε και αυτό το λάθος. Ποιος θα κάνει την αναμετάδοση? Δεν κάνεις αναμετάδοση, μετάδοση κάνεις. Άλλο αναμετάδοση και άλλο μετάδοση. Με κατάλληλα τα ελληνικά μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, λίγα πράγματα. Πάμε σε Γιώργο Ζαϊρμή, πάμε στην Αθήνα, πάμε στο ΑΚΑ. Γιώργο μου.
1: Φιλαράκι, στη Μιχαηλίδη έχει ένα φάκελο για σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φιλαράκι.
1: Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση στο αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή στο αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι μεγάλες μαγικές νίκες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσείς απλώς διαλέγετε σε ποιο γήπεδο θέλετε να πάτε και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θέλετε να δείτε και το Στοίχημαν Nation.
6: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
7: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Η αλλαγή. Αυτά για την ενδεκάδα. Να δώσουμε γρήγορα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ συνολικά. Με τον Παβλέκα κάτω από τα δοκάρια δεξιά, τον Γκένι αριστερά, τον Γιαννούλη στο κέντρο της άμυνας, είναι ο Λουστότο μαζί με τον Μιχαηλίδη. Ζαφύρης με Σανταμαρία πιο μπροστά, ο Πέλκας δεξιά, Ζίφκοβιτς αριστερά, Τάχα Άλλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ. Περίπου 30.000 και πλέον φίλοι του Παναθηναϊκού Πασχάλη.
0: Άντε ρε.
5: Υπάρχει πολλής κόσμος, ναι.
0: Μη σας
5: ξεγελάει η εικόνα όπως το δείχνει ο Sky, γιατί η κερκίδα που δεν δείχνει ο Sky είναι γεμάτη, τα δύο πέταλα είναι γεμάτα και υπάρχει αρκετός κόσμος και στο πάνω διάζωμα, αυτό το οποίο βλέπετε εσείς από την τηλεόραση και αυτό το οποίο δεν βλέπετε και είναι από πάνω μας. Στη σέντρα ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Σβάιερ, ο Γερμανός, και έχουμε τα πρώτα δευτερόλεπτα με τον ΠΑΟΚ να παίζει με τις λευκές εμφανίσεις και τον Παναθηναϊκό με τις πράσινες. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό, με τον Φαντρόγκελε να γυρίζει την μπάλα πίσω στον έτερο στόπερ της ομάδος, τον Τεφράη, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πένια. Να πω για τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, Πασχάλη, κυρίες και κύριοι, ότι είναι η ίδια ακριβώς ενδεκάδα που άρχισε την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα μάτς πρωταθλήματος, το κέρδισε στη Λιβαδιά με 2-0, γιατί την πρώτη αγωνιστική που ήταν να παίξει με την Κηφισιά είχε ζητήσει αναβολή για να παίξει το play-off του Conference League χωρίς ενδιάμεσο μάτς για πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει στην Ευρώπη. Μια βαθιά παλιά του Ντεφράη προσπαθώντας να βρει τον Κυριακόπουλο από την άλλη πλευρά, ο Ταμπόρδα, μπάλα πηγαίνει στον Λιβάη. Λιβάη Γκαρσία κάνει την κίνηση, πάει να μπει στην περιοχή και έχουμε out. Έπεσε εκτός περιοχής ο Λιβάη στο μετά τη γραμμή δηλαδή του out. Και έχουμε τον Γιούρι Παυλέκα να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με όλο τον Παναθηναϊκό πάντως να επιμένει και να περιμένει ψηλά τον Μπάου. Γιαννούλης για τον Τάχα Άλλη. Μπάλα πηγαίνει πίσω εκεί όπου ο Μιχαηλίδης πηγαίνει πλάγια για να διώξει την μπάλα προς τον Εντιαγέ. Πρώτη κεφαλιά από το Φαντρόκελεν. Προσπαθούν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα να κρατήσουν την μπάλα εντός παιδιάς. Δίνουν μάχες εκεί ο Ζαφίρης μαζί με τον Γιαννούλη. Κερδισμένος ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος σηκώνει το κεφάλι με τον Κάγκουα, συγγνώμη, πίσω η μπάλα. Δεν πάει προς τα αριστερά η μπάλα και προς τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα πηγαίνει στον Τεφράι. Τεφράι κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Φαντρόγκελε του δύο στόπερ. Φαντρόγκελε, Κυριακόπουλος περιμένει. Φαντρόγκελε συγκλίνει ξανά προς τον άξονα και πηγαίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τεφράι. Τεφράι αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά. Έχει ανέβει και ο Ταμπόρδα για να ζητήσει την μπάλα. Την μπάλα πηγαίνει στον άξονα εκεί που είναι ο Καμαρά, ο οποίος προσπαθεί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Φαντρόγκελε. Παναθηναϊκός έχει την κατοχή της μπάλας. Τώρα η μπάλα πάει για πρώτη φορά στα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κάνει την κίνηση ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο, η μπάλα πηγαίνει στον Καμαρά. Έχουμε μια προσπάθεια. Out η μπάλα. Περνάει αυτή η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Αν μπορούμε να το πούμε ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. Με τον Παυλέκα για δεύτερη φορά σε αυτά τα δύο και κάτι λεπτά που έχουμε διανύσει. Να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Να δίνει στο Μιχαηλίδη και αυτό στο Γιαννούλη με ένα γέμισμα. Κατοχή μπάλα από τον Τάχα Άλλη. Προσπάθησε να βρει τον Εντιαγέ. Θα πάρει την μπάλα ο Τάχα Άλλη. Αλλά έχουμε φάουλ που κάνει ο Εντιαγέ πάνω στον Φαντρόγκελε σύμφωνα με την υπόδειξη του Γερμανού διαιτητή. Το εκτελεί γρήγορα ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Ο Γερμανός διαιτητής είπε ότι πρέπει να μην τσουλήσει μπάλα. Γι' αυτό τη στείλει ξανά τώρα ο Ντεφράι και τη δίνει στο συμπαίκτη του. Με τον Μπάουκ να περιμένει στο μισό γήπεδο με Πέλκα και κυρίως τον Πέλκα δηλαδή και τον Εντιαγέ. Παίζουν την μπάλα μεταξύ του οι δύο στόπερ. Προσπαθούν να δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται για να πάρει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Μια προσπάθεια από τον Λιβάη Γκαρσία. Διώχουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Παλεύει ο Ντιαγέ. Κατοχή μπάλας με τον Κυριακόπουλο στον άξονα. Πήγε να πετάξει την μπάλα στο άλλο μισό. Πρώτη κεφαλιά από τον Γιαννούλη. Επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καθαρή στη φάση ο Μιχαηλίδης. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ζαφίρι στο Γιαννούλη. Και αυτό πίσω στο τερματοφύλακα του τον Παυλέγκα. Παυλέγκα. Η επιλογή του να δώσει την μπάλα στο Γιαννούλη. Πιέζεται από τον Ταμπόρδα. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟ γιατί πήγαν να τη χάσουν. Αλλά τώρα έχουμε κακή μπαλιά που πήγε να κάνει ο Ζαφίρης για τον Τάχα Άλλη. Δεν βρήκε μπάλα και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά στο δικό του μισό, τρίτο προς τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 75 και 5. Τρίτη αγωνιστική 0-0. Σηκώνεται ο Σανταμαρία. Δεν ξέρω αν είχε κάποια ενόχληση ή αν έχει δώσει φάουλ υπέρ του ΠΑΟ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟ ο Γερμανός διαιτητής. Με το Σανταμαρία να το κερδίζει. Μιχαηλίδης πάνω από την μπάλα. Είναι λίγα μέτρα πριν περάσει το χώρο του κέντρου ο ΠΑΟ. Προς τη δική του δηλαδή περιοχή. Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να έχει στήσει την μπάλα και να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Αλλά υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις εκεί του Γερμανού διαιτητή με τον Ταμπόρδα. Εκτελέστηκε από τον Μιχαηλίδη. Η μπάλα πήγε στο Γιαννούλη. Γιαννούλης ωραία για τον Τάχα Άλλη και έχουμε φάουλ. Εδώ δεν ξέρω αν χαρίζει την κίτρινη στον Κάγκουα, αλλά ο Τάχα Άλλη είχε φύγει μπροστά. Κατοχή για τον ΠΑΟ και η μπάλα επιστρέφει στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με αντίπαλο το Λιβάη Γκαρσία θα δώσει την μπάλα ωραία εκεί όπου κινείται ο Πέλκας. Έχει κοντά τον Τάχα Άλλη, πήγε να του περάσει την μπάλα. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Κάγκουα και έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φορά σε αυτά τα 5 λεπτά που μπήκαμε. Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει περιοχή. Ο Πέλκας δεν μπόρεσε να βρει την κεφαλιά. Θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα ο Πένια, καθώς δεν υπήρχε παίκτης Παναθηναϊκού που ακούμπησε την μπάλα για να μην το επιτρέψει να μπλοκάρει την μπάλα. Μπάλα η οποία θα φτάσει στον Τεφράι. Τεφράι με τον Εντιαγέ να πιέζει. Γίνεται το λάθος, όχι. Δεν πήγε μπάλα στο Τάχα Άλλη. Πρόλαβε να πάρει την μπάλα από τα μπόρδα και έφτασε στον Τεφράι. Τεφράι μια παλιά εκεί όπου κινείται ο Τετέι. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα του με αντίπαλο τον Ελουστόντο. Ανοίγει παραπάνω την μπάλα, αλλά δεν ξέρω κόρνερ είναι. Πρέπει να χτύπησε τελευταία η μπάλα σε παίκτη του ΠΑΟ και συγκεκριμένα στον Ελουστόντο που είχε τραβηχτεί στην αριστερή πλευρά για να πιέσει. 6 λεπτά συμπληρώνουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό, με τον Τεφράι και τον Φαντρόγκελε να έχουν ανέβει. Πάμε να δούμε πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι αυτή την πρώτη στημένη φάση για τον Παναθηναϊκό. Και ενώ είμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, τα μπόρδα είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ, του πρώτου κόρνερ στην αναμέτρηση. Από τα δεξιά, χαμηλά η μπάλα, απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Πέλκας που γύρισε πολύ πολύ μακριά η μπάλα, εκεί όπου σε ρόλο σκούπας είχε μείνει ο Καλάμπρια, ο οποίος γυρίζει πλέον στη δεξιά του πλευρά. Η μπάλα έχει φτάσει στον Μπένια που κάνει μια βαθιά παλιά, προσπαθώντας να βρει τον Αντίνο που θα πάρει με την κεφαλιά, θα στείλει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή, αλλά εκεί είναι μόνο ο Παυλέκα, ο οποίος ακόμη δεν έχει μπλοκάρει την μπάλα και ίσως να μην το κάνει, γιατί δίνει γρήγορα στο Μιχαηλίδη που έχει αντίπαλο τον Τετέι. Μπάλα πηγαίνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης πιεζόμενος από τον Ταμπόρδα θα κλέψει την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά. Μπάλα πηγαίνει στον Κάγκουα και γυρίζει πίσω στον Τεφράη. Ντεφράη ξανά θα δώσει την μπάλα στον Καμαρά που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ. Μια παλιά για τον Αντίνο που θα πάρει μια κεφαλιά πάσα. Πιέζεται, έχει γίνει όμως επιθετικό φάουλ. Γιατί ναι, μεν πήρε την κεφαλιά ο Αντίνο, αλλά έριξε κάτω παίκ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πιο κοντά στην μπάλα και τώρα του κάνει και τις σχετικές παρατηρήσεις. Θα σηκωθεί ο παίκ του ΠΑΟΚ που κέρδισε το φάουλ και νομίζω ότι είναι ο Ελουστόντο αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Από το νέο Ελουστόντο είναι 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 εδώ με τον Παυλέγκα. Λογικά να ζητάει και από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να κάνει κάποιο γέμισμα. Είναι έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης του περιοχής, αλλά έχουν γυρίσει πίσω οι στόπερ του. Έχει ανέβει όμως όλο ο Παναθηναϊκός. Εδώ πρέπει γρήγορα να αποφασίσει ο Παυλέγκα τι θα κάνει. Δίνει την μπάλα στον Ελουστόντο, πάει πάνω το Τετέι. Ελουστόντο πίσω στον Παυλέγκα που έχει το χρόνο πλέον. Καθώς τώρα πλησιάζει ο Λιβάη Γκαρσία να δώσει τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος κάνει μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Τάχα Άλλη. Είναι πολύ δυνατή η παλιά. Η μπάλα βγήκε πλάγιο προς την περιοχή του Πένια με τον παίκτη που παίζει στα δεξιά, τον Καλάμπρια, να δίνει στο στόπερ πίσω στον Πένια. Την έδωσε πίσω την μπάλα ο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν πάντα με την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Ο Πένια είναι αυτός τώρα που θα την πάρει. Ο Πέλκας δεν μπαίνει στην περιοχή να μαρκάρει. Θα δώσει την μπάλα σε έναν ελεύθερο ρόλο που έχει ο Ταμπόρδα από την έναρξη του αγώνα. Προσπαθεί να βρει τον Καλάμπρια. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Σάντα Μαρία πίσω στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο, η παλιά του είναι για τον Κένι. Για το Ζίβκοβιτς. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακουμπάνει μπάλα δύο ποδοσφαιριστές για συνεργασία. Θα κάνει το λάθος ο Ζίβκοβιτς. Και εδώ Σάντα Μαρία κλέβει κανονικά την μπάλα. Έπεσε για να εκβιάσει φάουλ ο Λιβάη Γκαρσία. Και στη συνέχεια έχουμε κερδισμένο πλάγιο με τον Κένι από τα δεξιά. Αλλά είναι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και όλος ο Παναθηναϊκός έχει μείνει ψηλά. Ενώ είμαστε στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης. Κένι στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Ψάχνει να βρει ένα συμπαίκτη μπροστά. Πετάει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Δεν είναι σωστά. Ο Κυριακόπουλος πήρε την μπάλα. Προσπαθεί ο Τετέι να δώσει την μπάλα εκεί όπου δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Το Ταμπόρδα και προϋποθέσαντε επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Με τον Τάχα Άλλη και αντίπαλο τον Καλάμπρια. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Του πετάει την μπάλα. Μια καλή σέντρα θέλει. Στο σημείο του πέναλτι ο Πέλκας με γυρισμένη την πλάτη. Τάχα Άλλη. Ζαφύρης χάνεται η προϋπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Για την επίθεση κλέβουν την μπάλα και παίκτες του Παναθηναϊκού. Και εδώ έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Κένι πάνω σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά και το πρώτο σχόλιο από τον Κώστα Πετρωτό, ενώ χαϊδεύουμε Πασχάλη το 10ο λεπτό της αναμέτρησης.
8: Καλησπέρα και από μένα εδώ από τα δημοσιογραφικά του ΆΚΑ. Δεν υπάρχει σκορ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0 πάντα ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. Να πούμε βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής αμήνεται καλά, δεν έχει πρόβλημα δηλαδή να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα πολύ. Τώρα πιέζει ψηλά η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Πένια να δίνει στον Ντεφράη. Η μπάλα πάει δεξιά, ελέγχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν φεύγει από τα στόπερ. Η μπάλα πάει στον Φαντρόγκελεν. Καλή πίεση όμως από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση και έτσι νομίζω πρέπει να πάνε. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Αντίνο. Αντίνο στο χώρο του κέντρου με τον Παναθηναϊκό να έχει χώρο Αντίνο να δίνει για τον Τετέι. Ο Τετέι κόβεται προς στιγμή. Η μπάλα πηγαίνει όμως στον Κυριακόπουλο. Στο κέντρο με τον Κάγκουα να δίνει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά έχει δεξιά τον Καλάμπρια. Θα πάει μπάλα στον Ιταλό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιχειρήσει μια σέντρα σιρτία. Προμακρύνεται εύκολα από τον Μιχαηλίδη σε ένα χώρο που βγαίνει ο Πένια ψηλά. Ο ΠΑΟΚ που επαναλαμβάνω το πρόβλημά του μέχρι στιγμής είναι δεν μπορεί να έχει κατοχή μπάλας και δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι συνεχώς σε αυτά τα επίπεδα. Πρέπει νομίζω ο ΠΑΟΚ να ψάξει λίγο να κρατήσει μπάλα να κυκλοφορήσει έξω από την περιοχή τώρα. Ο Παναθηναϊκός, η μπάλα φτάνει στον Κάγκουα. Η μπάλα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. ο μέσος του Παναθηναϊκού για τον έτερο μέσο τον Καμαρά. Η μπάλα πηγαίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι πιέζεται, αλλά δεν χάνει την μπάλα από την πίεση του Πέλκα. Ο Φαντρόγκελεν με μία για τον Κάγκουα. Καμαρά. Ο Καμαρά, η πάσα για τον Αντίνο. Φεύγει από τα αριστερά. Θέλει προσοχή. Σέντρα, απομάκρυνση. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό, αλλά αντέδρασε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Εδώ στην σέντρα που έγινε από τα δεξιά, υπήρξε αντίδραση, κατάφερε να την βγάλει την μπάλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση είναι και η πρώτη που προκαλεί τον ενθουσιασμό των φίλων του Παναθηναϊκού, γιατί είχε μια καλή ανάπτυξη η ομάδα του Νίστρουπ στην προηγούμενη φάση και κατάφερε να φέρει την μπάλα με σωστό τρόπο μέσα στην περιοχή και επικίνδυνα. Πάλι από τα αριστερά, με Κυριακόπουλο και Κάγκουα. Ο Κάγκουα, ο οποίος ελέγχει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει με μία για τον Αντίνο. Η κόντρα, το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, όπως δίνει και ο πρώτος βοηθός, δίνει και ο Τσβάιερ. Ο ΠΑΟΚ που οι επιθέσεις του γίνονται κυρίως από τα αριστερά, όσες φορές επιχείρησε να βγει, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να πάει από εκεί, γιατί παίζει από εκείνη την πλευρά. Όταν αμήνεται ο Παναθηναϊκός σε 4-4-2, παίζει ο Ταμπόρδα με τον Καλάμπρια και νομίζω και ο Γιαννούλης με τον Άλλη μπορούν να βάλουν πίεση. Απομακρύνονται Φράι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού σε ένα χώρο που είναι ο Αρίτζελους Τόντο. Η παλιά, η κεφαλιά από τον Κένι, πλάγιο, δεν ήταν παλιά αυτή του Αλιστότου, ήταν απομάκρυνση. Δεν μπορούσε ο Κένι να την κρατήσει μέσα στην μπάλα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελέγχει ο Ταμπόρδα τώρα. Ο Αργεντίνος, ο οποίος χάνει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Σάντα Μαρία να δίνει την μπάλα για τον Ταχάλη. Ελέγχει ο Άλλη, γυρίζει την μπάλα αριστερά για τον Γιαννούλη. Για να δούμε την επιλογή του Δημήτρη Γιαννούλη. Πλασαριστά μέσα στην περιοχή. Ωραία η πάσα, η μπάλα δεν περνάει. Απομάκρυνση από τον Αντίνο που γύρισε, δεν φεύγει, αλλά είναι στον αέρα. Στόχος ο Ζίβκοβιτς με την κεφαλιά που έγινε. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλος, δεν θα μπορέσει να κρατήσει μέσα. Λογικά θα την βγάλει, όχι την κρατάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Κερδίζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς. Κένι. Ο Άγγλος ελέγχει με μία για τον Ζαφίρη. Παρέμβαση από τον Κάγκουα. Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 13. Να λοιπόν που γύρισαν λίγο την μπάλα. Ζίβκοβιτς, Κένι, Ζαφίρης. Πήγε να περάσει ο μέσος του ΠΑΟΚ. Κέρδισε το κόρνερ. Τελικά δίνει out. Διορθώνει την απόφαση του βοηθού και δίνει out ο Τσβάιερ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον στα corner, αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Πένια είναι αυτός που θα στήσει την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ ο Φαντρόγκελεν κάτι είπε και στον Τσβάιερ. Πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, γιατί ήταν ένα ερώτημα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Έχει δύο σεντερφόρ μέσα ο Νίστρουπ, τον Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία. Προτίμησε να βάλει τον Τετέι κορυφή, τον Λιβάη Γκαρσία δεξιά, όπως έχει παίξει και άλλα μάτς φέτος στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο είναι στην επίθεση. Η παλιά που γίνεται με στόχο κανέναν. Πολύ κακή παλιά από τον Κυριακόπουλο. Ελέγχει ο Παυλέγκα και εύκολα μαζεύει, δεν μπλοκάρει καν και δίνει την μπάλα στον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης έχει τον Άλλη, ψάχνει ένα στήριγμα. Η παλιά που γίνεται με στόχο τον Ντιαγέ. Κατεβάζει ο Σανεγαλέζος, παρέμβαση του Ντεφράι, πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ που ανεβάζει γραμμές με αυτό το κερδισμένο πλάγιο από τον Σενεγαλέζο φορ της ομάδας, τον Σερίφ Ντιαγέ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε πάρει πολλές μπαλιές. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησε ο Γιαννούλης να το βρει. Παρενέβη ο Ντεφράι, το πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία 3-4 λεπτά προσπαθεί να κυκλοφορήσει λίγο μπάλα. Παλιά τώρα θέλει προσοχή. Είναι ο Τετέ, ο οποίος βγαίνει. Περνάει. Είναι σου την μπάλα. Περνάει δίπλα. Τώρα θα δώσει το φάουλ και δίνει κόκκινη ως τελευταίο παίκτη στον Μιχαηλίδη. Αν βλέπω καλά. Κόκκινη πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο 15 βέβαια δεν έπρεπε να φύγει εκεί. Μόνος
0: Ελουστόντο, Ελουστόντο.
8: Ο Ελουστόντο είναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα γιατί έβλεπα το replay. Ο Ελουστόντο είναι, γιατί ανέβηκε ψηλά ο Μιχαηλίδης, πήγε ο Ελουστόντο να καλύψει. Ο Τετέι πέρασε, τον ανέτρεψε ο Ισπανός του ΠΑΟΚ, ο Βάσκος του ΠΑΟΚ. Θεώρησε ο διαιτητής ότι είναι τελευταίος παίκτης, μάλλον ότι είναι σε προφανή θέση για γκολ. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού Τετέ και τον αποβάλλει απευθείας κόκκινη. Νωρίς αλλάζουν οι ισορροπίες στο παιχνίδι με την αποβολή του Αρίτζε Λουστότο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κόψει τον Αντρέα Τετέ. Στην παλιά που έγινε από πίσω βγήκε στην πλάτη της άμυνας και ενώ δεν μπόρεσε ο Μιχαηλίδης να κόψει, ο Τετέ είχε τον Ελουστότο, τον πέρασε τον ανέτρεψε. Δεν έπρεπε να φάει την τρίπλα, ίσως έπρεπε να του δώσει μια επιλογή να φύγει δεξιά μόνο ο Τετέι. Ήταν πολύ εύκολη η τρίπλα του επιθετικού του Παναθηναϊκού πάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Και ετοιμάζει τώρα τον Παταούλα ο Αλέσιο Λύση, όπως μου λέει ο Γιώργος Ζαΐρης. Προφανώς θα βάλει δεύτερο στόπερ, κάποιον θα θυσιάσει μπροστά. Με αυτή την απευθείας αποβολή στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης του Αρίτζε Λουστότο. Άλλο ένα πρόβλημα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το Χατζηδιάκο τραυματία και δεν ξέρω τώρα, είναι, θα μου πεις, δεν είναι αυτό τώρα το άμεσο πρόβλημα. Την επόμενη εβδομάδα αν θα μείνει με δύο στόπερ μόνο, με Παταούλα και με Μιχαηλίδη. Και έχει βέβαια, θα έχει τον Ντιέκο Κώστα, καινούριο πρόσωπο, λέω, από αυτούς που έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έτσι. Και καλά κάνει και με διορθώνει ο Γιώργος Ζαΐρης. Απλά επειδή τον Ντιέκο δεν τον είχα στο μυαλό μου, δεν είχε προπόνηση ακόμα, είναι ένα θέμα προφανώς. Για να δούμε τώρα αν θα γίνει αλλαγή. Τώρα φεύγει ο Γιάννη, ετοιμάζει τον Παταούλα Άρον-Άρον ο Λύση. Θα περάσει το παιχνίδι και θα έχουμε την αλλαγή. Ο Λουστόντο έφυγε απογοητευμένος στον πάγκο. Για να δούμε ποιον θα θυσιάσει τώρα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Πέλκας. Βγαίνει ο Πέλκας και παίρνει τη θέση του ο Δημήτρης Παταούλας νωρίς. Το 18 η αλλαγή. Για να παίξει με δύο στόπερ, να μην χαλάσει την άμενα το Λύση. Θυσιάζει το δεκάρι σήμερα της ομάδας, το Δημήτρη τον Μπέλκα. Για το υπόλοιπο, για τα υπόλοιπα 75 περίπου λεπτά το αγώνα, γιατί σίγουρα θα έχει και καθυστερήσεις, ο Δημήτρης Μπαταούλας παίρνει έστω και αναγκαστικά βάπτισμα πυρός σε ένα ντέρμπι και θυσιάζεται ως αλλαγή ο Δημήτρης ο Μπέλκας. Εκτέλεση στο τείχος η μπάλα. Απομάκρυνση από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Θέλει προσοχή τώρα στα πρώτα λεπτά, γιατί είναι λίγο ψυχολογικό σοκ αυτό που συνέβη. Το να μείνεις με 10 παίκτες τόσο νωρίς. Ο Κάγκο είναι αυτός που ελέγχει. Η μπάλα πάει στον Καμαρά. Και να δώσει τον Γιώργο τον Καστάνη για να κάνει ένα σχόλιο με αυτή την αλλαγή ισορροπιών. Ενώ τώρα έχουμε φάουλ νέο υπέρ του Παναθηναϊκού.
9: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, υπάρχει μια διαφοροποίηση των αριθμητικών δεδομένων που σαφέστατα ευνοεί τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Και βεβαίως εδώ ο Μπαταούλας καλείται, παρά το νεωρά της ηλικίας του, να σηκώσει ένα βάρος το οποίο ίσως και ο ίδιος δεν το υπολόγιζε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή να παίξει βασικός, γιατί επί της ουσίας βασικός είναι το 15ο λεπτό της αναμέτρησης σε ένα ντέρμπι. Το μειονέκτημα για τον ΠΑΟΚ, Πασχάλη και φίλοι ακροατές, είναι ότι θα αγωνιστεί με 10 παίκτες και θα υποχρεωθεί πρώτον να κάνει καλή άμυνα και δεύτερον να εκμεταλλευτεί ή να επιχειρήσει. Να είμαστε ακριβείς, να αξιοποιήσει κάποιες από τις αντεπιθέσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να κάνει καλή άμυνα, γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός αναμένεται να τον πιέσει ασφυκτικά και να τον κλείσει στα καρύδια, όπως κάνει τώρα μια παλιά τώρα του Καμαρά. Απομακρύνει ο Γκένι, ολοκληρώνει όπως ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Έρχεται ο Εντιαγέ, τελικά καταλήγει μπάλα στον Γκένι και υπάρχει υπόδειξη για offside από τον δεύτερο βοηθό και από τον Τσβάιρ. Τον διαιτή της αναμέτρησης, όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχουμε σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 0-0. Ο Λύση σηκώνει τα χέρια ψηλά και κάτι φαίνεται να ζητά από τον Τάχα Άλλη, ίσως να συγκλίνει περισσότερο προς το κέντρο τώρα που ο Παυλένκα θα εκτελέσει αυτή την παράβαση. Είχε υποδειχθεί παίκτης του Παναθηναϊκού σε θέση offside. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, με 11 ο Παναθηναϊκός, ο Εντιαγέ πάει να βγει μπροστά και να μαρκάρει τον Ντεβρή, πλάγιο που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Το σημαντικό είναι πώς θα ανταποκριθούν οι ακραίοι του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ταχάλη από αριστερά, ο Ανδρίγια από δεξιά και φυσικά πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αμυνθεί σωστά μεσοαμυντικά. Ο Εντιαγέ προσπαθεί να αποφύγει τον αντιπάλο του, βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή σέντρα από τον Ζαφίρι, βγαίνει σταθερά ο Πένια και μπλοκάρει την μπάλα και υπάρχει και όχι, λέει ο Τσβάρη να συνεχίσει το παιχνίδι. Τώρα ο Πένια θα δώσει αμέσως για τον Καμάρα, καθώς και πάλι για τον Πένια μετά την υπόδειξη από τον βοηθό. Αυτά ενώ είμαστε πάντα στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0, μικρόφωνο στο Γιώργο Ζαΐρη.
5: με το Φαντρόγκελα να κρατάει την μπάλα και να δίνει την μπάλα στον Τεφράι. Και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει οπισθοχωρήσει περισσότερο από τη στιγμή που έχει μείνει με 10 παίκτες και θέλει λίγο να περάσει αυτό το χρονικό σημείο για να πατήσει καλύτερα στα πόδια του. Τα μπόρδα θα δώσει την μπάλα στον Γκάγκουα. Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τεφράι. Τεφράι παίζει την μπάλα με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα δώσει την μπάλα στον Καμαρά. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχει ανέβουν και τα δύο στόπερ. Για να καταλάβετε, είναι λίγο έξω από την περιοχή ο Φαντρόγκελεν, ο οποίος πάει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Πάει ο Ζίβκοβιτς να βοηθήσει τον Γκέιν. Η μπάλα πάει στον Γκάγκουα. Αυτός αλλάζει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά πάει να ψάξει και να βρει τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Πάει πάνω το Τάχα Άλλη. Καλάμπρια για τον Τεφράι. Τεφράι πάντα με την μπάλα. Τεφράι θα βγάλει μια σέντρα. Κεφαλιά δεν την έπιασε γεμάτη. Εκεί ο Τετέι και η μπάλα βγήκε out με τον Παυλέκα να παίρνει την μπάλα και να τη στείλει στη γραμμή της μικρής του περιοχής, ζητώντας πλέον και από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον με 10 ποδοσφαιριστές μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ελουστόντο, με τον Μπέλκα, όπως είπε και ο Κώστας Πετροτός, να θυσιάζεται και να περνάει στη θέση του ο Μπαταούλας, ο οποίος παίζει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και είναι το πρώτο του μάτς στο πρωτάθλημα, γιατί το προηγούμενο ήταν στο μάτς Κυπέλλου. Κλέβουν την μπάλα και ο Τάχα Άλλη είναι στον άξονα. Κάνει την πρώτη τρίπλα ο Τάχα Άλλη, κρατάει την μπάλα. Μπορεί να τελειώσει μόνο στη φάση χωρίς φάουλ, λένε οι παίκτες. Λέει ο διαιτητής, συνεχίζεται η φάση. Και ο Παναθηναϊκός πάει να βγάλει επίθεση. Έχει γυρίσει ο Γιαννούλης και πέφτοντας στέλνει την μπάλα πλάγια. Ενώ στη συνέχεια τι έχουμε? Έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά γυρίζει την μπάλα αφήσω ο Γερμανός διαιτητής. Το 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, από τα αριστερά, ακριβώς στη γραμμή του κέντρου, παιδιά. Με τον Μιχαηλίδη να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Είμαστε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε απλά αλλαγή στην αριθμητική ισορροπία, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες. Το 0-0 είναι εδώ στο ΆΚΑ, έχοντας περάσει πλέον το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ζίβκοβιτς, ωραία η παλιά του για το Σανταμαρία. Εξίσου ωραία αυτός για το Ζαφίρι. Ζαφίρις πάει να ξαναβρει το Σανταμαρία. Θα κλέψει την μπάλα ο Καμαρά και πάει να φύγει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Με τον Ταμπόρδα να δίνει την μπάλα στον Τετέι που πηγαίνει πλάγια. Έχει φύγει ο Αντίνο. Ευτυχώς δεν τον βλέπει ο Τετέι που κράτησε πολύ την μπάλα και θα έρθει ο Ζαφίρις. Μπάλα πηγαίνει στον Τετέι, ο οποίος την κερδίζει. Τετέι πάει ως τον άξονα, πατάει την μπάλα, τη σπάει για τον Λιβάη Γκαρσία, πλάγια, το σουτ, πλοκάρει ο Παυλέκα. Χάλασε τη δύναμη της μπάλας, είναι η αλήθεια, και ο Σανταμαρία που είχε γυρίσει πίσω κόντρα η μπάλα και έδωσε τη δυνατότητα στον Παυλέκα να μπλοκάρει την μπάλα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάση αυτή, Παυλέκα, μπάλα πάει στο Γιαννούλη, πιέζεται από τον Ταμπόρδα. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θέλει να την κουβαλήσει ο Σάντα Μαρία και την πετάει μπροστά για τον Εντιαγέ. Θα κλέψει ο Ζίβκοβιτς, όχι για πολύ, γιατί η κόντρα βοηθάει τον Καμαρά. Θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει πολύ χώρο μπροστά του και εύκολα φτάνει κοντά στην περιοχή. Την πετάει την μπάλα για τον Τετέι. Τετέι πήγε να περάσει τρύπα στον Κυριακόπουλο, έκοψε ο Κένι. Εκεί που πάει μπάλα μπροστά στον Αλέσιο Λύση είναι μόνο ο Αντίνο. Αντίνο. Μπάλα πηγαίνει ξανά για τον Τετέι. Τετέι περνάει την μπάλα μέσα στον Αντίνο. Βάζει την κόντρα ο Ζαφίρης. Ο Τετέι δεν αφήνει την μπάλα να βγει κόρνερ. Και στη συνέχεια πήγε να κερδίσει και ένα φάουλ ο Αντίνο. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, αλλά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Στην περιοχή δηλαδή του Παυλέγκα, προς εκείνη την πλευρά. Επομένως όλος ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά. Ο Κένι λογικά θα ψάξει μια δυνατή εκτέλεση για να στείλει την μπάλα όσο γίνεται πιο μακριά, στοχεύοντας ακόμα και στον Τάχα Άλλη που έχει έρθει από εκείνη την πλευρά. Θα χαθεί μπάλα γρήγορα. Αντίνο με το κεφάλι. Τετέι πάει ο Αντίνο να την τσιμπήσει. Έρχεται και παραχωρεί το πλάγιο ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακριβώς εκεί στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον Κυριακόπλο να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει στον Γκάγκουαχ. Αυτός εδώ έξω από την περιοχή. Επικίνδυνα εδώ ο Παναθηναϊκός παίζει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει από τις κόντρες πλάγια. Κάποιος να πέσει πάνω στον Αντίνο να μαρκάρει. Αυτός θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Έχει το χώρο για τη σέντρα. Το κάνει. Πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα. Στέλνει την μπάλα έξω από την περιοχή. Τεφράι. Τεφράι για τον Ταμπόρδα. Για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Καμαρά. Στο 25ο λεπτό 0-0. Φαντρόγκελεν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Μπάλα πηγαίνει για τον Κυριακόπουλο. Με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη που γύρισε από εκείνη την πλευρά. Έχουμε κόρνερ. Όχι, έχουμε επιθετικό φάουλ. Το έκανε ο Τετέι ή ο Λιβάη Γκαρσία πάνω στον Μπαταούλα. Σωστή τοποθέτηση εδώ του Μπαταούλα. Το επιθετικό φάουλ του Λιβάη Γκαρσία στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0 παραμένει. Μετρόπολης 95-5. Θα στήσει την μπάλα ο Παυλέκα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Όχι, είναι φάουλ. Δεν είναι out η μπάλα. Επομένως, από εκεί που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Παυλέκα, η μπάλα πηγαίνει
0: Γιώργο,
5: εκεί όπου θα κάνει ο Μπατνέ.
0: Να δώσουμε Έλα. Λίγο το πρώτο δεκάλεπτο Νάπολι ΠΑΟΚ 19-26 στο μπάσκετ το οποίο γίνεται στην Ιταλία.
5: Ναι, ευχαριστώ Πασχάλ, ενημερώνεις πάντα. Να πω ότι ανεξάρτητα από το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, εδώ την πούλησε πάρα πολύ γρήγορα και ο Παναθηναϊκός την κέρδισε και πάλι με το Φαντρόγκελε. Είναι τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε, 21 ποδοσφαιριστές, το άλλο μισό, μόνο ο Πένια είναι στη δική του περιοχή, γιατί είπαμε ότι γίνονται χαφ και ο Φεντεφράι και ο Φαντρόγκελε με τον ΠΑΟΚ να παίζει την άμυνά του λίγο έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Η εξέλιξη της φάσης θέλει τον Παυλέκα να μπλοκάρει την μπάλα και να την πετάει μπροστά, άχαρος ο ρόλος σίγουρα του Εντιαγέ, ο οποίος θα χάσει και το κοντρόλ του, την έκλεψε πολύ γρήγορα ο Ντεφράι. Φαντρόγκελε θα δώσει την μπάλα ξανά στον Ντεφράι. Ντεφράι, η μπάλα πάει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Η μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά θα δώσει την μπάλα στο Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι ουσιαστικά σαν να παίζει με 5 χάφλαιον ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος ζητά την μπάλα ο Αντίνο που βγαίνει στα όρια της περιοχής. Θα δώσει τελικά στον Καμαρά. Καμαρά στην μπάλα πηγαίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι από την άλλη πλευρά στον Καλάμπρια. Λογικά δηλαδή. Όχι, ψάχνει να βρει τον Κάγκουα. Τώρα θα την πάρει ο Καλάμπρια και η μπάλα πηγαίνει για τον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε να αλλάζει παιχνίδι εντελώς από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος δεν κάνει τη σέντρα. Ψάχνει τον Καμαρά. Καμαρά, η μπάλα πηγαίνει στο Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε για τον Ντεφράι. Ντεφράι. Μπάλα στον Τετέι για τον Λιβάη Γκαρσία. Κάγκουα βγαίνει από την περιοχή να πάρει την μπάλα. Κυριακόπουλος, Αντίνο με αντίπαλο τον Ζίβκοβιτς, πάει να κάνει την μπούκα. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πάει να τη γυρίσει out. Ο τρόπος παίζει ο Παναθηναϊκός Πασχάλη μου θυμίζει ομάδα handball. Δηλαδή γυρίζουν την μπάλα από δεξιά στον άξονα αριστερά και το ίδιο ψάχνοντας να βρουν την κατάλληλη τρύπα, που επιτραπεί η έκφραση, για να κάνουν είτε τη σέντρα είτε την προσπάθεια. ΠΑΟΚ, δεν θα πω το ρήμα αντέχει στην απόλυτη έννοια, είναι στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς και έχουν χαλάσει τα σχέδια του λύση απευθείας αποβολή του Ελουστόντο και νομίζω ότι αν κάτι μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ επιθετικά, είναι μια σωστή παλιά προς τον γρήγορο Τάχα Άλλη, όχι κάτι άλλο, ή τον Ζίβκοβιτς. Εδώ ο Παυλέκα πήγε να κάνει μόνο στο παιχνίδι για να προωθήσει την μπάλα, την έριξε πάνω στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ντεφράι, μπάλα πηγαίνει για τον Αντίνο. Καλάμπρια, θα κλέψει την μπάλα ο Γιαννούλης. Πλάγιο μάλιστα είναι για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιαννούλης σημάδεψε τα πόδια του τα μπόρδα και κέρδισε το πλάγιο στο 28 προς 21 το λεπτό της αναμέτρησης.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
15: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ.
18: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
19: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
20: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Γιακόπουλο, γκολ από τα μπόρδα και 1-0 ο Παναθηναϊκός. Κώστα, δεν άντεξε παραπάνω από 15 λεπτά ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο αυτό. Σ' ακούω.
8: Τα μπόρδα ο οποίος είχε σκοράρει με κεφαλιά και με την νίκη Βόλο, παρά το χαμηλό μπόι του, εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή και σε σκόρερ. Μάλλον θα έλεγα ότι δικαιώνει τον Ίστρουπ εδώ, γιατί έγινε συζήτηση γιατί τον επέλεξε βασικό εδώ στα δημοσιογραφικά. Αποδείχθηκε ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης ο οποίος με ύψος 1,78 μπορεί να βάζει γκολ με κεφαλιά. Εκτέθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ. Δεν ξέρω πού να ρίξει ακριβώς την ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι έτρεξε να καλύψει ο Γιαννούλης, αλλά καθυστέρησε εκεί. Βγήκε ο Ταμπόρδα και με κεφαλιά νίξε τον Παβλέγκα, κάνοντας τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια του αγώνα. Δυνατός ο Τετέι μπάλα out στον ενθουσιασμό. Ο Τετέι νόμιζε να βάλει γκολ από τα 25 μέτρα, ενώ πρέπει να σου πω, Πασχάλη, ότι ο εκφωνητής του γηπέδου έχει μπουκωμένη μου φωνή, μάλλον ήπιε κάτι παγωμένο και η φωνή του είναι μπουκωμένη, γιατί δεν του βγαίνει καθόλου η φωνή και είναι και λίγο εκνευριστική, η αλήθεια είναι. Από το 30 λεπτό λοιπόν, με την κεφαλιά του Βισέντε Ταμπόρδα από τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ, που πραγματικά με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί από το 16 λεπτό με την αποβολή του Αρίτζελου Στόντο στο μαρκάρισμα του Τετέι, δείχνει να έχει βρεθεί στο καναβάτσο σε πολύ δύσκολη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα πρέπει να διαχειριστεί αριθμητικό μειονέκτημα και παράλληλα το γεγονός ότι είναι πίσω στο σκορ από αυτό το γκολ του Ταμπόρδα, με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος κυκλοφορεί καλά μπαλά. Η αλήθεια είναι ότι η αποβολή του Ελουστόντο ήρθε και σε ένα σημείο που άρχισε λίγο ο ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και προσπαθούσε λίγο να ισορροπήσει τη μεσαία γραμμή, γιατί το πρώτο διάστημα δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Μόλις πήγε λίγο να ανέβει, να πρεσάρει, να κρατήσει μπάλα, είχε κάνει μια κούρσα ο Τάχα Άλλη και λέγαμε ότι κάτι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ. Ήρθε η αποβολή του Αρίτζα Λουστόντο, που προσωπικά θα πω έδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν στόπερ. Είναι μόνο λίμπερο, μόνο καλός με την μπάλα στα πόδια. Στο πρώτο ένας εναντίον ενός που το έλαχε με τον Τετέι, ο οποίος βέβαια είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον εξέθεσε, η αλήθεια είναι. Ο Τετέι βέβαια ένας εναντίον ενός με αυτόν τον παίκτη είναι και δύσκολο. Κόβει τώρα ο Μιχαηλίδης η μπάλα έξω. Ξανακόβει ο Μιχαηλίδης την μπάλα, πήρε, έπεσε ο Λιβάη, αλλά δεν είναι τίποτα. Σωστά το αφήνει ο διαιτητής ο Τσβάιερ και η μπάλα πάει στο Γιαννούλη από τα αριστερά, όπως είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, με τον Σανταμαρία τώρα να έχει την μπάλα και δίπλα τον Χρήστο τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης δίνει την μπάλα με μία στον Παταούλα. Ο Παταούλας για τον Κέννη, Ζαφύρης προσπάθησε να παίξει τον αδείο. Κλέβει ο Αντίνο, ο Κάγκουα στο κέντρο, δίνει με μία για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα ο οποίος ελέγχει, ξανά για τον Κάγκουα. Παίζει κατά μέτωπο, κόβεται όμως από παρέμβαση του Ζαφύρη, του Ζίβκοβιτς. Ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Άλλη. Ο Άλλη ο οποίος είναι στο χώρο του κέντρου δεν έχει χώρο για να πετάξει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα τώρα με στόχο τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης κάνει ένα τάκλινγκ, κρατάει με πείσμα την μπάλα. Τη δίνει αριστερά για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης έχει τον Ταχάλη. Θα κάνει μια πάσα προς τον Ενδιαγέτη. Μπαίνει ο Ενδιαγέτη, βγάζει έξω. Σανταμαρία. Γυρίζει μπάλα Ζαφύρης. Εξαιρετική ενέργεια του Ζαφύρη. Δίνει για τον Εντάι. Το κόψιμο. Κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ζαφύρη, ο οποίος ελήφθηκε. Έδωσε στον Εντάι Ενδιαγέ, γιατί έχει πολλές εκδοχές το όνομα του Σενεγαλέζου. Παρενέβη όμως ο Ντεφράι. Η μπάλα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την αξιολογότατη προσπάθεια. Δεν διαμαρτυρήθηκε κάποιος για κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Μπάλα κατέληξε κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, και με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς έτοιμο να πάει να το εκτελέσει. Τώρα διαμαρτύρονται εδώ κάποιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και για απέναντι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, δεν υπάρχει τίποτα. Ζίβκοβιτς έτοιμος να εκτελέσει. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, με το αριστερό, όχι δηλαδή με εσωτερικό
0: μάτι. Ψιλοπεναλτάκι είναι, Κώστα.
8: Είναι.
0: Ψιλοπεναλτάκι.
8: Κεφαλιά η μπάλα out. Κεφαλιά η μπάλα out. Ναι, προφανώς τώρα που το λες, Πασχάλη, τώρα που το λες, η διαμαρτυρία ήρθε μόλις οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είδαν το replay. Γιατί είχαν οθόνη μπροστά τους εδώ στα επίσημα και είδαμε που φώναξαν. Διαμαρτυρήθηκαν βέβαια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είδαμε ιδιαίτερη αντίδραση. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι. Σου λέω ψηλό τώρα, γιατί εντάξει.
8: Ναι, okay. Σου λέω τώρα, σου περιγράφω το σκηνικό εδώ τι έγινε. Κεφαλιά ήταν από τον Παταούλα προηγουμένως. Νομίζω καλή ενέργεια. Απλά δεν τη βρήκε στο σωστό timing για να τη στείλει μέσα. Έχουμε. Για να δούμε τώρα. Κάτι ελέγχει ο Τσβάιερ. Δεν ξέρω τι λένε. Εντάξει, για να έχει παιχτεί η μπάλα σημαίνει ότι, αφού τη στιγμή που εκτελέσει και το κόρνερ, ότι δεν υπήρχε πέναλτι για τον διαιτητή στη φάση του Ντιαγέ. Κάτι ελέγχθηκε μετά. Ο Κάγκουα τώρα είναι που ελέγχει. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Ντεφράι, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Αυτός με μία για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα παίρνει και παίζει κατά μέτωπο. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Τεφράι. Αυτό το σκηνικό θα το έχουμε τώρα. Το θέμα είναι πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να κλέβει μπάλα για να γίνει απειλητικός. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει τώρα στο σκορ το προβάδισμα, οπότε δεν πιέζεται τόσο. Σέντρα του Καλάμπρε δεν είναι καλή. Απομάκρυνση. Εύκολο κόρνερ αυτό από τον Παταούλα. Θα μπορούσε ίσως να κάνει κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον να τη στείλει πλάγιο, γιατί δεν πιεζόταν. Α, έκοψε βέβαια, δεν ήξερε και ποιον έχει πίσω. Ο Σανταμαρία ήταν, όχι ο Μπαταούλας. Δεν πρέπει να δίνει τόσο εύκολα στημένες μπάλες ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η πράσινη. Για να δούμε τι θα φέρει αυτή η εκτέλεση. Αν βλέπω καλά, πρέπει να είναι ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα είναι που θα εκτελέσει. Πολλοί κόσμος στην περιοχή του Παβλέγκα. Η μπάλα ψηλά. Πίσω δοκάρι, κεφαλιά, απομάκρυνση. Και έχουμε Παβλέγκα. Η μπάλα ψηλά. Πίσω δοκάρι, κεφαλιά, απομάκρυνση.

0: Εάν ο Σάντα Μαρία δεν τραβάει, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, τότε μία λύση για τον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι η παρουσία του Ούκρεσης δίπλα στον Ζαφίρη, ο οποίος είναι αυτός που τρέχει περισσότερο και είναι κινητικός. Πάντως και ο Ντιαγέ, οφείλω να ομολογήσω ότι δίνει πολλές μάχες και τώρα για να δούμε τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Με τον Τάχα Άλλη, ο Ντιαγέ, το σουτ, αφού γύρισε το σώμα του, μπλοκάρει άνετα ο Πένιο, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός με το γκολ, με την κεφαλιά του Νταμπόρδα, προηγείται με σκορ 1-0. Από τον, μετά το λάθος που έγινε στο κέντρο της άμυνας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω αυτό το κέριο σημείο, το κρίσιμο σημείο, ήταν η αποβολή του Ελουστόντο στο 14ο-15ο λεπτό της αναμέτρησης, εκεί που χάθηκε παλιά από τον Μιχαλίδη και ο Ελουστόντο με κακό μαρκάρισμα ανέτρεψε τον τετή έξω του περιοχή και ως τελευταίος παίκτης δέχτηκε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτή της αναμέτρησης. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Αντίνο. Αυτός για τον Κάγκου από αριστερά, με τον Αντίνο, τον Κυριακόπουλη σέντρα. Η απομάκρυνση, όχι, προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Χώνεται και ο Τετέι. Παραμένει αριστερά στη μεγάλη περιοχή. Τετέι, πλασέ. Προσωπικό γκολ του Ανδρέα Τετέι. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0. Εδώ ο Τετέι έκανε ό,τι ήθελε στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Κέρδισε τις προσωπικές μονομαχίες. Πέτυχε και το γκολ εδώ με αντίπαλο τον Μπαταούλα, δεν μπόρεσε να το μαρκάρει αποτελεσματικά ο νεαρός. Τον σμπρώχνει ο Αντίνο φιλικά. Ο Τετέι πηγαίνει και πανηγυρίζει το γκολ στην εξέδρα. Μια ομολογουμένως δυσάρεστη εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ στο 39ο λεπτό, 38ο λεπτό το γκολ, 39ο λεπτό τώρα. Τετέι ο οποίος πανηγυρίζει, παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πρέπει να βρουν μια ισορροπία, αλλά χρειάζεται και μια λύση ανάγκης από τον Πάγκο για να μπορέσει να ισορροπήσει ο Πακετή όταν παρουσιάζεται αμυνόμενος και όταν δέχεται πίεση από τον αντίπαλό του. Είναι λογικό να δημιουργούνται φάσεις στην εστία του Παβλέκα. Πρέπει ο Πάουκ έστω και με ρυθμό μειονέκτημα να βρει τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο στην μεσαία γραμμή. Ο Αντρέας, όνομα του Τετέι, όπως προσφωνείται τα μεγάφωνα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας και φυσικά οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον αποθεώνουν. Τα χάλι από αριστερά για να δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια των παικτών του Πάουκ. Με τον Τάχα Άλλη, έλα, έρχεται ποιος, έρχεται λανθασμένα ο Γιαννούλης, δεν μπορεί να προωθεί στην μπάλα, κερδίζουν πάλι του ΠΑΟΚ με Ζαφύρι, για τον Ανδρίγια βγαίνει ο Πένια, μπλοκάρει την μπάλα, Γιώργο Ζαΐρη έχει το μικρόφωνο.
1: Με τον Παραθυνακό και πάλι στην επίθεση με τον Κυριακόπουλο να έχει την μπάλα. Κυριακόπουλος θα δώσει τον Τετέι. Αυτός για τον Αντίνο. Ο Αντίνο περνάει το Ζαφύρι. Πηγαίνει πλάγια. Ο Ζαφύρι στο καταδιώκει. Θα δώσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος η παλιά του είναι εκεί όπου κινείται για να πάρει την μπάλα ο Κάγκουα. Παγώνει το παιχνίδι η ομάδα του Παραθυναϊκού και γυρίζει την μπάλα έχοντας πλέον και την ψυχολογία με το δεύτερο αυτό εδώ γκολ. Κατοχή μπάλας, για να δούμε με τον Φαντρόγκελε. Για να δούμε, θα δοκιμάσει το σουτ. Όχι, έχει γυρίσει και ο Ντιαγέ πίσω. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος, η μπάλα πηγαίνει στον Αντίνο. Αντίνο για τον Φαντρόγκελε. Στο 41. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα πάρει ο Καμαρά και θα τη δώσει την μπάλα πίσω για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Πλάγια η μπάλα για τον, Λιβάη. Καμαρά, ξανά στο Λιβάη. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει εκεί που όπου θα την πάρει την μπάλα ο Φαντρόγκελεν από τον Ντεφράι. Φαντρόγκελεν πιέζεται από τον Ντιαγέ, θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με τη μία για τον Αντίνο, αυτός ξανά για τον Κυριακόπουλο, πάει κοντά του ο Ζίφκοβιτς. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Κάγκουα θα είναι αυτός που θα δώσει την μπάλα για τον Ντεφράι. Τα Μπόρδα, Καλάμπρια. Καλάμπρια πίσω για τον Ντεφράι. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να κρατήσει την μπάλα και να τη σπάσει δεξιά για τον Καλάμπρια ο Ντεφράι. Πεβγαίνει από τα σκρίνας με τα οποία έκφραση ο Καμαρά με το Λιβάη. Λιβάη πλάγια από τα δεξιά. Ντεφράι. Ντεφράι πάντα με την μπάλα. Ξανά η μπάλα στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη η σέντρα. Ευτυχώς εκεί διώχνει ο Μπαταούλας και στη συνέχεια κλέβει καθαρά από τον Ντιαγέ την μπάλα ο Καμαρά.

0: Η μπάλα πηγαίνει στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Στο 42-2-0 ο Παναθηναϊκός. Κάγκουα. Μπάλα πηγαίνει για τον Τετέι. Το μάτς συνεχίζεται με τον Κάγκουα. Ενώ είναι κάτω πεσμένος ο Τετέι θα σηκωθεί. Αλλάζει ο Ταμπόρδα από την άλλη πλευρά για τον Καλάμπρια. Παναθηναϊκός πρέπει να έχει αλλάξει πάνω από 15 φορές την μπάλα. Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Ντεφράι. Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Η μπάλα πηγαίνει στον Καμαρά. Ξανά στον Ντεφράι και ξανά στον Καλάμπρια από τα δεξιά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή χαμηλά. Κάποιος να διώξει την μπάλα. Έρχεται για βοήθεια και παραχωρεί το κόρνερ ο Τάχα Άλλη. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5 με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Είναι δεδομένο αυτό. Να είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Πριν το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ φώναξε, κυρίως οι άνθρωποι του βλέποντας το παιχνίδι του, φάση από τηλεόραση για πέναλτι στον Εντιαγέ. Ελέγχθηκε η φάση, αποφασίστηκε ότι δεν ήταν πέναλτι. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά από το Φαντρόγκελεν, out. Έβαλε η κόρνερ, τι δίνει τώρα, όχι out είναι. Out είναι, σταματάει εδώ αυτή η φάση. Θέλουμε άλλα 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, γιατί πιθανώς, όχι πιθανώς, σίγουρα θα έχουμε καθυστερήσει, γιατί στην αποβολή του Ελουστόντο έπρεπε να ετοιμαστεί ο Μπαταούλας για να μπει στο παιχνίδι στη θέση του Δημήτρη Πέλκα. Ο Παυλέγκα ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Για να δούμε τον Γιούρι Παυλέγκα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα δυνατά στο κάτω. Ο Εντιαγέ προσπαθεί. Πρώτος στην μπάλα πηγαίνει ο Κυριακόπουλος. Εδώ είναι φάουλ που κάνει ο Ζαφίρης. Κράτησε τη φανέλα στον Ταμπόρδα. Ένα φάουλ ακριβώς, παιδιά, στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές. Και ενώ θέλουμε κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό για να συμπληρωθούν τα 45 και να μάθουμε από τον κύριο Πολυχρόνη τον τέταρτο πόσα λεπτά του έδειξε ο Γερμανός διαιτητής ότι είναι η καθυστερήση του πρώτου ημιχρόνου. Σε πρώτη φάση είναι ο Παναθηναϊκός αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα με τον Φαντρόγκελε, θα τη δώσει την μπάλα στον Ντεφράι. Ντεφράι, η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα που έχει πάει εντελώς στα δεξιά. Κερδισμένο πλάγιο στο ύψος γωνίας μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον ίδιο Καλάμπρια. Δεν διστάζει για τη σέντρα, δίνει ξανά στον Ταμπόρδα. Αυτός θα βγάλει την μπάλα στον Ντεφράι. Ντεφράι έξω από την περιοχή. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να πάει μπάλα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κάθε την παλιά πήγε να περάσει για Λιβάη Γκαρσία. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Μιχαηλίδη. Με τον Καλάμπρια να το εκτελεί γρήγορα. Η μπάλα να πηγαίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι για τον Αντίνο. Αντίνο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Κυριακόπουλος πάει να μπει στην περιοχή. Τελικά σπάει την μπάλα εκτός στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
1: 2 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων.
0: Με τον Ντεφράι, τον Καλάμπρια. Πήγε να βάλει την κόντρα εκεί λίγο Γιαννούλης. Όλος ο ΠΑΟΚ έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Το μάτς είναι στο 2-0. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Με τον Φαντρόγκελεν. Με τον Ντεφράι. Με τον Ντεφράι να σπάει την μπάλα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Έχουν αλλάξει πάνω από 30 φορές την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού. Θα μου πείτε με πασίτσες δικές τους περίπου στο χώρο του κέντρου, αλλά το κάνω αυτό γιατί δεν πιέζει ο ΠΑΟ. Καλάμπρια. Το Λιβάη Γκαρσία. Μέσα για τον Καλάμπρια βγαίνει έξω αυτός από την περιοχή, δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι για το Φαντρόγκελεν. Θα δοκιμάσει το σούτο Φαντρόγκελεν. Όχι, μέσα στην περιοχή. Τετέι πάει να περάσει. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Τι έδωσε, όχι, δεν είναι πέναλτι, συγγνώμη. Πρέπει να ακούμπησε κάποιος με το... Πέναλτι έδωσε. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και κίτρινη κάρτα. Κάποιος σταμάτησε την μπάλα με το χέρι, ενώ ο Τετέ είχε κάνει το κοντρόλ. Λοιπόν, το χέρι ο Μπαταούλας. Και κίτρινη κάρτα στον Μπαταούλα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟ κινδυνεύει πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο να δεχτεί τρίτο γκολ. Πέναλτι. Μπαταούλας δεν διαμαρτυρήθηκε, σταμάτησε την μπάλα με το χέρι και ο Ταμπόρδα που σκόραρε το πρώτο γκολ με κεφαλιά απέναντι από τον Παυλέγκα. Μετρόπολης 95 και 5. Τα μπόρδα εκτελεί. Αποκρούει ο Παυλένκα. Ο Παυλένκα το έβγαλε, έπεσε πολύ σωστά. Μπράβο στο Γιούρι. Και στη συνέχεια έχουμε κόρνερ. Παυλένκα εδώ δεν αφήνει να ξεφύγει το σκορ σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει. Θα ήταν πολύ βαρύ ένα 3-0 για τον ΠΑΟΚ πριν πάει στα αποδυτήρια. Αλλά έχουμε εκτέλεση κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται γρήγορα. Κυριακόπουλος, η μπάλα πάει στον Γκάγκουα. Η σέντρα. Κάποιος να διώξει, έφυγε η μπάλα. Καλάμπρια έχει τη δυνατότητα να κάνει το σου, το κάνει σιρτά. Έρχεται ο Εντιαγέ να πάρει την μπάλα, να την πετάξει στον τάχα. Άλλη. Έχει τη γραμμή μπροστά του από τα αριστερά, αλλά και τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα του κλέψουν την μπάλα χωρίς να βγει μπάλα έξω. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου, ο Παυλένκα δεν επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να πετύχει και τρίτο γκολ. Το 2-0 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Να θυμίσουμε, παιδιά, ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος του Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε σε 15 λεπτά.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, είμαστε στο ημίχρονο ούτως ή άλλως, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0, ευτυχώς που είναι 2-0 γιατί με το πέναλτι που αποσόβησε ο Παυλένκα έχαμε ένα ημίχρονο ντροπής, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ προηγείται 50-44 της Νάπολη στην Νάπολη, στην Ιταλία, σε ένα γήπεδο που νομίζεις ότι είναι αντιγραφή του Αλεξάνδριου Μέλαθρου. Ίδιο, ταμά, μέσα εσωτερικά είναι λες και είναι ίδιο. Έτσι, πολύ ελάχιστες διαφορές. Όμορφο. Είναι από τα ωραία τα παραδοσιακά γήπεδα, ρε παιδί μου, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. 50-44 τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ κερδίζει εκεί. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυστυχώς είναι κάτω του αναμενωμένου. Και σίγουρα πειράζει η αποβολή, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Να πάμε σε μια ανάλυση μόνο με 10, λόγω των 10 ποδοσφαιριστών, όπου και πριν την αποβολή έγινε μια ίδια φάση. Δηλαδή, σέντρα που έβγαλε ο τερματοφύλακας ο Παυλένκα, μετά έγινε η αποβολή και τέλος έρχεται η φάση του γκολ. Φυσικά λείπουν οι αλληλοκαλύψεις στα φτερά, back και extreme. Σκεφτείτε τώρα ότι τα extreme πότε έρχονται για να κάνουν κάλυψη στα δύο σου back τα οποία έχεις. Έτσι. Δείτε πότε γυρίζουν τα extreme για άμυνα και θα καταλάβετε. Half στον άξονα δεν μπορούν να ανοίξουν το παιχνίδι με κατοχή και άμεσες πάσες. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί και στο δεύτερο ημίχρονο αν...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σκέφτηκα. Δεν είναι να χάμε να λέγαμε, να χάμε να πούμε. Αλλά εγώ δεν θα σας κάνω μασάζ με το πέναλτι. Εγώ βλέπω τη συμπεριφορά της ομάδας σαν ομάδα. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε το πέναλτι, γιατί δεν μπορεί να σου πει και ο άλλος, φίλε, δεν βγάζει κάρτα. Δηλαδή, ηλίου φαϊνότερο στο Ζαφίρι που τραβάει το αλληνού την μπλούζα. Μην πάμε σε αυτό το μου έκανε, τις έκανα, μου κόβει τις επιθέσεις, όπως θεωρείς εσύ ότι σε κόβει τις επιθέσεις, έτσι θεωρούν και οι άλλοι. Μην νομίζετε ότι είστε το δικό σας πλανήτη. Απλά η συμπεριφορά της ομάδος, αυτό που σας είπα, δείτε τα extreme, τι κάνει, πού είναι ο Τάχα και ο Ζήφκο, για να καλύψουν τον Κένι και τον Γιαννούλη. Δείτε τα half στον άξονα, γιατί άμα σας ρωτήσω ποια είναι το half στον άξονα, οι περισσότεροι μπορεί να μην ξέρετε κιόλας. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν αυτές οι άμεσες πάσες, δεν υπάρχουν οι κοντές πάσες, ώστε να μπορείς να κρατήσεις και το ρυθμό του Παναθηναϊκού, να τον βγάλεις από το ρυθμό του. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα μάλλον δεν τα διαβάζει καλά ο προπονητής. Εύχομαι στο ημίχρονο να έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ, πιστεύω, λογικό. Και από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διορθωθεί. Όσον αφορά τώρα και για τα μηνύματα που έχετε και για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας, παιδιά, έχει γνωρίσει την αποθέωση σαν ο νέος Φράνκο Μπαρέζι, σαν ο νέος Κωστακούρτα, σαν ο Νέστα και δεν ξέρω και εγώ τι, με τίποτα. Δεν κάνει έτσι ο κόσμος, παιδιά. Προστατεύστε τα παιδιά, γιατί ο Μπαταούλας όντως και το κορμί του και τα λοιπά και τα λοιπά αξίζουν τον κόπο. Όμορφα, ωραία. Μην τους κάνετε ήρωες πριν γίνουν. Εσείς τους έχετε κάνει τεράστιους ποδοσφαιριστές πριν γίνουν. Σε όλες τις εκφάνσεις, με όλους τους παίκτες το κάνετε αυτό. Μία σέντρα, μία πάσα, μία κεφαλιά σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό και έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Δύο φορές τον Τετέι τον έχασε. Δύο φορές. Τέλος πάντων. Πάμε σε ο Ακά, σε Γιώργο Ζαΐρη. Ζόρο Ζαΐρη για το κατακόσμον. Ζόρο, τι έγινε?
2: Έχουμε ακόμα χρόνο ακόμα, ναι. Γιατί δεν έχουν βγει οι δύο ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο. Απλά να ενημερώσω ότι πριν από λίγο ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Γιώργος Κουβεντίδης, στο δικό του λογαριασμό στο Facebook ανέβασε τη φωτογραφία ή μάλλον το βίντεο από την κάμερα που ήταν από πίσω από τον Εντιαγέ, όπου φαίνεται ότι δεν βρίσκει μπάλα ο παίκτης Παναθηναϊκού, και το σχόλιο του είναι καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Αυτό το καταλάβω.
0: Το ξέρουμε, το είπαμε
2: γιατί
0: πριν.
2: Είναι...
0: πριν
2: ναι, ναι. γιατί είναι θεσμικός παράγοντας, έτσι, όσον υπεύθυνος κοινωνίας ΠΑΕ, θέλαμε να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έκανε λίγο παραπάνω προθέρμανση από τους υπόλοιπους με τον γυμναστή του Πάουκο Χατσίδης, αλλά δεν ξέρω αν πείσουμε στη διαδικασία να έχουμε αλλαγή με το καλημέρα. Είμαστε εδώ, πάμε να ακούσουμε λίγο ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα για να μπούμε σε ρυθμούς δευτέρου ημιχρόνου, εκτός αν σε διέκοψα Πασχάλη.
3: Όχι, είναι ελεύθερα Γιώργο.
2: Okay.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πράγματι, να σου πω, Πασχάλη, ότι ο Χατσίδης θα μπει στο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που δεν θα βγει από τα αποδυτήρια για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και η αλήθεια είναι, αν βλέπω καλά, δεν πρέπει να είναι ο Ζίβκοβιτς αυτός ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι. Και το περιβραχιόνιο το πήρε ο Γιαννούλης. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, Χατσίδης στη θέση του Ζίβκοβιτς, περιβραχιόνιο ο Γιαννούλης. Να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο ο Παναθηναϊκός να κάνει αλλαγή. Είπαμε, βγήκε από το παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς, πέρασε θέση του Χατσίδης και πλέον ο Χατσίδης κανονικά δεξιά, ο Τάχα άλλη αριστερά, και το περιβραχιόνιο του αρχηγού πηγαίνει στο Δημήτρη Γιαννούλη. Θυμίζω ότι αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, γιατί όταν αποβλήθηκε ο Ελουστόντο θυσιάστηκε ο Πέλκας για να περάσει στο παιχνίδι στη θέση του ο Μπαταούλας ως δεύτερος στόπερ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον Τάχα Άλλη στη σέντρα. Να ρωτήσω πρώτα από τον Κώστα Πετρωτό αν μπορεί να αλλάξει κάτι για τον ΠΑΟΚ, που προφανώς παίζει και με παίχτη λιγότερο. Έχει και αυτό το 2-0 εις βάρος του. Ευτυχώς δεν έγινε 3-0 κοστή στην προσπάθεια του στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα και απέκλεισε ο Παυλέκα. Σ' ακούμε.
6: Ναι, και πρέπει να εξάρουμε, γιατί και την ώρα δεν την είδαμε καλά τη φάση. Την είδα μετά, και την απόκριση του Παυλέγκα στο 11, στην πρώτη φάση του αγώνα, που ο Λιβάη πήρε μια κεφαλιά και απέκρουσε εντυπωσιακά. Δηλαδή, είναι καθοριστικός παράγοντας ο Παυλέγκα, που ο ΠΑΟΚ πήγε μόνο με 2-0 στο ημίχρονο. Νομίζω είναι καθαρό πέναλτι η φάση, όπως φάνηκε και από το βίντεο που ανέβασε ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ. Έπρεπε να το δώσει και ο Τσβάιερ. Δεν ξέρω τι θεώρησε. Και επίσης τώρα κερδίζει φάουλο Γιαννούλης από τον Κάγκουα. Έχω απορία, γιατί όντως ο Ζίβκοβιτς δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Θυμάμαι μόνο μία εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, πως έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή μιλάμε για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή αν παραπονέθηκε για κάτι. Οπότε κρατώ μια επιφύλαξη για τον λόγο για τον οποίο είχαμε αυτή την αντικατάστασή του από τον Δημήτρη τον Χατσίδη με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και ενώ ο Παυλέγκα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο Παυλέγκα επαναλαμβάνω είναι διασωθής για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα βάλω μέσα και τον Ζαφίρη και τον Ντιαγέ που ήταν μόνος του, ενώ τώρα περνάει πάλι ο Τετέ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Η αλήθεια είναι του στόπερ του ΠΑΟΚ. Η σέντρα τώρα κόβεται, η μπάλα απομακρύνει ο Γιαννούλης. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να παίξει σε προσωπικό μαρκάρισμα του Τετέ. Πάλι ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο το σούτ, εύκολα ο Παυλέγκα μπλοκάρει στο 47 αυτή η φάση. Για τους πράσινους ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Προφανώς έχει σημασία τώρα να μην ξεφύγει το αποτέλεσμα, αν δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μειώσει το σκορ για να μπει στην διεκδίκησή του. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή που διαμορφώθηκε από το 16ο λεπτό με την αποβολή του Αρίτζ Ελουστότο. Αν εγώ έβαζα ένα τίτλο μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, αν παραμείνει έτσι και ελπίζω να αλλάξει, θα ήταν Diego Costa επιγόντος, γιατί έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ έναν στόπερ, να το πω έτσι απλά, για να μπορέσει Γιώργο Ζαέρη να πάρει πράγματα από τους αμυντικούς του, γιατί δεν παίρνει. Και είναι μεγάλο στίχημα επιτέλους να δούμε τον ΠΑΟΚ να παίζει δυνατά κόντρα σε καλούς σεντερφόρ.
2: Με τον Δημήτρη Γιαννούλη η μπάλα πηγαίνει εκεί όπως Ζαφύρη στην γυρίζει στον Παταούλα, ο οποίος και αυτός πλέον πρέπει να προσέξει γιατί έχει αυτός κίτρινη κάρτα, έτσι, δηλαδή στη φάση του πέναλτι είδε την κίτρινη κάρτα. Ο Ζαφύρης ωραία με τον Κένι, μια πολύ δυνατή παλιά για τον Κένι, ο Τάχα Άλλη θα την προλάβει. Για να δούμε τον Άλλη. Άλλη πάει να μπει στην περιοχή, σταματάει όλα αυτά με αντίπαλο τον Καλάμπρια, η σέντρα, μπλοκάρει ο Πένια εύκολα. Στο 48 αυτή η φάση με την εκτέλεση του Τάχα Άλλη μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και χωρίς να βιάζεται το μάτς συνεχίζεται με τον Φαντρόγκελεν, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κατεβάζει την μπάλα και την πετάει για τον Τετέι. Τετέι πήγε να περάσει, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια με αντίπαλο τον Γιαννούλη. Σέντρα κόρνερ. Γιαννούλης ο οποίος την έφαγε και δυνατά στο κεφάλι. Έχει πέσει κάτω και εδώ τώρα βοηθώ. Ο διαιτητής πρέπει να φωνάξει άμεσα το ιατρικό επιτελείο. Χτύπησε δυνατά η μπάλα στο κεφάλι. Δεν το συζητάς αν είσαι καλά ή δεν είσαι. Ο κανονισμός λέει μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Σηκώνεται σιγά σιγά ο Γιαννούλης, αλλά ο τρόπος που έπεσε και δεν σηκώθηκε, το λέω αυτό γιατί ήταν ανησυχητικό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα. Ένα κόρνερ από τα δεξιά για τους πράσινους. Στο 50 λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Στο 1-0 δικαίως ο ΠΑΟΚ φωνάζει για πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ. Εκτέλεσε τα Ταμπόρδα, κεφαλιά που δεν πήρε ευτυχώς σωστά ο Φαντρόγκελεν, επιστρέφει μπάλα, αλλά ο Ταμπόρδα ήταν αρχικά εκτεθειμένος και στη συνέχεια πήγε να διεκδικήσει την μπάλα, γι' αυτό και έχουμε το offside για τον μπέκ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο ΠΑΟΚ πήγε γρήγορα να αλλάξει παιχνίδι και κέρδισε εύκολο Παναθηναϊκός ένα πλάγιο. Καμαρά για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο. Είναι κοντά του ο Αντίνο. Θα πάρει την μπάλα ο Αντίνο. Θα τη δώσει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαρά με τη σειρά του για τον Κάγκουα. Αυτός για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια η παλιά πηγαίνει εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Μπάλα πηγαίνει για τον Τετέι, ο οποίος βάζει πλάτη. Πέφτει μόνος του κάτω. Η αλήθεια είναι ότι εκεί έδωσε μάχη με τον Γκένι, αλλά έπεσε πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν εκβίασε κάτι. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό όμως. Μπάλα πηγαίνει στον Καμαρά. Καμαρά. Μπάλα πηγαίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα. Μπάλα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Θα δώσει για τον Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρια και πάλι θα πάρει την μπάλα. Καλάμπρια. Για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα για τον Φαντρόγκελεν. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο που τη πάει με τη μία. Εκεί όπου είναι ο Αντίνο, πάει να μπει περιοχή, μπαίνει ο Αντίνο περιοχή. Ευτυχώς έρχεται ο Ζαφύρης, χτυπάει την μπάλα δυνατά πάνω στον Αντίνο και καταλήγει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι από τα δεξιά. Γκένι. Θα πάρει την μπάλα, θα δυνατή εκτέλεση εκεί που ο Ντιαγέ παλεύει, πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, του την πήρε ο Κυριακόπουλος εύκολα την μπάλα και ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα και δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια που έχει πολύ χώρο. Καλάμπρια πάει να παίξει το 1-2, τελικά παίρνει μόνος του την μπάλα ο Ταμπόρδα, τη βγάζει εκτός περιοχής, τη δίνει στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι για τον Ντεφράι και αυτός θα βρει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια η παλιά για τον Λιβάη Γκαρσία, όχι τον Κάγκουα. Τώρα πήγε να ελευθερώσει ο Λιβάη Γκαρσία και να κάνει χώρο για τον Καλάμπρια. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, έδιωξαν όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Ταμπόρδα να δίνει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά πάντα με την μπάλα. Καμαρά θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Δίνει στο Φαντρόγκελεν. Ο Φαντρόγκελεν θα δώσει την μπάλα για τον Κάγκουα. Η σέντρα του Κάγκουα 3-0. Χωρίς να το καταλάβει κανείς ο Τετέι σκοράρει και κάνει το 3-0. Είναι ακριβώς η ίδια φάση, παιδιά, με τον Ταμπόρδα. Πρώτα είδα την μπάλα στα δίκτυα, μετά την πράσινη φανέλα και μετά κατάλαβα τι έκαναν αυτοί με την άσπρη φανέλα. 3-0 με τον γκολ του Τετέι, με κεφαλιά. Δεν πήρε χαμπάρι κανείς μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ τι ακριβώς έγινε, πώς ήρθε ο Τετέι και έκανε το 3-0, ο οποίος έχει ανέβει και στα κάγκελα. Ένα κακό γκολ για τον ΠΑΟΚ, θα πω, παιδιά, και από άποψη χρονικό. Όχι ότι με το 2-0 τα πράγματα δεν ήταν δύσκολα, αλλά ο τρόπος που παίζει, η εικόνα των παικτών του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο, το ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς να εδρώσει φανέλα είναι μονίμως έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ήρθε αυτό το 3-0 και νομίζω, θα το πω, επιστρέψτε μου, συγχωρέστε με, το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να μην ξεφύγει το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι Κώστα Πρεβάνα.
6: Τα πάμε. Ο Τετέι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, είναι ο σκροτήρας του απόψινο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και εγώ θα επαναλάβω, εάν μπαίνει ένας τίτλος στο απόψινο παιχνίδι με την εικόνα που έχει το κέντρο άμυνας του ΠΑΟΚ είναι Diego Costa, σώσε μας. Έχει τρομερό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στο να μαρκάρει τα δυνατά φορ και δεν είναι σημερινό μόνο το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα έχει βγει από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου και από τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, τον αποκλεισμό αλλά και άλλες εμφανίσεις. Έχει τρομερό πρόβλημα. Ναι, αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ προηγουμένως που δεν πήρε το πέναλτι στο 1-0 για να εσωφαρίσει, αλλά με αυτή την εικόνα που έχει το κέντρο άμυνάς του δεν θα μπορούσε να έχει τύχει στο μάτς. Δεν υπάρχει ούτε μία προσπάθεια του Τετέι που να μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και αυτό νομίζω τα λέει όλα από μόνο του. Δείχνει νομίζω και τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει. Θα επαναλάβω κάτι, θα μου επιτρέψει Φασχάλη, που το έλεγα από την αρχή της περίοδου, γιατί βιάστηκαν κάποιοι να αποδομήσουν κάποιους παίκτες που έφυγαν από την ομάδα, όπως ο Κετζιόρα για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι τα στόπερ που ήρθαν αρχικά δεν αποδίδουν τίποτα. Ούτε ο Χατζηδιάκος Αλαμάτς που είναι τραυματίας και δεν φταίει το παιδί σήμερα, ούτε ο Λουστότο σε άλλο παιχνίδι. Σήμερα όμως είδε στην πρώτη φάση αποβλήθηκε. Ο Μπαταόλος έχει και αυτός πρόβλημα γιατί έπεσε στα πολύ δύσκολα. Γενικώς ο ΠΑΟΚ στο κέντρο άμυνάς του είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολος. Και για να δώσω το γύρο του Καστάνη να κάνει και αυτός ένα σχόλιο, θα κλείσω πάλι με τον τίτλο που παίρνει το μάτς μέχρι τώρα. Diego Costa, σώσε μας.
7: Απλά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλο αμυντικό πρόβλημα, ανεξάρτητα με όλα όσα έχουν γίνει νωρίτερα. Πρώτον, δεν βγαίνει το προσωπικό ατομικό μαρκάρισμα του νεαρού Μπαταούλα στον Τετέι. Το είδαμε στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι, το βλέπουμε και τώρα. Είναι φανερό ότι εδώ χρειάζεται ένα πιο πολυσύνθετο μαρκάρισμα, ίσως να είναι πιο σφιχτή η αμυντική διάταξη. Κάνω μια σκέψη, τη λέω φωναχτά, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά στο man-to-man ο νεαρός και άπειρος Μπαταούλας αυτή τη στιγμή υστερεί εδώ πάλι μεγάλη στιγμή. Όχι, τελικά σώζεται η φάση με τον Ζαφίρη, ο οποίος απομακρύνει, ο άλλη δεν προλαβαίνει. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα πελαγοδρομεί στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι αυτό το 3-0. Είναι το γεγονός ότι παίζει με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Είναι γεγονός ότι μετά την αποβολή του Ελουστόντο δεν βγαίνει το ατομικό μαρκάρισμα. Προσέξτε, το ατομικό μαρκάρισμα του νεαρού Μπαταούλα στον Τετέι. Και γενικότερα υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ μεσαίας και αμυντικής γραμμής, η οποία δεν δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να αμυνθεί σωστά και δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό από την άλλη και να κάνει κάποιες έτσι επιθέσεις, κυρίως από τα πλάγια, κυρίως από αριστερά, ενώ τώρα πολύ δυνατές μονομαχίες για τον Αντιεγέ, ο οποίος κόβεται από τον Καμαρά με φάουλ, ναι, νομίζω με φάουλ, όπως δίνει ο Τσβάιερ. Γενικά είναι ένα κακό βράδυ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη στο 56ο λεπτό ητάται με σκορ 3-0. Είναι ένα σκορ το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν στον ΠΑΟΚ από πριν από την έναρξη του αγώνα. Δεν το ήθελαν να κάνουν να το σκεφτούν, αλλά βλέπετε ότι ένα τέρπι και ειδικότερα ένα παιχνίδι αυτού του Βεληνικού, εάν δεν σου βγουν κάποια πράγματα και αν παίζει και με παίχτη λιγότερο, δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις υπέρ τη αντιπάλου ομάδος, υπέρ τη γηπεδούχου ομάδος. Αλλά και επιθετικά οφείλω να ομολογήσω ότι ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Πάρα εκτεθειμένος είναι ο. Ναι, εκτεθειμένος είναι ο Λιβάη Γκαρσία, άρα δεν μετρά αυτή η επιθετική προσπάθεια του παικτού του Παναθηναϊκού στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ το 3-0 διατηρείται υπέρ των Παρασίνων. Μια αλλαγή θα μπει ο Καμαρά. Θα βγει ο Σάντα Μαρία. Άρα εδώ στη μεσαία γραμμή ο Αλέσιο Λύση διαφοροποιεί κάποια δεδομένα. Προφανώς και ο Σάντα Μαρία υστέρησε και σε κάποια μαρκαρίσματα στο μεγαλύτερο διάστημα που αγωνίστηκε σε αυτά τα 57-58 λεπτά και δίνει τη δυνατότητα στον Καμαρά να τον χρησιμοποιήσει. Ο Καμαρά, ο οποίος κάνει βέβαια το πρώτο λάθος και δίνει τη δυνατότητα γρήγορα στον Αντίνο να βγει μπροστά απειλητικά και αυτός με τη σειρά του στον Τετέι. Αυτός και πάλι για τον συμπαίκτη του θα απομακρύνει ο Μπαταούλας σε πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός και έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παυλένκα, ο οποίος έκανε και μια σπουδαία επέμβαση λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Απέκρουσε το πέναλτι του Ταμπόρδα και διατήρησε εκείνη τη στιγμή το 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τώρα απομακρύνεται, όχι δεν απομακρύνει την μπάλα, σουτ, την μπάλα καταλήγει out. Το σουτ αυτό από τον Κάγκου, αν βλέπω καλά, έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, από το επικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Όλα αυτά ενώ βλέπω και υπάρχει και μια κίτρινη κάρτα στον Τετέι από τον Τσβάιερ, προφανώς για μια φάση λίγο νωρίτερα και διαμαρτυρία. Το 3-0 διατηρείται, 59 λεπτά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κοιτάται, ο Παναθηναϊκός προηγείται σαφέστατα και το μικρόφωνο το δίνω και πάλι στον Γιώργο Ζαΐρη.
2: Με τον Παυλένκα να σημαδεύει τη δεξιά πλευρά εκεί όπου είναι ο Χατσίδης, αλλά η μπάλα βγαίνει απευθείας πλάγιο, δεν μπορούσε ο Χατσίδης να πάρει και την κεφαλιά για να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Μπάλα πηγαίνει στο Φαντρόγκελε, ο Φαντρόγκελε θα δώσει την μπάλα για τον Κάγκουα. Κάγκουα για τον πίσω Φαντρόγκελεν. Η αλήθεια είναι, Πασχάλη, και δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ, τόσο πολύ μικρή κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και όταν παίζεις με 10 παίκτες υπάρχει θέμα. Απλά θα πω ότι υπήρχαν και άλλα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες, αλλά προσπαθούσε, κρατούσε έστω την μπάλα. Αυτό το οποίο βλέπουμε μετά το 0-0, την αποβολή, ήρθε το 1-0, ναι, δικαίως φωνάζει για το πέναλτι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τελική. Είχαμε απλά μια προσπάθεια του Τάχα Άλλη. Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Υπάρχει διαφορά ποιότητας, όσο και αν μας πονάει αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο ΠΑΟΚ, η στόχευσή του είναι να πάμε στο 90 και να μην δεχθούμε άλλο γκολ και μην ξεφύγει παραπάνω το σκορ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, με το που μπαίνει μέσα ο Καμαρά και η πρώτη επαφή με την μπάλα είναι πάσα στον Αντίνο. Συγχωρέστε με, αλλά εδώ δεν φταίνει ότι υπάρχουν 10
8: παίκτες. Συγγνώμη λίγο, ρε Γιώργο. Όταν λέμε ότι τα χαφ στον άξονα πρέπει να παίζουν με άμεσες πάσες, δηλαδή κοντές πάσες, και εσύ πας να μου κάνεις 30 μέτρα μπαλιά, δεν θα την πάρει ο Αντίνο. Οποιοσδήποτε Αντίνο. Και εγώ να ήμουν, την έπαιρνα, ρε φίλε.
2: Για να δούμε το Γιαννούλη, ο οποίος ανεβαίνει. Γιαννούλης πάει την μπάλα για τον Εντιαγέ, ο οποίος έξω από την περιοχή κάνει την κίνηση, τη χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ και πάει να φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Λιβάη Γκαρσία και με αντίπαλο τον Παταούλα που έχει κίτρινη κάρτα. Λιβάη Γκαρσία θέλει να σπάσει την μπάλα τέτα τέτ, βγαίνει ο Παυλένκα. Η μπάλα corner πρέπει να είναι, out. Out είναι. Έγλειψε το δοκάρι, σαδιστικά η μπάλα πήγε δίπλα από το δοκάρι. Ξεκίνησε η φάση με Λιβάη Γκαρσία.
9: Λοιπόν,
2: φεύγει ο Ταμπόρδα που πέτυχε τον γκολ το πρώτο, έχασε και το πέναλτι. Μάλλον ο Παυλέκα τον κέρδισε.
9: Και θα μπει στο παιχνίδι
2: ο Λούσα. Ο Ντέσσερ μπαίνει στο παιχνίδι.
9: Και πέρασε η ομάδα μας. Γίνει ανταγωνιστικό χώρο με τον γνωστό μεταλλείο Κίνγκ Κάγκουα.
2: Και φεύγει πίσω ο Κάγκουα και μπαίνει ο Λούσα. Και
9: πέρασε ανταγωνιστικό χώρο με τον γνωστό μεταλλείο Κίνγκ.
2: Λοιπόν, δύο αλλαγές. Μπαίνει ο Ντέσσερς, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, έτσι, μετά τον τραυματισμό που είχε πέρυσι ο Ντέσσερς. Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να αφήσει τον Γκάζι. Όταν έχεις μπροστά σου τον ΠΑΟΚ και έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια μεγάλη έκταση σκορ νίκη, δεν χάνεις αυτή την ευκαιρία, είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να κουβαλήσει μπάλα, η μπάλα βγήκε πλάγιο και στην πρώτη επαφή με την μπάλα βλέπουμε τον Λούζα να αφήνει την μπάλα για τον συμπαίκτη του, τον Ντεφράι, που νομίζω ότι με τον Φαντρόγκελεν λίγο από τον Ντιαγέ προβληματίστηκαν. Καλάμπρια η παλιά για τον Λιβάη Γκαρσία που κάνει την τρίπλα στο Μιχαηλίδη. Μεγάλη απόκριση του Παυλέκα. Η μπάλα πήγαινε ή στα δίχτυα. Ήταν ο Τετέι εκεί, ήταν και ο Ντέτσερς εκεί. Παυλέκα λέει όχι στο 4-0 και έρχεται ο Λούζα να κάνει το σουτ και να στείλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλέκα στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Παναλαμβάνουμε, μπήκε στο παιχνίδι ο Λούζα, μπήκε και ο Ντέσερτς και ο Παυλέκα στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλέκα θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και θα πετάξει την μπάλα δυνατά. Μία κεφαλιά του Εντιαγέ κατευθείαν στα χέρια ή στα πόδια του Πένια, στα πόδια, τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα και θα την πετάξει δυνατά για τον Κυριακόπουλο. Πάει ο Χατσίτης να καλύψει. Κυριακόπουλος, η παλιά του είναι για τον Αντίνο, η μπάλα για τον Φαντρόγκελεν. Αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί τον Ντεφράι, η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στον Λούζα. Με τη μία πήγε ο Καμαρά να παίξει την μπάλα, φτάνει στον Ντέσερς. Καλάμπρια για τον Λούζα. Λούζα ξανά για τον Καλάμπρια. Φεύγει ο Γκαρσία, έδωσε ξανά στον Καλάμπρια, αυτό στον Λούζα. Θα πάρει την μπάλα ο Φαντόγκελεν. Κυριακόπουλος, η μπάλα για τον Αντίνο. Αντίνο κρατάει την μπάλα. Μπάλα πάει στον Καμαρά. Καμαρά του Παναθηναϊκού, έτσι, στο Λούζα. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Καλάμπρια με αντίπαλο. Εκεί τον Γιαννούλη. Τακουνάκι, ευτυχώς έρχεται ο Καμαρά και διώχνει την μπάλα. Μπάλα η οποία πηγαίνει ξανά στο Λούζα. Ξανά στον Καμαρά. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Ντεφράι. Το σουτ δυνατό, η μπάλα κοντράρει πάνω σε σώμα του Χατσίδη. Τρέχει πρώτος ο Φαντρόγκελεν, γυρίζει την μπάλα στον Πένια. Ο Πένια αλλάζει παιχνίδι και πηγαίνει η μπάλα από την άλλη πλευρά στον Κυριακόπουλο. Καμαρά, Αντίνο. Η μπάλα πηγαίνει στον Τετέι, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Καλάμπρια. Πηγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Ταχάλι, όχι, ο Καλάμπρια τον προλαβαίνει και κερδίζει και το χειροκρότημα. Φαντρόγκελεν, Λούζα, Λιβάη Γκαρσία με αντίπαλο το Γιαννούλη. Λιβάη κάνει την τρίπλα, πάσα για τον Αντίνο, πήγα να παίξω το 1-2, έρχεται ο Ζαφίρης από μακρύνη για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πήγε να κάνει την τρίπλα. Καμαρά κερδίζει την μπάλα. Καμαρά, η μπάλα στο Λούζα. Λούζα αλλάζει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο που έχει ανέβει. Κυριακόπουλος για τον Τετέι. Ξανά Κυριακόπουλος, η σέντρα. Μιχαηλίδης δεν μπορεί να διώξει σωστά. Έρχεται και διώχνει την μπάλα ο Χατσίτης στα τυφλά. Προσπαθεί ο Εντιαγέ. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό εύκολα με τον Ντεφράι. Ντεφράι. Μπάλα πηγαίνει στο Λούζα. Η παλιά του κατεβάζει ο Ντέσερς. Το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Κόρνερ, όχι, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο. 3-0 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κυριακόπουλος, Αντίνο, Κυριακόπουλος. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια. Καλάμπρια. Μπάλα πηγαίνει στον Λιβάη. Πίσω η μπάλα στον Φαντρόγκελεν. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Αντίνο με αντίπαλο τον Γκένι. Αντίνο, έξω από την περιοχή ο Λούζα, θα βγάλει τη σέντρα. Μεγάλη απόκρουση από τον σούτ του 4 του Παυλέκα. Κοντά στο 4-0 ο Παναθηναϊκός. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αν το σκόρ είναι ακόμα στο 3-0 είναι ο Παυλέκα αυτός. Συνεχίζεται η φάση out. Ο Λούζα έκανε τη σέντρα. Ο Παυλέκα, πέρα από το πέναλτι Κώστα Πετρωτέ, έχει βγάλει 3 μαλλιά. Έτσι, πάλι καλά που είναι αυτός.
10: Αποθέωση για τον Τετέι, ο οποίος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ μόλις πριν είχαμε αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση του Παυλέκα. Ουναή. Και μπαίνει ο Ουναή στο παιχνίδι στο 67. Ανεβάζει και άλλο τον ενθουσιασμό των οπαδών του Παναθηναϊκού που είχαν διπλό λόγο για να χειροκροτήσουν και τον απόλυτο πρωταγωνιστή Αντρέας Τετέι, ο οποίος πήρε ένα πέναλτι, έβαλε δύο γκολ, τι να πρωτοκάνει, και τον Ουνάη, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στην επιστροφή του, μεγάλη μεταγραφή, πιο μεγάλη του καλοκαιριού.
11: Κώστα, να πω κάτι, ρε φίλε.
10: Το όνομα του Τετέι, έτσι, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
11: Έχει βάλει ο Παναθηναϊκός Ντέσσερς, έχει βάλει Ουνάη, έτσι. Απλά το σχολιάζω, δεν λέω τίποτα άλλο.
10: Εντάξει, η διαφορά του πάγκου. Άμα δεις τα ονόματα, καταλαβαίνεις. Είναι αλήθεια αυτό. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιστρέφει βέβαια σε ένα σχήμα με δύο σεντερφόρ, γιατί για λίγα λεπτά, από την ώρα που πέρασε ο Ντέσσερς μέχρι το σημείο που βγήκε ο Τετέι από το παιχνίδι, έπαιξε και με τρεις σεντερφόρ. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ, ο Παβλέγκα έκανε την τρίτη εντυπωσιακή επέμβαση πλην του πέναλτι. Τέσσερις συνολικά τρομερές επεμβάσεις. Ενώ έχουμε παίκτη του ΠΑΟΚ πεσμένο. Έχει χτυπήσει ο Ντέσσερς.
11: Εκτός φάσης χτυπάει τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Εκτός φάσης, ρε παιδιά.
10: Είναι, να δούμε λίγο ποιος είναι πεσμένος, ο οποίος δεν έχει σηκωθεί. Σαν να ζητάει συγγνώμη, κίτρινη λέει. Εδώ διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δίπλα. Για κόκκινη, να τη δούμε τη φάση, να δούμε και αν παρεμβεί.
8: Κόκκινη είναι, κόκκινη είναι, κόκκινη.
10: Έτσι.
8: Κόκκινη.
11: Δες εδώ, δες εδώ, ρε φίλε. Δες εδώ τώρα.
10: Πάλι το replay. Εντάξει, με τον Ντέσσερς. Ο οποίος έκανε και νέμα ότι δεν έκανα κάτι, αλλά είναι πεσμένος ο Μιχαηλίδης, αν βλέπω καλά. Και δεν έχει σηκωθεί ακόμα και δεν βλέπω κάποια κίνηση. Περιμένουμε το VAR βέβαια. Ο κύριος Μούλερ, Γερμανός και αυτός, στο βάρο Ντέσσερς, έχει ένα βλέμμα σαν να περιμένει το μοιραίο. Αλλά δεν βλέπω κίνηση. Για να δούμε τώρα. Πήγε, το είδε ο Τσβάιερ. Λογικά θα τον αποβάλει. Τον αποβάλλει, είναι κόκκινη, αποκαθίστανται οι ισορροπίες, ο Ντέσσερς αποβάλλεται για αυτή την αψυχολόγητη ενέργεια να χτυπήσει.
12: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
14: Παίξε σε εμάς.
15: On Air Media Group.
16: On Air Media Group.
13: Η καλύτερη σου.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
18: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Και λίγο νερό στο πρόσωπό του Γιαννιτσιώτης Στόπερ. Εδώ είναι προηγουμένως ο Ταχάλη σε μια ενέργειά του που επιβράβευσε ένα συμπαίκτη του. Βλέπουμε κάποια στιγμιότυπα από το μάτς και συνέχεια τώρα εδώ στην ζωντανή μετάδοση. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Εδώ και δύο λεπτά έχουν αποκατασταθεί οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε από το 16 χωρίς Ελουστόντο, ο Παναθηναϊκός από το 68 χωρίς τον 4, και τώρα μπροστά ο δικέφαλος με τον Γιαννούλη να γυρίζει την μπάλα, τον Ζαφίρι να ελέγχει. Την μπάλα να πάει πίσω στο Γιαννούλη, στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο νεαρός στόπερ ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Μετά από πάρα πολλή ώρα ο ΠΑΟΚ κυκλοφορεί την μπάλα. Η παλιά για την πλάτη της άμυνας, καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Κατεβάζει ο Καμαρά, ο Καλάμπρια. Ένα λάθος που γίνεται, φάουλ του Καλάμπρια. Είναι φάουλ, ναι, το δίνει εδώ πέρα. Σωστά. Το φάουλ πάνω στον Χατσίδη, αν είδα καλά, από τον Καλάμπρια. Καθαρό φάουλ στην προσπάθεια του παίκτου του ΠΑΟΚ από το λάθος που έκανε ο αμυντικός του Παναθηναϊκού. Ο Ζαφίρης ήταν με το κέρδισε. Ο Ζαφίρης που είναι από τους λίγους κινητικούς παίκτες στο κέντρο, ίσως κάπως διασωθείς, μπορώ να πω, από ένα ναυάγιο του ΠΑΟΚ στο ανασταλτικό κομμάτι. Εδώ έκλεψε έξυπνα την μπάλα, καθαρό φάουλ. Θα μπορούσε να πάρει και μια κίτρινη κάρτα ο Καλάμπρια.
6: και ένα φάουλο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Είναι πάνω στην μπάλα δύο ποδοσφαιριστές. Για να δούμε ποιος εκτελέσει και τι μπορεί να αποφέρει. Ένα γκολ θα άλλαζε κάπως τα δεδομένα. Εκτέλεση με σέντρα, η μπάλα περνάει. Θα μπορούσε εδώ να παρέμβει ένα κεφάλι και να έρθει ο γκολ. Τελικά δεν μπόρεσε να παίξει ο ΠΑΟΚ από την εκτέλεση του Γιαννούλη. Κάποιος να σμπρώξει την μπάλα με το κεφάλι προς την εστία. Πέρασε μπροστά από τον Παταούλα. Δεν κατάφερε ο Νεαρός, όπως είχε κάνει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, και εκτέλεσε με κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε out από τον Δημήτρη Παταούλα, που προωθείται, βγαίνει και δείχνει ένα στίγμα επιθετικό. Η αλήθεια είναι όμως ότι ανασταλτικά αντιμετώπισε προβλήματα. Εδώ δεν μπόρεσε να την βρει την μπάλα. Και πάμε στον Γιώργο τον Καστάνη να πάρουμε ένα σχόλιο. 3-0 πάντα εδώ στο ΆΚΑ, 73ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση στη Μετρόπολη.
7: Εδώ πάντα, για να δούμε την επίθεση αυτού του παικτού του Παναθηναϊκού από δεξιά με τον Καλάμπρια. Στο χώρο του κέντρου όμως μπαρκάρεται αυτός από τον Γιαννούλη, που από την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την, με την κατάσταση του Ανδρίγκα Ζιβκοβιτς. Από το Χατσίδη, στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Καμαρά, προσπαθεί να κερδίσει ο Ζαφίρης, δεν τα καταφέρνει. Επιμένουν οι του Παναθηναϊκού. Προωθούν την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Παυλένκα, δεξιά ο Καλάμπρια, εκεί κοντά στο σημαίκι του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Αυτό για τον, αυτός για τον Ισμάν, και πάλι πίσω για τον Καμαρά. Το passing game, αν μου επιτρέπετε, από τον Ουναΐ και τον Καμαρά. Πιο πίσω αυτός για τον Ντεφράι, για τον Βαντρόγκελεν και πάλι για τον Ουναΐ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει αριθμητική ισορροπία, αλλά για να δούμε την επίθεση του Παναθηναϊκού. Η Καλάμπρια, η σέντρα, η κόντρα στα πόδια του Γιαννούλη και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά ο Παυλένκα, ο οποίος αμέσως θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 3-0 του ΠΑΟΚ. Και τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 14ο λεπτό, τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 71ο, λίγα λεπτά νωρίτερα μετά την αποβολή του 4. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ενώ τώρα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να περνά το χώρο του κέντρου με τον Γιαννούλη. Από αριστερά αυτός για τον Ζαφίρη, ο Ζαφίρης πιο πίσω για τον Γέννητο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης και πάλι για τον Ζαφίρη, που έχει χώρο, κινείται, τρέχει, προωθείται, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Καμαρά. Παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων, ο Τσβάιερ είναι κοντά στη φάση και δίνει την παράβαση. Και βλέπω δύο παίκτες να ετοιμάζονται από τον Αλέσιο Λύση. Ο ένας είναι ο Τάισον, που θα πάρει τη θέση. Και ο Ούγκρεσιτς, ο Τάισον στη θέση του Άλλη, που η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Άλλη δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο. Μαρκαρίστηκε και αποτελεσματικά, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. Και θα περάσει και ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς στη θέση του Ζαφίρη, που ο Ζαφίρης λίγο νωρίτερα έχει και ένα σύντομο διάλογο με τον Αλέσιο Λύση. Όλα αυτά στο 75ο λεπτό. Δεν μπορώ να ξέρω από εδώ ψηλά που είμαστε με τους συναδέλφους τι ακριβώς μπορεί να είπε ο Ζαφίρης στον Λύση. Μου φάνηκε σαν μια έτσι διαμαρτυρία του Ζαφίρη, σαν να είπε γιατί είμαι αντικαθιστάς. Αλλά γρήγορα κατευθύνθηκε στον πάγκο και τώρα ο ΠΑΟΚ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από αριστερά συγκλίνει το σημείο της παράβασης στο χώρο του κέντρου. Εκτελεί ο Γιαννούλης, η κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει out ψηλά πάνω από το ριζιώτη δοκάρι, πάνω από την εστία του Πένια, που παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ πάντα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Στο 76ο λεπτό, το 3-0 είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί ως σκορ από τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, με 10 παίκτες και ο ΠΑΟΚ, και για να δούμε πώς μπορεί να δείξει κάποια στοιχεία επιθετικά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα τελευταία 15 πλάς της καθυστερής λεπτά της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Ζαΐρης έχει και πάλι τον λόγο.
11: Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να βγει μπροστά και να παίζει καλή άμυνα εδώ και είναι, αλλά με φάουλ. Ένα φάουλ στον άξονα, εκτελέσει και γρήγορα, και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τον Αντίνο. Θα βγάλει την μπάλα για τον Ουναΐ. Αυτός πάει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Γκαρσία. Ευτυχώς γίνονται οι κόντρες, πρέπει να διώξει ο Ούγκρεσιτς και σηκώνει την μπάλα πολύ ψηλά, την κατεβάζει εύκολα και την απομακρύνει την μπάλα μάλιστα και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Ντεφράι. Εκεί πάει μπάλα, είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος θα δώσει ψύχρεμα στον Γιαννούλη. Αυτός για τον Ούγκρεσιτς, Τάισον, Γιαννούλης. Προσπαθούν να παίξουν γρήγορα την μπάλα με το Χατσίδι. Κλέβουν. Αυτός για τον Ούγκρεσιτς, Τάισον, Γιαννούλης.

Με την άνεσή του θα δώσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες πλέον παίζουν με 10 παίχτες. Είχε αποβληθεί ο Λουστόντο, αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης πάνω στον Μιχαηλίδη. Ο Ντέσσερις με τη βοήθεια του ΒΑΡ. Είχαμε την αποβολή. ΒΑΡ δεν είχαμε στο πέναλτι το που φωνάζει δικαιολογημένα ο ΠΑΟΚ στο 1-0. Προσπαθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να παγώσουν το ρυθμό. Η παλιά είναι για τον Αντίνο. Αντίνο σπάει την μπάλα για τον Ουναΐ. Ουναΐ από τα αριστερά. Ξανά για τον Αντίνο. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Μπαταούλας. Κερδίζει και το φάουλ που του κάνει ο Αντίνο. Με τον Γκένι να στείνει την μπάλα εκεί για να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ και πετάει για τον Τάισον. Τάισον αφήνει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Τάισον σε 79. Τάισον περνάει τον Καμαρά. Φάουλ είναι αυτό. Το κάνει ο Καμαρά ακριβώς εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Και θα πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης γρήγορα να δώσει τον Τάισον. Επιστρέφει ο Μιχαηλίδης στον Τάισον. Απ' τα αριστερά η μπάλα στον άξονα. Γιάννης Μιχαηλίδης με την μπάλα. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Κατεβάζει για τον Γκένι. Γκένι. Μπάλα πηγαίνει για τον Μπαταούλα. Μπαταούλα στην παλιά του στον Ούγκρεσιτς. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι ξανά για τον Ούγκρεσιτς. Αυτός θα βγάλει μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα, πέφτει και κάτω και την μπλοκάρει μπροστά από το Μαντί Καμαρά. Στο 71 το λεπτό της αναμέτρησης, το 3-0, έτσι πως έχει διαμορφωθεί από το 53ο λεπτό. Θυμίζω 29 τα μπόρδα 1-0, 38 τετέι 2-0, 53 τετέι 3-0. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο Παυλένκα πέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα. Παραθηναϊκός πάει να μπει στην περιοχή με τον Λούζα. Μπάλα πηγαίνει στον Αντίνο. Δίπλα το Κυριακόπουλος. Αντίνο ο πιστοχωρεί. Δίνει την μπάλα στο Φαντρόγκελεν. Καμαρά, Φαντρόγκελεν. Μπάλα πηγαίνει για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Αντίνο, Κυριακόπουλος. Έχει φύγει ο Αντίνο, ήταν σε θέση offside. Καλύπτεται τώρα. Ο Κυριακόπουλος επιλέγει τώρα να δώσει τον Αντίνο. Αντίνο παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τη βρήκε την μπάλα Καμαρά. Καμαρά του Παναθηναϊκού για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν για τον Λούζα. Καλάμπρια. Φαντρόγκελεν και πάλι για τον Ντεφράι. Παίζει πολύ απλά ο Παναθηναϊκός στην μπάλα. 3-0 στο 81. Φαντρόγκελεν. Ταμπόρδα. Όχι Ταμπόρδα, Αντίνο, συγγνώμη. Ταμπόρδα έχει φύγει. Αράζει πλέον στον πάγκο. Ντεφράι. Η βαθιά του μπαλιά για τον Αντίνο είναι πάρα πολύ δυνατή. Πλάγιο σηκώνει τον αντίχειρά του Αντίνο, σαν να λέει στον συμπαίκτη του: καλά το σκέφτηκες, άσχετα αν δεν ήταν η καλύτερη εκτέλεση. Όλα αυτά στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Γκένι να παίρνει μερικά μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά. Γκένι στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα τη διώξει ο Ούγκρεσιτς ψηλά. Κατοχή εύκολα για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια. Ποιος κρατάει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Λούζα. Λούζα για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια. Αλλάζει για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει την μπάλα για τον Ουναΐ. Πάσα με το κεφάλι ξανά στον Καλάμπρια και αυτός με το κεφάλι στο Λουζά. Περνάει το χώρο του κέντρου. Παίζουν γρήγορα με τον Λιβάη. Και τώρα Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα. Κυριακόπουλος. Εδώ έχουμε χέρι που κάνει ο Κένι. Πέφτοντας βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ή έκανε το χέρι ο Αντίνο πρώτος. Όχι, είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε καλή θέση για γέμισμα. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. 3-0 ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Στημένη φάση για τον Παναθηναϊκό. Σε αυτή τη φάση με τον Λουζά και τον Ουναΐ κοντά στην μπάλα. Δεν έχουν ανέβει στόπερ του Παναθηναϊκού. 3-0 το σκορ στο 83ο λεπτό. Μόνο ο Λιβάη Γκαρσία είναι εντός περιοχής. Δηλαδή σε κάποια άλλη στιγμή και αν το μάτς ήταν ισόπαλο θα είχαν ανέβει στόπερ όλοι. Παρ' όλα αυτά θέλησαν να παίξουν με κοντινή πάσα την μπάλα, να κερδίσουν και το χρόνο. Κερδίζουν και ένα πλάγιο τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο εκτελεστή. Κάτω από το χώρο του κέντρου προς τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός.

0: Δίνει την μπάλα στον Καμαρά. Εντιαγέ. Καμαρά. Κέννη δεν περνάει μπάλα. Θα την πάρει ο Καμαρά και την πετάει για τον Εντιαγέ. Πήγε τέρμα δεξιά. Σαν εξτρέμ. Θέλει βοήθεια. Δεν κάνει την κίνηση ο Κέννη. Θα χάσει και την μπάλα με φάουλ. Ο Εντιαγέ. Είναι φάση για γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό ανεβαίνει και ο Μιχαηλίδης και ο Μπαταούλας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 με τα μπόρδα στο 29, Τετέι στο 38 και Τετέι στο 53. Να δούμε αυτή τη στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ έφτασε στην περιοχή και όλες είναι από κάποια φάουλ που είχε κερδίσει κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον και τον Γιαννούλη. Ο Τάισον θα εκτελέσει, καλοχτυπημένο είναι, προσπάθησε ο Μπαταούλας, δεν βρήκε μπάλα και πάει ο Λουζά να σώσει το πλάγιο, δεν το σώσει. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ εκεί στον Αλέσιο Λύση μπροστά με τον Χατζίδη. Να το εκτελεί για να δώσει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα. Τάισον, η μπάλα πηγαίνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον. Μπάλα πηγαίνει στον Λιβάη Γκαρσία. Παλεύει πρώτος ο Εντιαγέ. Έρχεται ο Κυριακόπλος. Πετάει την μπάλα στο άλλο μισό που είναι μόνο ο Παυλένκα. Στο 84-3-0. Παυλένκα θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας περνάει το χώρο του κέντρου. Μπαταούλας θα ψάξει να βρει τον Γκένι που έχει αντίπαλο τον Αντίνο. Το γέμισμα από τον Γκένι, δυνατή παλιά, παίρνει μια κεφαλιά για να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς ο Χατσίδης. Γιαννούλη στο Χατσίδη, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Αντίνο διώχνει, δεν τελειώνει η φάση. Προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί ο Ούγκρεσιτς, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ξανά εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Αυτή τη φορά δεν το εκτελεί ο Χατσίδης αλλά ο Γιαννούλης. Θα δώσει στον Τάισον. Τάισον η παλιά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης φάουλ κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ. Το έκανε ο Καλάμπρια από τα αριστερά για γέμισμα. Στο 50, στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης Τάισον και Γιαννούλης πάνω από την μπάλα. Έχει ανέβει και ο Μπαταούλας, ανέβηκε και ο Μιχαηλίδης και ο Καμαρά. Να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάμε για το ποια ομάδα έχει κερδίσει το παιχνίδι. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια καλή τελική, να πετύχει ένα γκολ. Είναι η εκτέλεση από το Γιαννούλη. Απευθείας από την άλλη πλευρά είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Και έχει φύγει ο Αντίνο με τον Καμαρά μπροστά. Ο Καμαρά θα πάρει την μπάλα. Καμαρά κρατάει την μπάλα, δεν βιάζεται. Δεν ανεβαίνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού να του δώσουν λύσεις. Γυρίζει την μπάλα στον Φαντρόγγελεν, αυτός στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Τεφράη. Και αυτός για τον Καλάμπρια στο 86. Ουναΐ, Καλάμπρια, πίσω η μπάλα στον Τεφράη, πιο πίσω στον Μπένια. Τρέχει ο Εντιαγέ, μπάλα πάει στον Τεφράη. Ντεφράι αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο που κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Και θα ψάξει τον Αντίνο και ο Αντίνο πάει να ξαναβρει τον Κυριακόπουλο. Και εδώ τώρα ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Κυριακόπουλος πάει την μπάλα για τον Ουναΐ, την κατεβάζει, κάνει την πρώτη τρίπλα. Πάει να μπει στην περιοχή. Ουναΐ, κάποιο να διώξει ρε παιδιά. Πήγε να του περάσει όλου ο Ναέου. Ευτυχώς ήρθε ο Κέννη, έβαλε την κόντρα. Θα χαθεί η μπάλα όμως. Θα κερδίσει ο Ούγκρεσιτς με διπλή προσπάθεια. Για τον Τάισον. Τάισον με αντίπαλο τον Καμαρά. Εδώ είναι κίτρινη κάρτα. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Χατσίδης παλεύει. Χατσίδης. Έξω από την περιοχή Ούγκρεσιτς. Μπάλα στον Τάισον. Τάισον με αντίπαλο τον Καλάμπρια. Μπάλα πηγαίνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλη θα δοκιμάσει το γέμισμα ή τον Τάισον. Τίποτα από τα δύο, πάει για την μπάσα στον Ούγκρεσιτς. Κλέβουν την μπάλα καθαρά οι παίκτες του Παναθηναϊκού και είναι πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού με δύο του ΠΑΟΚ. Αλλά ευτυχώς ο Λουζά, όχι ευτυχώς, περνάει την μπάλα στον Ουναΐ. Ουναΐ με αντίπαλο τον Μπαταούλα. Απόκρουση του Παυλένκα. Ακόμα μια απόκρουση του Παυλένκα. Λέει όχι στον Ουναΐ και πλάγιο. Στο 88 λεπτό. Και κίτρινη κάρτα, σωστά γύρισε τη φάση πίσω στον Καμαρά γιατί είχε πάρει τα πόδια του Τάισον. στο 88, Μετρόπολης 95-5, 3-0 ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Και θα πάει ο Λουζάνα να το εκτελέσει αυτό το, όχι πλάγιο είναι, δεν είναι κόρνερ. Και μάλιστα αρχίζει και μετράει ο διαιτητής και λογικά δεν θα προλάβει να εκτελέσει το πλάγιο ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει το πλάγιο γιατί άργησε να πάει και έχουμε αλλαγή κατοχής και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Να δίνει την μπάλα στον Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδη στο Γιαννούλη, Γιαννούλης ξανά για τον Μιχαηλίδη, παλεύει ο Λιβάη Γκαρσία. Μπάλα πηγαίνει στον Παταούλα με αντίπαλο τον Ουναΐ. Πετάει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαρά αντί να κοιτάξει μπροστά, στέλνει την μπάλα πίσω στον Παταούλα. Μπαταούλα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Τάισον. Κρατάει την μπάλα ο Τάισον. Θα στέλνει στήριγμα, το παίρνει από τον Χατσίδη. Η μπάλα πηγαίνει στον Ούγκρεσιτς. Καμαρά. Δεν έχει φύγει η μπάλα. Καμαρά πιέζεται από τον Φαντρόγκελεν. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκένι. Σε λίγο θα έχουμε άλλες δύο αλλαγές τελευταίες από τον Ίστρουπ. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Τάισον. Πρέπει να δοκιμάσει το σουτ τη σέντρα για τον Εντιαγέ. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλο Εντιαγέ. Out. Λοιπόν, θα μπει στο παιχνίδι και ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης. Φεύγει από το παιχνίδι ο Καμαρά και περνάει στη θέση του, επαναλαμβάνουμε, ο Ελμίν Ραστόντερ. Αυτή η αλλαγή είναι στο 21ο λεπτό και ο Μπινιάρης θα μπει στο παιχνίδι, έτσι, για να φύγει ο Λιβάη Γκαρσία. 3-0 στο 81ο λεπτό. Σε λίγο θα μάθουμε από το Φώτη Πολυχρόνη πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Καταλαβαίνετε πάντως ότι είχαμε και το VAR, είχαμε και αλλαγές, αλλά καταλαβαίνει επίσης κανείς ότι το μάτς είναι στο 3-0. Επομένως, αλλαγές που θα βλέπαμε αν το μάτς ήταν στην κόψη του ξηραφιού, ενώ το χρόνο καθυστερήσεων, συγχωρώμη, νομίζω ότι δεν θα το δούμε τώρα. Ουναΐ. Και με την εικόνα του ΠΑΟΚ καλά είναι να μην το δούμε. Ουναΐ, Λουζά, Λουζά ξανά για τον Ουναΐ, μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, out. Καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Και όμως τα λεπτά τα καθυστερήσεων είναι 5, μετράνε από τώρα. Μετρόπολης 95-5, μια δύσκολη νύχτα για τον ΠΑΟΚ, που έδειξε αδυναμίες για ακόμα μια φορά και τα κενά στο ρόστερ. Προφανώς και δικαίως φωνάζει για το πέναλτι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αν αυτό το πέναλτι γίνει το σωσίβιο ώστε να κρύψουμε τα πολλά προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ κάτω από το χαλάκι, δεν θα υπάρχει κέρδος κανένα για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης, Τάισον, Τάισον κρατάει την μπάλα, Τάισον πηγαίνει πλάγια, πατάει την μπάλα για τον Χατσίδη. Ο Γιαννούλης ψιλομπερδεύτηκε με τον Μιχαηλίδη, βρήκε και τον τρόπο να δώσει τον Παταούλα. Ξανά Γιαννούλης. Γιαννούλης για τον Τάισον. Μπαίνουμε στο πρώτο, περνάμε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Εντιαγέ παλεύει πλάγιο για τον Παναπάοκ. Δίπλα στο σημαίακι του κόρε το εκτελεί γρήγορα ο Εντιαγέ. Χατσίδης. Γιαννούλης. Για το Χατσίδη που προστατεύει ωραία την μπάλα. Μια καλή σέντρα θέλει. Τη βγάζει πρώτος ο Λουζά, δεύτερος εκεί ο παίκτης που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι ο Ραστόντερ. Η μπάλα πηγαίνει στον Ουγκρέσιτς. Ουγκρέσιτς. Τάισον. Τάισον. Η μπάλα πηγαίνει για τον Μπαταούλα. Ωραία η παλιά του για τον Γκένι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος ανοίγει λογαριασμό για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Ουγκρέσιτς αυτός ο οποίος σκοράρει και κάνει το 3-1. Καλό το τελείωμα, έμεινε μόνος του, μπήκε στην περιοχή, σκοράρει, κάνει το 3-1, παίρνει και την μπάλα και καλά κάνει. Εδώ έχουμε το 3-1 με τον Σέρβο να τελειώνει τη φάση από τη σέντρα του Κένι. 3-1, Μετρόπολης 95-5, το γκολ του Σέρβου, ο οποίος μάλιστα ζητούσε για τους συμπαίκτες του να πάνε γρήγορα στη σέντρα. Πένια. Κρατάει την μπάλα. Πένια θα πετάξει την μπάλα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ουναΐ. Ουναΐ θα χάσει την μπάλα με φάουλ από το Γιαννούλη και οι δύο πέφτουν κάτω. Ο Γιαννούλης είναι αυτός που δείχνει να πονάει και δεν ξέρω τι έγινε με τον Γιαννούλη. Χτύπησε στο πόδι, παραπάτησε. Θέλω να τη δούμε τη φάση γιατί έχει μπει όλο το ιατρικό επιτελείο και ο γιατρός του ΠΑΟΚ έχει μπει τρέχοντας μέσα. Α, κάτω, κάτω χαμηλά πιάνει το πόδι του. Νομίζω κάτω χαμηλά. Ε.
1: Μόνος του. Σαν να στραβοπάτησε.
2: Είναι χαρακτηριστική η κίνηση. Κατάλαβε ότι έπαθε ζημιά και έκανε το χέρι στο πρόσωπό του Γιαννούλη. Δεν ξέρω αν είδε στο replay, Πασχάλη.
1: Αυτό βλέπω τώρα. Αυτό βλέπω τώρα. Δεν βλέπω, Κωστή.
2: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό.
0: Πρέπει να είναι στην ποδοκνημική κάτω, Κωστή.
2: Κατάλαβε ότι έπαθε ζημιά ο Γιαννούλη. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Και έπιασε το κεφάλι του κατευθείαν γιατί αντιλήφθηκε ότι έχει πάθει ζημιά. Μακάρι να κατάλαβε λάθος.
1: Ζητάει φορείο ο διαιτητής.
2: Έτσι.
1: Ο διαιτητής ζητάει φορείο.
2: Δεν σε άκουσα, αν μπορείς λίγο να παραλάβεις, Πασχάλη.
1: Ο διαιτητής ζητάει φορείο, να μπει φορείο μέσα να βγάλει έξω.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ χαρακτηριστική η κίνηση του Γιαννούλη. Κατάλαβε τι ζημιά έπαθε, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή τώρα εκεί που λες ότι okay, λίγο το μαζεύει ο ΠΑΟ, κάνει 3-1, έρθει και αυτό τώρα το σκηνικό με τον Γιαννούλη. Μπαίνει το φορείο για να πάρει τον Κατερινιώ την back του ΠΑΟΚ εκτός αγωνιστικού χώρου και αρχηγό μετά την αποχώρηση του Ζίβκοβιτς με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μεγάλη ζημιά. Ο Γιαννούλης είναι, δηλαδή τα πλάνα που τον δείχνουν από κοντά είναι πραγματικά. Καταλαβαίνει ότι έπαθε ζημιά. Καταλαβαίνει ότι έπαθε ζημιά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Είναι πολύ απογοητευμένος. Είναι ο Ζαφίρης τώρα πιάνει, δαγκώνει τη φανέλα του. Και ο Ζιβκοβιτς δίπλα έχουν καταλάβει και αυτοί ότι κάτι έχει γίνει βαρύ με τον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Και ενώ έτρεχε μόνος του, δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο έπαθε ακριβώς. Χειροκρότημα από τον κόσμο. Εδώ. Το υποβασταζόμενος, δηλαδή ούτε στο φορείο δεν μπόρεσε να ανέβει. Τον πιάσαν δύο άτομα και τον βάλαν πάνω στο φορείο. Μεγάλο πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται είναι σοβαρό του Γιαννούλη. Θα περιμένουμε βέβαια την ενημέρωση του ΠΑΟΚ. Ας κρατήσουμε μια χαραμάδα ελπίδας, αλλά οι αντιδράσεις του Γιαννούλη δεν μας επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι η αλήθεια. Χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, γιατί καταλαβαίνω ότι έπαθε ζημιά. Εδώ δείχνουν μια ανθρώπινη πλευρά.
0: Πιάνει το πρόσωπό
2: του. Είναι πραγματικά ο Γιαννούλης. Δηλαδή μπορείς να δεις από το πώς φεύγει από το γήπεδο. Τη ζημιά που έχει πάθει τρέχουν και οι δύο φροντιστές του ΠΑΟΚ μαζί του, γιατί καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται και βοήθεια τώρα για να τον πάρουν, να τον πάνε μέσα στα αποδυτήρια όταν φτάσουν κοντά. Είναι πραγματικά μια εικόνα που καταλαβαίνεις ότι έχει πάθει ζημιά ο Γιαννούλης. Έτσι. Ας ελπίσουμε να είναι μικρότερη δυνατή, γιατί είναι οι αντιδράσεις του δεν αφήνουν περιθώρια να σκεφτείς ότι έχει γίνει κάτι το οποίο μπορεί να είναι μικρός τραυματισμός. Γιώργος Καστάνης για τη συνέχεια να δώσει και αυτό ένα σχόλιο. Όχι, θα δώσει τον Γιώργο Ζαΐρη για να τελειώνουμε. Τα έχουμε πει. Εγώ του βάζω τον τίτλο από τώρα, του ξαναβάζω. Διέγκο Κώστος, σώσε μας. Πρέπει να λύσει το πρόβλημά του στην άμυνα ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός, Γιώργο.
0: Λοιπόν, έχει κερδίσει ένα φάουλ ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, και ο Καμαρά εδώ είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ. Λογικά θα έχουμε καθυστερήσεις με την έννοια ότι τραυματίστηκε ο Γιαννούλης και έφυγε με το φορείο. Το ματ συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να παίζει με το χρόνο. Κατοχή. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με 9. Καλά το λέει ο Κώστας, γιατί δεν είχε άλλη αλλαγή, έτσι. Στο διάστημα δηλαδή που πόσα δευτερόλεπτα ή λεπτά θα έχουμε, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παίκτη παραπάνω ξανά, γιατί και αυτός παίζει με 10. Και πάει να βγει μπροστά με τον Λουζά, η παλιά του, το σουτ, μπλοκάρει ο Παυλέγκα. Δεν το έκανε καλά ο νεαρός, εδώ είναι ο Μπενιάρης. Ο Παυλέκα μπλοκάρει, τώρα ο Γερμανός διαιτητής τι θέλει, εντάξει, τυπικός πολύ, 3-0 είναι το σκορ. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, το φάουλ που του κάνει.
1: Και μας κλέβεις τον γκολ έτσι, 3-1.
0: 3-0 είπα, 3-1, sorry, εντάξει, ναι, sorry. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Ντάισον να εκτελεί το φάουλ σε λίγο. Προφανώς το τρίτο ημίχρονο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως να μάθουμε τι συμβαίνει με τον Γιαννούλη, γιατί αυτό είναι πλέον στο τέλος της ημέρας. Εδώ έχουμε μία ακόμα προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ και έχουμε το κόρνερ. Θα μπορούσε να γίνει το 3-2. Τραβάει τα μαλλιά του Χατσίδης. Για να δούμε. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Ντάισον. Δεν ξέρω, λέει κάτι ο διαιτητής. Όχι, λέει πήγαινε και εκτέλεσε το κόρνερ. Του λέει κανονικά κόρνερ, δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι στο VAR. Ο Λύση ζητούσε VAR. Το VAR εκτελέστηκε, έγινε. και θα πάρει την μπάλα ο Τάισον για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται από μακρύνου πάνω στη γραμμή και πάνω να φύγουν τώρα επέκταση του Παναθηναϊκού μπροστά με τον Ουναΐ να τρέχει και τον Μπαταούλα να μην επιτρέπει στον Αντίνο να βγει τέτα τέτ. Τέλος αγώνα. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει στοίχημαν επίσημος χορηγός του UEFA Europa League αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το στοίχημα Nation, εντελώς δωρεάν με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichima.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Καλό βράδυ προς το παρόν από εδώ.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στο 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από το ΑΚΑ σε αυτό το ξενέρωτο και ανάλατο 3-1. Έτσι όπως ήρθε κιόλας και με τον να απασχολεί φυσικά ο τραυματισμός στο τέλος του Γιαννούλη. Ευχόμαστε να είναι κάτι περαστικό. Λεπτομέρειες θα τις πούμε αργοτέρως, αν και έχουν υποθεί καθόλου και τη διάρκεια του αγώνα. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε τα πρώτα flash interview. Αν υπάρξουν, που προφανώς θα υπάρξουν εκεί πέρα, προφανώς, έτσι, οι πρώτες δηλώσεις δηλαδή. Πριν το προχωρήσουμε και μετά θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε και τα σεγραμμάς κατά σγραφάς, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Η ομάδα λέει είναι παρατημένη, δεν ήθελε να δει το παιχνίδι. Εντάξει, okay, αυτά υπάρχουν. Σοφία, άλλο εμείς, άλλο αυτοί. Έτσι, άλλο εμείς, άλλο αυτοί. Δεν είμαστε το ίδιο. Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας μάλλον σε μια παλάμη δεν είναι όλα ίδια, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Σε κατευθείαν να ρίξεις λάδι. Καλησπέρα, μόνο μη γίνει κανένα Χαβάι 5-0 και θα μας κοροϊδεύουν οι Αργιανοί μετά. Σωθήκαμε 3-1, εντάξει, κάτι και αυτό. Αν υπάρχει μια είδηση ευχάριστη, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, προηγείται μέσα στην Νάπολη ένα λεπτό πριν τελειώσει, 99-74. Άλλο μπάσκετ παίζει ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα το δείτε και έχει και άλλος παίκτης, έτσι. Καλησπέρα στον Δημήτρη από τον από τη Χαλκίδα. Γεια σου ρε Ντίμη. Καλησπέρα στο Χρυσόστομο. Καλά εσύ τώρα περίμενες, Χρυσόστομο. Ασχολήσουμε με την πεντάρα σου εσύ τώρα. Θα μας πεις τώρα ρε φίλε. Άστρα, κοίτα με τα πεντάρια. Πεντοζάλι σας χόρεψε η ΑΕΚ. Άστα τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η ήττα είναι ήττα, είναι ίδια. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αν θέλετε το και καλά να είναι το ίδιο, εντάξει, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν το άσπρο και το μαύρο είναι το ίδιο. Βαρύβιο γραφικό. Ποιος? Α, ναι, ναι, ναι. Μιράντα. Καλησπέρα στον Νιόνιο. Είμαι 38-39 και θυμήθηκα τον ΠΑΟΚ της προεφηβείας μου σήμερα. Κατέβαινε στην Αθήνα, πατ-πατ στην πλάτη, μια φάση για να έχεις να σκούζεις και αυτό είναι. Καλησπέρα. Έσω ρε Νιόνιο. Εντάξει, ωραία, θα είπαμε το πέναλτι και το πέναλτι, ξέρεις, αυτά τα κλασικά που δεν δόθηκα. Αυτά είπαμε, αν μείνεις εκεί, έχασες όλη την ουσία. Το ΠΑΟΚ είναι, δεν έχει νεύρο.
5: και τακτικά δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται στις προπονήσεις και τι δεν γίνεται, αλλά δεν δείχνει να υπάρχει αυτή η εικόνα που υπήρχε της συνοχής του. Ξέρω τι θα κάνω, ξέρω τι θα παίξω, πού θα πάω, τι θα κάνω, τι θα ράνω. Εδώ έχουμε ένα λίγο περίπου με κάπως έτσι και κάπως αλλιώς. Πάω και θέλει δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί ο συγκεκριμένος προπονητής να το κάνει με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν και οι νέοι ποδοσφαιριστές που έρχονται, οι οποίοι θα μπολιάσουν και περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα, να δούμε ξαφνικά, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα. Νομίζω πως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, ποτέ των ποτών, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι περγαμένες που θα έπρεπε να υπάρχουν. Τώρα, εγώ διαφωνώ βέβαια και με αυτή την αρρωστημένη κατάσταση που υπάρχει, το ότι όποιος έρχεται και περνάει έξω την Τούμπα, ιδανικός ή ελεύθερος, έρχεται μέσα και παίρνει θέση στην εντεκάδα. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει κάποια πράγματα. Φαντάζομαι και να το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ αυτό το πράγμα. Έτσι, η λίγο φαϊνότερο είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν τα θεωρώ πολύ καλά. Ύστερα για τον Παταούλα, τώρα που υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, ο Παταούλας νέο παιδί, αυτά, εγώ θα τον ξανάβαζα τον Παταούλα. Να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, άμα δεν φάει τα μούτρα του, δεν σπάσει τα μούτρα τώρα για να τον δω. Και τι ώρες κάνει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα κάνει ποτέ το παιδί. Έτσι, το παιδί θα το κάψουνε, δηλαδή είμαι σίγουρος τώρα, γιατί εγώ διαφωνώ τώρα αυτό πολύ και Πετρωτός. Διέγκο Κώστα, σώσε μας. Ποιος είναι ο Διέγκο Κώστα, σε σώσε, ρε φίλε. Αυτός μπορεί να μπει μέσα και να είναι χειρότερος από ό,τι ήταν. Κάνας Χατσερίδης μπορεί να είναι ένα. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή. Έχεις τον Παταούλα, ναι, αν τον πιστεύεις πραγματικά, θα τον βάλεις να ξαναπαίξει. Θα τον βάζει συνέχεια να παίζει. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα τον ακυρώσει, ακύρωσε τον. Θα τον χάσει. Αν το παιδάκι το κάνει, δηλαδή παίζει ο Ελοστόντο, έτσι. Θέλετε τώρα να μιλήσουμε παραπάνω, δεν κάνει, ας πούμε. Το πρόβλημα της άμυνας που συνέχεια λέτε είναι οι κακές λάθος τοποθετήσεις των παικτών, αναφορικά με την μπάλα ή και τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Ο τρόπος πίεση στην μπάλα και η πιεστική ζώνη σε πιο ύψος του γηπέδου γίνεται, η άμεση ή όχι μετάβαση σε άμυνα και επίθεση, τέλος η ρόλη που έχουν στο γήπεδο οι παίκτες. Αυτό όλο μαζί που είπες, Βασίλη, που έγραψες. Τέλος στην Νάπολη, 174 τελικό σκορ, κυρίες και κύριοι, στην Νάπολη, έτσι, διασύραμε και την Νάπολη. Είπες εσύ, Χριστόδελφε? Ναι. Μήπως θα πρέπει να ασχοληθούμε να δούμε. Okay. Λοιπόν, πάμε σε break, πάμε δηλαδή σε διάλειμμα και με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κάτω τα γραφάς. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 90 90 90 να τα πούμε ένα χεράκι.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Λίγο μετά τις 11.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. Οι Ιταλοί βραβεύουν τον ΠΑΟΚ σαν νικητή σε όλα, έτσι, το τουρνουά. Επίδειξε η δύναμη, θα το έλεγα, τέλος πάντων. Εμείς συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κρίνω το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com 2390-90-90-90. Είναι στη διακριτική σας ευκαιρία να επικοινωνήσετε για να δούμε αν και αν έχουμε μάλλον κάποια στιγμή συνέντευξη τύπου, θα τα ακούσουμε μαζί από εδώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι, πρέπει να διασκεδάζει πάνω από όλους τους αγνώσεις, μετά έφυγε Αθήνα και μετά. Τι μου λες τώρα, 5.58, τι είναι αυτά που μου λες τώρα, δεν έχω όρεξη να σου απαντήσω για το ρέμο. Ποιο ρέμο τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα. Μισό σοβαρά εδώ και είχατε σκούφια μας τώρα. Για το ρέμο, ποιος ρέμος. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, τη Βέρεια. Πάντως ο Πάκο έπαιξε καλή μπάλα, λέει, αλλά έφαγε πολύ νωρίς την κάρτα. Όμως το βλέπα, λέει, και είχε καλό βράδυ. Πάντως δεν έχεις τα πόδια του. Βαγγέλη, να πας στο γιατρό να δεις λίγο που έπαιξε καλή μπάλα. Έτσι, να πας λίγο στο γιατρό, λίγο μια βόλτα, να σε δει λίγο. Έτσι. Εντάξει, τώρα θα σας φταίνε όλα τα άλλα. Τι έγινε, κόψε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάποια μηνυματάκια σας. Αυτά που διαβάζονται, έτσι, για αυτά, αυτά που δεν διαβάζονται, δεν τα λέμε. Καλησπέρα στον Τάσο τον Τζαγκαρλή. Δεν έγινε το θέλημά σου. Στο Φώτη τον Παφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στο Θωμά τον Μπουμπόναρη. Στον Χρήστο τον Παναγιωτίδη, είπε ο πρόεδρος υπομονή. Μέχρι στιγμής πέναλτι και 2-0 ημίχρονο. Εντάξει, έγινε 3-1, όλα καλώς καμωμένα. Προς αυτούς που βλέπουν την μπάλα σαν κύβο, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι κεντρική αμυντική, είναι η ανύπαρκτη μεσαία γραμμή και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές αλλά με το παιδάκι που κάθεται στον μπάγκο, λέει ο Γιάννης Τσαούς. Εντάξει, είπαμε ανάλογα τώρα αυτό. Οκ. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, στο Στέλιο τον Κουσουλάκη. Ρε το Ζαΐρι, όταν μπαίνει ο Βάζαλος στην περιοχή ακούγεται μέχρι τον Πειραιά. Πετάγεται, λέει και ο Πετρωτός. Εντάξει, έχουμε τα τέτοια τα ενσταντανέ μας, τα ντεσού μας, ας το πω κάπως έτσι. Τα έχουμε. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αλλά οκ. Έχει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος ο Κροατής. Πού είναι το μήνυμα. Που θεωρεί ότι δεν τραυματίστηκε, λέει ο Γιαννούλης. Δεν έχει τίποτα δηλαδή, αλλά το έκανε λέει για να μην φάει την αποβολή, γιατί πρέπει στη φάση εκείνη να χτύπησε τον άλλον. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δείχνει να στραβοπατάει κάπως εκεί στο τέλος. Τώρα, ξέρω εγώ. Πάντως, μόνος του δεν είναι από τη φάση, γιατί γελάει μετά, ας πούμε, ηρωνικά κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και έκανε. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Ό,τι και να πω, θεωρώ ότι είναι λίγο. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά και σε καλύτερες οικογένειες. Αλλά νομίζω ότι κάπου δείχνει δηλαδή να στραβοπατάει. Εύχομαι να μην είναι τίποτα σοβαρό, όπως είπαμε. Αυτά εδώ τώρα. Πρέπει να το ξαναδείς, να βρεις το βίντεο, να κάνεις, να ράνεις και κλάνα. Καλησπέρα στον Βασίλη, τον Αδαμίδη, ο οποίος λέει: Πασχάλη και το Χαβάι 3-1, καλό ήταν και αυτό. Δεν βλέπω φως ούτε από κερί. Δυστυχώς καταδείσαν τον Πάουξ τον Διογέννη να ψάχνει ηλίου φως σε συνηθισμένη Κυριακή. Το πρόβλημα, είπαμε, είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι οι μεταγραφές, είναι ο τρόπος λειτουργίας της ομάδος. Όλα τα άλλα, εσείς τώρα μπορείτε να αναγάγετε σε θέμα μείζων τη διαιτησία και όλα τα άλλα τα συνήθεια, ας πούμε, που τα οποία υπάρχει. Εμείς βλέπουμε την εικόνα ότι ο Παναθηναϊκός σαν ποιότητα έχω την εντύπωση ότι στην παρούσα φάση είναι καλύτερος και αυτό το δείχνει. Απ' την άλλη έχουμε την απειρία την οποία την πληρώνει ο ΠΑΟΚ και τον σχεδιασμό. Έχουμε Νίστρουπ. Για να πάμε στον προπονητή της Δανίας, του Παναθηναϊκού. Πάμε.
1: Θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα?
2: The best performance of Panathinaikos till now.
3: Maybe not, but I think we deserved clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best 11 versus 10. I think we were best 10 versus 10. And I think we were best in the 30 seconds we played 10 versus 9. So I think it was a clear picture of the game, especially the first 15-16 minutes, also before the red card. I think we had many good attacks, good calmness and progression on the ball. I think the high pressure was good. So overall, I'm satisfied.
4: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11-11, 10-10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολλή πίεση και είμαι ικανοποιημένος.
1: Είναι το πρώτο ντέρμπι που δίνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα. Πώς το βιώσατε και την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο? Και αν θεωρείτε ότι πέρα από τους τρεις βαθμούς αυτά τα παιχνίδια δίνουν και ψυχολογική όθηση των νόμων την αυτοποίθηση της ομάδας ενώπιση της συνέχειας?
3: I hope so. And that was important that we have won a game. And obviously a big game and a very important game. And as I said, I think it was in the first press conference that like the last 11 internal games we had last season in the Cup and the League against PAOK, Olympiakos, AEK. We won one game and scored 4 goals. So obviously it's quite important that we are good in those games. But the bad news is that in a derby you only also get 3 points for a win, and right now which is what we wanted. There was games all the time, and now it's Kifisha, very good team, very aggressive team. Then it's Panteolikos, who has got a very, very great start of the league. So we need to get down to earth again tomorrow, and then there is another 3 points to play for on Thursday, where it's going to be very, very difficult.
4: Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι, είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
1: Thank you very much.
0: Αυτά από τον Νίστρουμ, Jacob Nistrum, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, okay. Δεδομένο είναι. Όταν αποκτάς πλεονέκτημα εις βάρος άλλης ομάδας, μοιραία, έτσι, το εκμεταλλεύεσαι μάλλον και μπορείς να το εκμεταλλευτείς, γιατί έχουν τύχει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που να παίζεις με 10 παίκτες, μπορεί να μην κερδίσεις κιόλας. Γιατί στιγμιώνονται καλύτερα, ξέρουν τον ρόλο τους οι 10 που είναι μέσα. Αυτά τα γνωρίζουν οι ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες είναι οργανωμένες, δουλεύουν κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα, θα μπορούσα να πω. Τώρα βέβαια, στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Άμα ξεκινήσουμε το ένα, έχουν εντύπωση ότι μέχρι το πρωί να συζητάμε, θα λέμε το ένα μετά το άλλο. Έτσι. Καλησπέρα στον Καρατζό. Έπαιξε, λέει, η ρόλο η κάρτα στο 15. Άλλο παιχνίδι θα βλέπαμε. Στήριξη στον προπονητή και στους παίχτες. Υπομονή και θα δούμε έναν πολύ καλό ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί να βλέπεις και 4-0. Αν δεν έβγαινε το 15. Αυτά, παιδιά, δηλαδή, δεν ξέρω, ξεγελάτε τους εαυτούς σας, ας πούμε, με την εικόνα. Δηλαδή, μέχρι στο 15 λεπτό πάλι τα ψάχνονταν ο ΠΑΟΚ μες στο γήπεδο. Δεν είναι. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, τώρα το να λέω και να χαϊδέψω τα αυτιά μου, ας πούμε, ή να ικανοποιηθώ, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. 90 λεπτά δεν έκανες και τίποτα. Δηλαδή, και το στήσιμο της ομάδας με 10 ποδοσφαιριστές, δεν σε είπαμε να πηγαίνεις και να κάνουν ορτοποιήσεις, να πούμε, την αντιπαλία άμυνα, γιατί δεν μπορούσες να το κάνεις. Ύστερα, χρησιμοποιείς κάποιους ποδοσφαιριστές και καλά κάνεις και τους χρησιμοποιείς, γιατί αυτούς έχεις, ας πούμε, ωραία. Παραδείγματος χάρη για τον Παταούλα. Αυτούς με κάτι ατρόμητους και με κάτι φιλικά στο κύπελο, τους κάνετε ήρωες. Και όταν έρχεται η κρίση να παίξει απέναντι σε ένα δυνατό σεντερφόρ, δείτε λίγο τη συμπεριφορά του μικρού, όταν έχει τον Τετέι. Ο οποίος Τετέι είναι τάγκς, έτσι. Και το τάγκς είναι όμως και ο Παταούλας. Τον μαρκάρει στο πόδι τον Τετέι. Δεν μπορείς να το μαρκάρεις με το σώμα. Τον μαρκάρει στο πόδι. Δεν πρέπει να το πει ο προπονητής αυτό, δεν πρέπει να τους τα διδάξουν αυτά, δεν τους τα λένε, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι εντάξει. Ενός επίπεδου. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, και ο Παταούλας είναι ένα στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Αν θέλουν να το κάψουν το παιδί, μπορεί να το κάψουν να το βάλουν στην πάγκο. Με τον Άρη, κανονικά πρέπει να ξεκινήσει ο Παταούλας. Ο Παταούλας να ξεκινήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τον Γιαννούλη, κατά πόσο τραυματίστηκε και αν μπορεί να απουσιάσει, μάλλον μη τυχόν και απουσιάσει ή όχι. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, έχω την εντύπωση ότι είναι ανθρωποφαγία ως επιτοπλίστων, ιδίως στα νέα τα παιδιά. Ο Παταούλας είναι άπειρος. Έπαιξε τώρα ξαφνικά αλλαγή. Θα έπαιζε, δεν θα έπαιζε. Υπό νορμάλες συνθήκες, άμα ο Ελουστόντο ήταν πρέπον, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έπαιζε, δεν έκανε τα τσαλίμια που λέμε. Δεν θα είχε παρουσία Παταούλα. Κακά τα ψέματα. Έπρεπε να γίνει και έκανε. Και αγγεί άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ότι μένεις με 10, αλλά και με 10 που είσαι, δεν έχεις την απαραίτητη. Δεν ξέρω αν έπρεπε να βγει και ο Πέλκας. Έτσι, μάλλον θυσιάστηκε ο Πέλκας. Έτσι, ο Πέλκας ίσως να μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά αυτά είναι όλα υποθέσεις εργασίας. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, θεωρώ ότι είναι υποθέσεις φανταστικές. Ότι θα μπορούσε να έτσι κτλ. Έχουμε μια πραγματικότητα. Άρα, δουλεύουμε πάνω στην πραγματικότητα και βλέπουμε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει. Αν οι γραμμές είναι μαζί, αν. Η ομάδα ο ένας καλύπτει τον άλλον, αν μπορούνε, δεν μπορούνε. Και μετά, όταν βλέπουμε ότι δεν είναι το αποτέλεσμα που το οποίο ποθούμε με το μυαλό μας πραγματικά, τότε αρχίζουμε και κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις ότι αν ξέρω εγώ, θα μπορούσε να είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Η εικόνα δείχνει ότι η κατάσταση του ΠΑΟΚ δεν είναι καλή. Έτσι. Και δεν ξέρω αν θα έρθει και ένας άλλος παίκτης και μετά ένας άλλος παίκτης θα διορθωθεί. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που μας περιμένει και μετά να συνδεθούμε με Αθήνα. Να δούμε αν θα συνδεθούμε κιόλας. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσω. Θα τα πω γρήγορα για να μην τρώω το χρόνο σας.
0: Ναι.
5: Να ξεκινήσω λίγο από το γήπεδο.
0: Ναι.
5: Μετά από τα χθεσινά που είπαν ότι το γήπεδο, είπε η κυβέρνηση θα ξεκινήσω 2027.
0: Ναι.
5: Και είπε η κυβέρνηση θα είναι μαζί τα λεφτά, μαζί θα δώσει το κράτος, πρέπει να δώσει και η ΠΑΕ. Mm-hmm. Θα δείτε ότι θα έρθει η στιγμή που θα δείτε ότι το κράτος θα θέλει να δώσει τα λεφτά που τα αναλογεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει πίσω, γιατί το είπαν ότι θα το κάνουν και γιατί είπαν ότι έχουμε δώσει, έτσι έγινε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχει να δώσει λεφτά από την πλευρά της ΠΑΕ. Δεν λέω το όνομα του πόλου, όλοι καταλαβαίνουν.
0: Μισό λεπτό λίγο, να ακούσουμε λίγο το λύση.
6: It's clearly that you had difficult moments after the red card of Aridz in the 15th minute of the game.
7: It's very tough today speak about football.
6: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
7: Today we can speak about VAR because there is something that I never see in my life.
6: Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, γιατί συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου.
7: There is a very, very, very, very clear penalty on Sheriff.
6: Υπάρχει ένα πολύ, πολύ, πολύ ξεκάθαρο penalty στην φάση του Sheriff.
7: And I don't understand why VAR doesn't enter.
6: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενέβει σε αυτή τη φάση.
7: But enter to cancel a corner that we have 5 minutes before.
6: Ωστόσο παρενέβει λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out.
7: It's very clear that Sheriff touched the ball and not the center back.
6: Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη.
7: So it's not corner. We can't have to shoot the corner. I don't know where was the VAR. It's unbelievable.
6: Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που το εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα.
7: We are not in Europe for a penalty that doesn't exist.
6: Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός penalty το οποίο δεν υπάρχει.
7: And today we have a penalty so clear and we don't have it.
6: Και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας.
7: I'm in a very big club, very very big club.
6: Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο club, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο club.
7: Everyone has to know it.
6: Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.
7: All Europe.
6: Όλη η Ευρώπη.
7: And we are going to fight to our right and to put PAOK where it deserves.
6: Και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά αξίζει.
8: Από την εικόνα της ομάδας του, ποιο είναι το σχόλιο του, είναι ευχαριστημένος, θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά ανεξάρτητα από αυτές τις δύο φάσεις που αναφέρει, τη συγκεκριμένη φάση που αναφέρει.
6: If you are satisfied with the performance of your team despite these phases that you are talking about?
7: For sure we could do something better, but the guys give a big effort and today is difficult to speak about the match and to say something that we improve or not improve. I want to see the match with 1-1 and long match.
6: Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, όσο είναι δύσκολο σήμερα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο με όλα αυτά που συνέβησαν. Θέλω να δω ξανά το βίντεο του αγώνα και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε πάνω στο κομμάτι του παιχνιδιού μας.
8: Thank you very much, coach. Thank you.
0: Ορίστε, αυτά μας είπε ο Λύση. Λοιπόν, ο φίλος. Τελειώσαμε με το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο τώρα δεν είναι τη παρούση. Εντάξει, οκ. Okay.
5: Ναι, δεν είναι το γήπεδο, αλλά σε λίγο θα έρθει και αυτή η βόμβα. Μην στεναχωριέστε.
0: Τι βόμβα δηλαδή. Λοιπόν. Βόμβα, τι βόμβα, ρε.
5: Ότι δεν έχω. Δεν έχει να πληρώσει από το γήπεδο.
0: Α, να το φτιάξει εννοείς. Να το φτιάξει.
5: Βέβαια.
0: Καλά, μέχρι του χρόνου ποιος πεθαίνει τώρα.
5: Ναι, καλά. Πάμε τώρα στην ομάδα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην ομάδα, πάμε στον Λύση για να τον ακούσουμε στην ζωντανή συνέντευξη τύπου.
9: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Κύριο Λύση, κάθισε στην. Καλησπέρα, Πασχαλή. Κάθισε στη θέση του εδώ στην αίθουσα τύπου, οπότε θα τον ακούσουμε σε δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ. Και είμαστε έτοιμοι.
10: Αν οι κάμερες έτοιμες, θα ξεκινήσουμε.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.